0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ.
5: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
6: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
5: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Τράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί

0: Μα έλατε.
1: Να πήγαινε
0: στα. Το δίκιο μας δεν βρίσκουμε.
1: Άμα γινόσουν ακτινολόγος, δεν θα έπαιρνες 750 ευρώ. Να γινόσουν ακτινολόγος.
0: Άμα γινόμουν ακτινολόγος στην Ελλάδα, τόσα θα έπαιρνα.
1: Όχι, θα έπαιρνες 3,5 χιλιάρικα θα έπαιρνες.
0: Τόσα θα έπαιρνα και μπορεί να με διορίζανε και στη Γάβδο.
1: 3,5 χιλιάρικα και στη Γάβδο θα σου πλήρωνε και το σπίτι το κράτος.
0: Ωραία θα ήταν, ναι.
1: Καλημέρα Κώστα από Αμβούργο. Πληροφοριακά λέει το Ρουσφέτη δεν είναι ελληνική λέξη, πες τη Μαράγδα. Γιατί πεις ότι είναι ελληνική λέξη.
0: Όχι βέβαια.
1: Τζόρτζιο Καραμάν.
0: Τι ήταν αυτό, τι εξυπνάδα ήταν αυτή.
1: Κάτι είπαμε για το Ρουσφέτη.
0: Φυσικά, ναι, ήταν των Ραγιάδων η λέξη. Και την κρατήσαμε μια χαρά. Ο άνδρας ο Γεωργιάδης την ανέφερε να του πω. Ο υπουργός.
1: Τι είπε.
0: Αλλά γιατί μας βάζει την ετοιμολογία πληροφοριακά.
1: Κάτι είπαμε, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα.
0: Τίποτα δεν είπαμε.
1: Εντάξει,
0: είπαμε απλά και Ρουσφέτια.
1: Ότι πει. Μαλώσω εγώ τώρα, πει Παράγδα. Αρχή τη χρονιά. Δες κοντά αυτό καλύτερα. Μαζί μας η Φιμπράν. Εδώ η ελληνική εταιρεία, παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγή μονωτικών υλικών από την Τερπνή Σερών, εκεί που ξεκίνησε το ταξίδι πριν από 60 χρόνια, 50 χρόνια από την αλήθεια, πλέον με εργοστάσια παραγωγή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι η εταιρεία που μας δίνει συνεχώς λόγους πρόσθετους για να επιλέξουμε σωστή μόνωση για το σπίτι μας. Πετροβάμβακα τη Φιμπράν, να θυμίσω ότι είναι το πλέον πυράντοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και υνοποίηση πετρωμάτων. Σμαράγδα, χάρηκα πάρα πολύ και σήμερα για τη συνεργασία. Θα τα πούμε αύριο, ελπίζω σε καλό κλίμα, να έχεις φάει κανένα τρίμπαλο από τον Όφη. Οπότε θα τα πούμε.
0: Ναι, θα ανοίξει το μικρόφωνο.
1: Ανοιχτό είναι.
0: Α, κοιτά, μας λείπει το λαμπάκι, sorry, γιατί εγώ είμαι τυπική.
1: Δεν έχει λαμπάκι.
0: Ναι, δεν ανοίγει. Νόμιζα ότι δεν ακούγομαι, γι' αυτό δεν μιλούσα.
1: Κάηκε.
0: Κάηκε, το κάψαμε.
1: Το κάψες.
0: Τρεις ώρες ολόκληρες χορταστικές να σας αναλύσουν. Ναι. Ραπ και κουλ, νομίζω είναι και ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Επέστρεψε από το ρεπό για να έχουν τα γκάλωπτς και όλα.
1: Άρα θα είναι καλή χομπή.
0: Ναι. Επέστρεψε και ο Θανάσης ο Καζαμπάκας. Εδώ είμαστε.
1: Ηλία, πολύ ωραία τα μηνύματά του. Ηλία, σου υπόσχομαι να διαβάσω το πρωί γιατί είμαστε ακριβώς το πρώτο λεπτό μετά τις 8. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση.
0: Ο μικρός μας άφησε
1: ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες.

0: εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Μαχητές, μαθητές ήθελα να πω, προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες, Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands, Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
7: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
6: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
7: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
6: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
6: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
12: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
13: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
12: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
13: Για ποιο αυτοκίνητο?
12: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Βελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
17: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
18: Παπά.
17: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
19: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
17: Είστε έτοιμοι?
5: Άντε, μπράβο.
16: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρες, έλα καλημέρα ρες λέμε. Για δώσε, ήθελες να τα ακούσεις όλο του καινούριο. Το να τα πούμε, να τα πούμε, για βαθμολόγησέ το λίγο όλο.
1: 4 στα 10.
0: Άρα δεν μπαίνει. Τι, άμα το βάζει 4.
1: Εντάξει,
0: το ράκ τον έβαζε 5 στα 10. Που
1: 5
0: δεν το...
1: στα 10.
0: Τώρα, άμα πάμε από το 5 στο 4.
1: Βάλε ένα που να μ' αρέσει.
0: Αφού μα έφαγε τα αυτιά, ο Χαρούλη, ο Ντούντα, οι άλλοι, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Και εμένα, πρωινιάτικο δεν μ' άρεσε. Είναι περισσότερο chill out, 8-9 η ώρα το βραδάκι, να είσαι να πίνεις ένα χαλαρό ποτάκι και να τα ακούς, να τα πούμε.
1: Δεν το κατεβάζει αυτό 26 βαθμούς.
0: Τι θες τώρα, τι θες. Θες να ξεπαγιάσουμε εδώ, τους παγετώνες, ε. Ως τέσσερις, έλα.
1: Τέσσερις, άντε, στη μέση,
0: ναι. Λοιπόν, είμαστε απαρτία και μ' αρέσει. Μ' αρέσει όταν είμαστε απαρτία, έτσι. Καζαμπάκα Αθανάσιο έχουμε απέναντι.
1: Ναι.
0: Η Χολυπτάρα.
1: Τι Χολυπτάρα.
0: Αγαπημένος μου, τώρα, εσύ πες ό,τι θες, εντάξει.
1: Για μας,
0: ναι. Δεν είναι. Για μας, εντάξει, οκ, φίλε, έχουμε όλοι συμπάθειες, αντιπάθειες, για κάνουμε.
1: Ξέρετε, παιδί μου,
0: ρε, ναι, δεν παίζει, ναι, ξέρω, δεν παίζει, δεν κάνει ράνι, αλλά εγώ τον συμπαθώ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Γιατί του συμπαθεί που δεν παίζει.
0: Γιατί έτσι έχουμε μια παρουσία μαζί καμιά 25 χρόνια εδώ, έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις. Τώρα τελευταία που το έριξε και στο κουμάρι του, έχουμε και πολύ κοινό ενδιαφέρον.
1: Μου είναι παγιά διάφορο.
0: Αχ, μ' αρέσει που το πάμε έτσι. Χάρη Μανουλίδη. Και με τρία μικρόφωνα, έτσι. Τα έφτιαξε εδώ. Τσακ, μπαμ. Του είπα εγώ τι ένα μήνα εδώ ανταλλακτικά και τέτοια. Την άλλη μέρα πρέπει να είναι έτοιμο αυτά.
1: Ο Βίκτορας τα βγει.
0: Ο Βίκτορας. Χάρη Μανουλίδη, έξω αριστερά. Γρήγορο, εσωμάγουλο, στενό.
1: Έτσι,
0: μπαμ, μπαμ. Θα έχουμε εδώ ενημέρωση, δημοσιογραφική υποστήριξη στο δευτερόλεπτο.
1: Πέτυχε Μανουλίδη, έξω αριστερά πες.
0: Σωστά.
1: Τον έκανε αλλαγή στου αλλαδεξιά. Μπάλα δεν ακούμπησε προχθές.
0: Εντάξει, να κάνουμε τώρα.
1: Φλικ φλοκ.
0: Καλά, δεν είναι και ο Ζορζινιό, δεν είναι και ο Βινίσιος. Εντάξει, καλό είναι.
1: Ένα
0: γρήγορο παίχτη είναι, εντάξει. Καλά τελειώματα, έχει, εντάξει, οκ. Okay.
1: Από πότε είδες τα καλά τελειώματα.
0: Είχε πε σε μένα, έχει κάνει κάτι καλά τελειώματα. Με καρφώσει κανένα δύο φορέ. Λοιπόν, ραπ και χούλ στα μικρόφωνα. Θα πάμε, φίλε και φίλοι, ερμάνο μου, μέχρι και τι 11 μαζί.
1: Φλάσιο, Χατζηγιάννη.
0: Φαινόταν, ρε φίλε. Ναι. Κάποιοι παίχτες.
1: Αυτό είναι.
0: Λίγο πριν παραδώσουν πνεύμα οι νεκροί. Ναι. Φαίνονται, δεν φαίνονται. Αρχίζουν να ρομάζουν. Φαινόταν ότι δεν πατούσε καλά.
1: Τώρα είναι επαγγελματία, θέλει ένα εκατομμύριο έκαστο.
0: Φαινόταν ότι δεν πατούσε καλά. Και ο Λουσέμι από τα ίδια. Και αυτό φαινόταν.
1: Προετοιμασία δεν κάνανε. Τις πισίνες.
0: Εντάξει, ήρθαν αργά στο μπαρ.
1: Ο Γιαννούλης έμεινε σε ζωολογικό κήπο του Άσμπουργκ και εκεί τις μπύρες να πούμε.
0: Πού το είδες στο ζωολογικό κήπο του Άσμπουργκ. Πού το είδες στο
1: ζωολογικό κήπο. Μπορομαντζάδα να πούμε.
0: Εδώ γιατί κοιτάς έξω και δεν κοιτάς εμένα. Εδώ μαζί κάνουμε εκπομπή.
1: Έχει ο θείος του εκεί τα πλοία ρομαντζάδα.
0: Ποια πλοία.
1: Έτσι νοικιάζει κάτι καταραμάν. Κάτι. Καταραμάν, πώς θα είναι αυτά.
0: Τώρα αυτός κάπου βρέθηκε κάποιος, τον είπε κάτι και έχει φαγωθεί. Ναι, το ξέρω.
1: Ρε, άκου εμένα τι σε λέω τώρα.
0: Αυτός είπα, κάποιον βρέθηκε κάποιον από κάτι άκουσε.
1: Προετοιμασία 0.
0: Πήρε ένα και τα έχει κάνει 100 όμως.
1: Προετοιμασία 0 στο 50 λεπτό πτώμα. Μαρκάρουμε στα 7 μέτρα, θέλουμε το εκατομμύριο. Και περιμένετε εσείς τώρα από τον Ραπτόπουλο να είναι ήπιος και γλυκός μαζί σας.
0: Περίμενε ρε Μύρλα Γκρίνιο, θα τους κράξεις, θα τους κάνεις.
1: Φλάσει ο άλλος.
0: Φαινόταν πάντως, φαινόταν.
1: Τον πέρασε, σαπόρσε ο άλλος εκεί ο Χαφ, όλο το Χατζηδιάκο. Και ο άλλος ήταν σαν Ζάσταβα 750, το εκατομμυριάκι το θέλουνε. Άφησε τον Πάοκ έξω από την Ευρώπη. Κατάλαβες, μόλις κερδίσουν καμιά... Καλά ψόφια αντίπολα πάνε στη θύρα 4 και κάνουν τους παοξίδες. Τα καραγκιοζλίκια. Για μας είσαι εγώ να πούμε.
0: Πάμε, αμάσετε. Χουλκ, πάμε. Ήθελες να ξεκινήσεις. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Δεν είπαμε καλημέρα. Είδες εδώ χρακ θλάση και άρχισε να πιάνεις το θέμα. Θα το πιάσουμε το θέμα.
1: Όλες δύο χρόνια κουτσός.
0: Ποιος είναι ο
1: Μεϊτέ. Παίρνει τα εκατομμύρια κι αυτός.
0: Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε ο Πισινός πονεί να πούμε.
0: Να γινώσουν ποδοσφαιριστής. Να ήσουν και εσύ σε
1: ένα ραπτόπουλο να με έκραζε απ' έξω.
0: Δεν νομίζω, δεν βλέπω. Δεν βλέπω ραπτόπουλους να υπάρχουν πάρα πολλοί. Ένας είναι, ένα καλού που βγήκε τελείωσε. Δεν βλέπω πολλούς ραπτόπουλους. Κάνουν κριτική, αλλά όχι έτσι. Λοιπόν, θα δούμε τα του πάω αργότερα. Κάτσε να πω μια καλημέρα. Κάτσε να δούμε τι έχουμε σήμερα καταρχάς. Γιορτάζει ο μάμας. Θα πάμε στο πανηγύρι. Χαμός γινόταν είδα χθες.
1: Ποιος είναι ο μάμας.
0: Παντού μάμα εδώ, ο Άι μάμα.
1: Εσύ είχαμε και ο μπάμπα.
0: Ο Άι μάμα.
1: Ο Άι μάμα.
0: Ναι, και είναι και παγκόσμια μέρα καρίδα. Πότε είχαμε πάει στο πανηγύρι του Άι μάμα, πρόπερση.
1: Πριν 3 χρόνια.
0: Πέρασαν 3 χρόνια.
1: Πριν 3 χρόνια.
0: Πώς περνάει ο χρόνος, ρε φίλε. Πριν 3 χρόνια ήταν, όντως.
1: Πήρα μια φόρμα, πριν και 8 φορές η φόρμα.
0: Έκανα. Είναι
1: παρανόμο το πυρό.
0: Και εγώ πήρα κάτι βρακιά για να κάνω τέτοιο. Στο τρίτο πλήσιμο τέλειωσαν τα βρακιά. Τρύπε, χαμό.
1: Για να κάνει τον εραστή με σόβρακα ο Κουλιανό από το πανηγύρι του Αγίου
0: Μάμα. Δεν κάνω τον εραστή. Δεν χρειάζεται να κάνω εραστή. Κάναμε.
1: Τώρα με τα σόβρακα γύρι είναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα έχουμε. Τι έχουμε σαν σήμερα? Λίγη επίσημα ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Έχουμε επίσημη τελετή, λαμβάνει η χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα νεκτά του κόλπου στο Τόκιο.
1: Ποιο λέγανε Μιζούρι, να πούμε.
0: Μιζούρι, ποιο λέγανε Μιζούρι.
1: Ποιο παίκτη λέγανε Μιζούρι.
0: Και ποιον, πες.
1: Το Μουράτι του Ολυμπιακού, Μιζούρι το λέγανε.
0: Μουράτι, άμα τώρα από αυτού μα ακούνε, το Μουράτι του Ολυμπιακού παίζει να μην το ξέρει και κανένα.
1: Ποιο.
0: Μπορεί να το ξέρουν κάτι μεγάλο.
1: Ανιστόρητη.
0: Εντάξει, τώρα μου.
1: Δεν ξέρει το Μουράτι.
0: Μου λε για ένα παίκτη.
1: Μόνο το Στράτο, το Μουράτι ξέρει.
0: Το Στράτο ξέρει. Να σε πιάσει ο Στράτο, σε κάνει κόσκινο με τα περιστέρια εκεί. Τώρα μιλά για το Μουράτι, ποδοσφαιριστή που παίζει το ακροατήριο μα. Μην το ξέρει και κανένας. Άντε το ξέρει η Ούτσενα, κάνα έτσι, κάνα 65 πλάσα.
1: Τον Άγιο ξέρω εγώ, Σοφρόνιο το ξέρετε. Το
0: έγινε Μουράδι, Άγιος, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Μάλιστα.
1: Έγινε
0: Άγιος.
1: Έγινε Άγιος.
0: Λοιπόν,
1: την ταινία δεν την είστε, την είδε η Άση τη μπάλα, θα μου.
0: Όχι.
1: Όχι. Όπως ο Πετρόπουλος, ο Μουράτης.
0: Δεν την είδαμε. Εντάξει, εγώ τον έχω. Πού έχω τον Μουράτη βάθος κήπου, αλλά σου λέω τώρα για το. Μιζούρι το λέγανε. Γιατί Μιζούρι το λέγανε.
1: Για το πλοίο εδώ.
0: Α, για το πλοίο.
1: Okay. Και όλοι είχαν παρατσούκλια. Είχαν τα προσωνύμια του, ήταν σύμφωνα με την.
0: Σαν σήμερα γενέθλια θα είχε ο Ανδρέας Εμπειρίκος.
1: Ναι.
0: Ποιητής, ψυχαναλυτής ο Εμπειρίκος.
1: Ρίχε.
0: Τίποτα.
1: Τι ψυχαναλυτής.
0: Τι ψυχαναλυτής.
1: Χρειάζομαι εγώ ψυχαναλυτή. Ή καθένας από εμάς, άμα έχει καλούς φίλους, ή είναι εξωστρεφής και.
0: Ε, άμα δεν είναι εξωστρεφής.
1: Γιατί πρέπει να το πει στον. Θα του κάνει, δηλαδή. Ναι, θα του βγάλει το ψυγγέλιο.
0: Εσύ πάντοτε κρίνει εξ ιδίου τα λότρια.
1: Ποια είναι τα λότρια?
0: Των αλωνών.
1: Ναι. Δεν είναι απαραίτητη ψυχολογία.
0: Αν κάποιο εσύ εξωστρεφή, μπορεί να ξεκινήσει να λες το πρόβλημά σου από το πρωί, από τις γάτες, από τις 6 ώρα να τις λες έξω εδώ και να φτάσει μία ώρα το βράδυ και να συνεχίσει να το λες όποιον έχει δει μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Ξαλάφρωσε. Ο άλλο που δεν μιλάει.
1: Πλώσε,
0: τι να κάνουμε τώρα. Μες. Επειδή εσύ είσαι έτσι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι.
1: Εντάξει.
0: Είμαστε διαφορετικά όντα, διαφορετικές προσωπικότητες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ υπάρχει γήπεδο στην Ισπανία με το όνομα Άγιος Μάμας. Σαμαμέλε, φαντάσου. Ναι, βέβαια, Σαμαμέ, ιστορικό Σαμαμέ.
1: Τι έκανε ο Άγιος Μάμας και έγινε Άγιος.
0: Εκεί με τον πέταξαν στα λιοντάρια, δεν τον έχανε τον Άι Μάμα.
1: Τον πέταξαν στα λιοντάρια.
0: Ο Μάμα.
1: Γιατί τον πέταξαν στα λιοντάρια.
0: Γιατί του πήγαινε κόντρα. Έτσι. Του πήγαινε κόντρα σήμερα. Δηλαδή, μάρτυρα είναι.
1: Όποιο του πήγαινε κόντρα και το πετάξε σε
0: πήγαινε λιοντάρια. Κόντρα εκεί.
1: Σε κάτι και εμένα, Άγιο.
0: Κόντρα, εσύ τσιγκλίζει, δεν πα κόντρα. Αυτό είχε τα πιστεύω του, ρε παιδί μου. Είχε τα πιστεύω του, δεν τα.
1: Τον είπαν, σε φάντα λιοντάρια.
0: Ναι, ναι, ναι, και λέει, ναι, ακριβώ. Είχε τα πιστεύω του Άγιο Μάμα. Λοιπόν, ωραίο, ωραίο. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει ο Άγιο.
1: Και το μάλλον κατράκι κάντε τον Άγιο.
0: Τώρα κάτσε να δούμε κανένα ακόμα. Περίμενε.
1: Σταμάτα.
0: Ρούντολφ Βάιγκλ. Αυτό μοιάζει περισσότερο για χαφάκι τη Ντόρτμουντ. Πολωνός γιατρός, ανοσολόγος, ο οποίος παρασκεύασε το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου.
1: Αυτός είναι
0: μεγάλη πέκτης. Μορφή. Ναι,
1: αυτός είναι παίκτης.
0: Όποιος βρήκε εμβόλια,
1: τώρα,
0: μία από τις παλιότερες και πιο μολυσματικές
1: ασθένειες. Σουρεαλιστής τώρα ο Εμπειρίκος σας. Ο άλλος ανακάλυψε το τύφο, να πούμε, το
0: εμβόλιο.
1: Αυτός είναι ο παίκτης.
0: Πες από πότε όμως, 1883.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πάλι καλά που βγήκαν τα εμβόλια, άρχισαν να βγαίνουν από τότε, ίσως και λίγο πιο νωρίς, και ξωνόταν ο Κοσμάκης.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Πάλι καλά.
1: Έτσι.
0: Σαν σήμερα πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Έτσι, εντάξει, τεράστια μορφή. Έτσι, έκανε και πρωθυπουργός Κανάρης.
1: Μάλλον αλλά αυτή ποιος θα φάει τα χωράφια.
0: Καλά, γινόταν μετά χαμός, μαλλιοβράση. Αλλά έζησε αρκετά χρόνια ο Κανάρης. Ναι. Ήταν ηγετική μορφή και στην Επανάσταση, ναύαρχος, αλλά έκανε και τον πρωθυπουργό. Έφτασε σχεδόν 80 κάτι έφτασε.
1: Μια χαρά μεγάλη.
0: Ναι, 87 κάπου εκεί έφτασε ο Κανάρης. Μια χαρά πήγε. Ναι, ήταν για την εποχή ο Κανάρης. Πλανητάρχης στην Ελλάδα, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι.
0: Και Μάνος Κατράκης σας σήμερα χαιρετά τα εγκόσμια 1984.
1: Κατράκης,
0: 8 γεννηθείς, ναι.
1: Ηθοποιάρα, κουμούνας μεγάλος, ιδεολόγος.
0: Καλά, εντάξει, καθένας έχει τις απόψεις του.
1: Ηθοποιάρα μεγάλη, να πούμε.
0: Άμα δεν με ζαλίζει, δεν με ενοχλεί.
1: Ναι.
0: Άμα δεν με έχει τον μπούρου, ας υποστηρίζω ότι θέλει ο καθένας. Μην νοιάζει. Καλός το οποίος όμως.
1: Ναι, είχαμε και κοινή φοιτητάδα με τον Κατράκη.
0: Ποια είχατε?
1: Αυτός την είχε στα 14, εγώ την είχα στα 50 της. Μια φίλη. Κοινή.
0: Κοινή φίλη, σαν
1: ναι,
0: 14 ο Κατράκης, όταν ήταν σε σχολείο, δηλαδή την είχε φίλη.
1: Ναι.
0: Α, ήταν φίλη και εσύ στα 50. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Τι αντιμονή.
0: Καλά, εσύ. Φίλη, εσύ λες τι τρώει η μήνυ στον αέρα, δεν απει αυτό και αυτό λέω. Πώ δεν κάνει εντύπωση. Α, αυτά δεν λέω.
1: Δεν προσβάλλει το γυναικείο φίλο να το δίνει έτσι, να πούμε απλά.
0: Α, εννοεί πονηρά. Α, οκ. Εγώ νόμιζα φίλη, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτό
1: δεν
0: λέω.
1: Υπάρχει γυναίκα φίλη.
0: Ναι.
1: Τι είναι?
0: Μια χαρά υπάρχει, για κάποιους υπάρχει.
1: Για σένα μόνο.
0: Ενημερώνω ότι το Movie on the Sun είναι το νούμερο ένα παγκοσμίως αναζήτηση στο Σαζάμ. Και επειδή είναι νούμερο ένα αναζήτηση στο Σαζάμ, ρε Ντούντα, τι σημαίνει ότι είναι.
1: Ποιος
0: αυτό το να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Αυτό.
1: Α, σήμερα πρωί-πρωί, κάτω το κεφάλι μου, καζάνι.
0: Ναι.
1: Το Ναζάρ.
0: Δηλαδή πλειοψηφία μουσικά μη αδαών σαν εσάς αναρωτήθηκε ποια κομματάρα ακούει. Πρέπει εγώ το ακούω αυτό, αλλά το ακούω αλλού, αλλά δεν το ακούω 8 ώρα το πρωί. Τι να κάνουμε τώρα, είναι η μουσική, δεν είναι ανάλογα την ώρα.
1: Ρε φίλε, τώρα θες να πούμε να σε βάλουμε τίποτα Κρότους να ακούσει και να ξυπνάς. Δεν το βάζουμε κι αυτό, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Κρότους, να ακούμε τα.
1: Θέλει Κρότους.
0: Τα βάζουμε. Λοιπόν, μηνύματα επικοινωνία. Πάμε, γιατί η μέρα έχει πάρα πολύ δισογραφία. Προέκυψαν πάρα πολλά από χθες που οφείλουν ανάλυση, εξήγηση. Έχουμε και αγωνιστική δράση σήμερα νωρίς, από νωρίς μέχρι αργά το βραδάκι. Λοιπόν, μηνύματα Facebook, Μετρόπολης. Εκεί. Εντάξει, έχω τον κατάλληλο εδώ, θα μου βρούμε άλλο κομμάτι. Νάσος. Καλημέρα, φωνάρα μου, καλημέρα. Λοιπόν, επικοινωνία έχουμε στο Facebook του Μετρόπολης, όπου έχουμε την κούπα του κυπέλου σήμερα. Μπαίνουμε σε αγωνιστική δράση και για τον ωραίο αυτό θεσμό. Έτσι, έχει τις ομορφιές του, έχει τις εκπλήξεις του.
1: Το βράδυ θα σε πάει, μα έχει ομορφιές.
0: Εσύ θα μου πεις ότι.
1: Αν κάνει κανένα διπλό, θα έχει ομορφιές.
0: Αυτό. Να χάνει ο ΠΑΟΚ, να κάνει γκέλες. Να γίνεται ανάγκη.
1: Να πάει η Χρυσούπολη να πάρει και από την ΑΕΚ.
0: Αυτά γινόταν πιο παλιά. Πιο παλιά.
1: Αυτή είναι η ομορφιά τώρα. Τι θα κάνουμε τώρα. Κερδίσετε εσείς τον Όφιο η Χρυσούπολη να χάσει 5-0. Τι άλλα μάτσα έγινε και
0: καλά, εντάξει, okay.
1: Σκοπός είναι να χάνουν τα φαβορί. Αυτό είναι
0: όμως. Να χάνουν τα φαβορί.
1: Ναι, ναι. Όλα.
0: Λοιπόν, από τις 5 και μετά πάντως θα έχουμε μπαλίτσα.
1: Να κάνει κανένα χι Λάρισα τον Ολυμπιακό.
0: Στρελό, είχα μην κάνει χι. Χι και ψήφι.
1: Λέω, ποια θα είναι η ομορφιά.
0: Α, εντάξει. Θες εκπλήξεις δηλαδή.
1: Τι θέλω.
0: Ένα βλέπε Premier League άμα θες εκπλήξεις. Έχει εκεί εκπλήξεις συνέχεια. Premier League. Λοιπόν, πάντως η Ντόρτμουντ χθες έριξε 5. Έπαιζε με ένα χωριό εκεί του Αμβούργου, 5 έριξε.
1: Κύπελο.
0: Κύπελο για αυτή να έπεσε με τον Έσο Χρυσούπολη. Στις...
1: Πόσο έχει μείνει στα μείνει ο Σιριάζη.
0: Δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά μπορεί να χάσει και όλη τη σεζόν. Θα το δούμε.
1: Γιατί να τη χάσει όλα,
0: θα δούμε, θα δούμε. Μπορεί να χάσει, να λείψει 5 μήνες, 6, μπορεί να λείψει και 8. Ο Τζίμας έχασε όλη τη σεζόν.
1: Πάει ο Τζίμας.
0: Ναι, επέστρεψε, δεν επέστρεψε ακόμα. Πέρσι ξεκίνησε το πρώτο μάτς για αυτός. Γεια σας. Έπαιξε πρώτο μάτσα εδώ τότε.
1: Είναι τυχαίο ότι τα ντεμπούτα τους παθαίνουν να ρίξει χεστών. Είναι τυχαίο.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ό,τι και να πούμε, ή εξυπνάδα θα είναι, ή αμπελοσοφία θα είναι, ή. Δεν μπορούμε να το αναλύσουμε. Είναι, εγώ λέω, είναι η στιγμή. Είναι κακιά η στιγμή τώρα. Έτυχε να σύρει το πόδι σε αυτή τη φάση. Μπορεί να ήταν και να το πάθει, ρε παιδί μου, άνθρωπο.
1: Πάτσε στραβά. Ρε.
0: Πάτσε στραβά.
1: Ναι.
0: Ναι, εκεί το μυϊκό σύστημα.
1: Δεν είναι δυνατό.
0: Δεν είναι ολονό το ίδιο. Αλλά ναι. Βλέπουμε και κάτι άλλου πολύ δυνατού που παθαίνουν συνέχεια.
1: Και αυτή η γομάρια να
0: είναι. Βέβαια,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Σωστά, σωστά.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Κάνει μια καζούρα στην αγάπη μα. Για πε τον τιμή Σένεκεν στη γιαγιά Ζαμπέτα και λόγω τη ποντιακή καταγωγή να αποφασίσει πώ θα είναι αυτό το χαλί. Μπάμπη και Μανεζίδη. Ομάλ να βάλουμε.
1: Και Μανεζίδη το λένε.
0: Και Μαλεζίδη.
1: Φαριά μορφή ποντιακή καταγωγή.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ο και Μανεζίδη.
0: Ναι.
1: Με θυμώνει εύκολα αυτό. Παίρνουν φωτιά τα λουθούνια όταν θυμώνει, να ξέρει. Μακριά από αυτό.
0: Καλημέρα, φίλε Νικόλα. Σήμερα γιορτάζει όλο ο κόσμο τη λήξη του πολέμου εκτό τη Ελλάδα που γιόρταζε άλλη μέρα την έναρξή του.
1: Ναι. Εμεί γιορτάζουμε την έναρξη. Άλλοι γιορτάζουν τη λήξη.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω, γιορτή είναι. Μία γιορτική άντιθεση.
0: Μάλιστα. Κάτι μου σέρνει και ένα βιντεάκι, αλλά δεν μπορώ να τα ακούσω τώρα. Καλημέρα, Νικόλα. Δώσε το ραπόρτο. Επίσης, δέστατα να κλασικά πώς αντέδρασε η Ντόρτμουντ και έφερε αμέσως παίχτη. Τι συζητάμε τώρα, ρε παιδιά.
1: Συγκρίνει τώρα τον Μπάγκ με την Ντόρτμουντ.
0: Ναι, αυτό τώρα, ναι, αυτό έκανε. Τι συζητάμε. Τι συζητάμε. Εδώ έχουν γίνει χθες μεταγραφές τελευταία μέρα. Στο δευτερόλεπτο, στο τσακ μπαμ.
1: Εσείς πήρατε σέντερφορ.
0: Όχι, δεν πήραμε.
1: Πήρατε σέντερμπακ.
0: Έρχεται.
1: Α, ωραία.
0: Έρχεται. Θα τα πούμε. Αυτά στην πορεία. Θα τα δούμε. Πήραν παιχταρά, λέμε, μέσα σε τρεις μέρες. Παιδιά, ναι, αυτό δείχνει πόσο καλά ήταν ανακλασικά μια ομάδα, σαφέστατα. Έτσι, αλλά τώρα πήγατε στην Ντόρτμουντ εσείς.
1: Τι
0: πήγατε κατευθείαν σε άλλο level, άλλο πρωτάθλημα.
1: Τους Βαλκάνιους τους συγκρίνεις τώρα με τους Ευρωπαίους.
0: Εσύ πήγες στην Ντόρτμουντ. Τώρα μιλάμε για μια ομάδα που είναι μέσα στο top 10 ranking όλου του κόσμου. Μια ομάδα η οποία παίζει στο Champions League. Μια ομάδα που παίζει στην Bundesliga. Μια ομάδα που είναι θελκτική σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή δεν σύγκρινε κάτι.
1: Είναι τώρα με το χωριό το
0: δικό σας. Είναι άλλο μέτρο σύγκριση.
1: Με το χωριό το δικό σας εδώ δεν έχει.
0: Σε τρεις μέρες τραυματίστηκε την Παρασκευή το Σάββατο. Χθες Τρίτη είχε παίχτη.
1: Εννοείται. Θα τα πάρει τα λεφτά τώρα τα 3 εκατομμύρια.
0: Εννοείται, ρε φίλε.
1: Θα πάρει έτσι.
0: Εννοείται, ρε φίλε. Και στην Γερμανία νομίζω. Υπάρχει, δεν ξέρω τι γίνεται με την ασφάλιση. Μετά από τρεις μήνες, αν είσαι τραυματίας και έτσι, παίρνεις και από την ασφάλιση κανένα δεκάρι χιλιάρικο την εβδομάδα, κάτι τέτοιο. Έχει
1: ειδική ωραία ζώνη. Πράγματα, ωραία πράγματα.
0: Ναι, ναι, είναι ειδική
1: χαίρεσαι ώρα. Να είσαι άρρωστος, δηλαδή.
0: Εντάξει, φίλε, τώρα ποιος χαίρεται να είναι άρρωστος.
1: Ενώ με τα φίλια.
0: Θα σ' άρεσε να κάνεις στο σπίτι τώρα και να πληρώνεσαι. Εγώ δεν θα μ' άρεσε. Δεν θα μ' άρεσε, σου πω το. Να κάθομαι στο σπίτι εγκλωβισμένο, μην μπορώ να κουνηθώ. Γιατί έχει πρόβλημα, έτσι δεν είναι ότι.
1: Καλά, με 10.000 το μήνα νοσηλεία και 3 το μήνα παίρνω μια μελιγκουζιλέτα, βάζω και ένα οδηγό και με πάει βόλτα να πεθάνω.
0: Δανεικό όμω πυρηντόρ του, λέει, να τα λέτε όλα, παιδιά. Χθες έχουν πάρει τώρα, να σας πω κάτι. Εδώ είναι άδικοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Εδώ είναι άδικοι. Αλλά έχουν γίνει άλλα 10 προηγούμενα τα οποία τους έχουν
1: γίνει άδικοι, δηλαδή.
0: Γιατί δανεικούς παίρνουν ακόμα και οι μεγαλύτερες ομάδες.
1: Ναι, αλλά παίρνουν.
0: Βέβαια παίρνουν, αυτό λέω.
1: Εσείς δεν παίρνετε ούτε αδάνειστο.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Όχι, όχι, πάλι δανεικό, πάλι δανεικό. Ένα δανεικό έχουμε πάρει ως τώρα και πάμε για το δεύτερο.
1: Ωραία, είναι ναι. Καλός ο παίκτης τώρα.
0: Θέλω να πω ότι χθες, ας πούμε, έχει γίνει του κουτρούλου γάμος με τους δανεισμούς.
1: Είναι επηρεασμένοι.
0: Η Juventus, ναι. Η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Arsenal. Είναι επηρεασμένοι
1: απάνω. Αν πληρώσει
0: ναι.
1: Πολλά ένας πρόεδρος, θεωρούν καλή τη μεταγραφή και μπορεί να είναι μάπα. Και ο δανεικός θα βγει πολύ καλός.
0: 100-0.
1: Έτσι.
0: 100-0. Το Τζάλοφ 100-0, αυτό θα σου πω. Δηλαδή είναι άλλα από τα οποία μας γυρίζουν.
1: Το Τζάλοφ θέλει, τι θέλει ο Τζάλοφ.
0: Το Τζάλοφ του αρέσει πάντως που κάθεται, λέει, γιατί πήγε στη Ρωσία, πληρώνεται μια χαρά. Δεν το
1: κάνει. Ο Μουρκ καθόταν και έπαιζε στο πάντελ του
0: Μουρκ. Ο Μουρκ δεν ήταν
1: φίλο μου του Τζόλα να
0: μπουν
1: κάθε μέρα.
0: Ήταν καν τραυματίας και άρρωστος.
1: Τους πήρε 500.000. 500.000. Ναι. Δεν πλήρωνε και τη συνδρομή στο Τζόλα. Ερχόταν μια κυρία και το πλήρωνε, λίγο πιο μεγάλη από αυτόν. Δηλαδή αυτό βρήκε τρομερό πράγμα.
0: Ο Μουρκ δεν ήταν καν άρρωστος. Ναι. Μουρκ ήταν μια χαρά.
1: Μια χαρά, τον έβλεπε.
0: Μια χαρά. Ήταν μια λαθασμένη επιλογή ανανέωσης, γιατί έπρεπε να γελίξω.
1: Σαν τον κόκκινο χαρακτήρα, ναι. Έλεγε ο Τζόλας, τι ευγενικό παιδί.
0: Τι καλό, ε.
1: Γιατί το βρίζει.
0: Είδες αυτή ναι. Η ευγενική, έτσι, ναι. Αλλιώς η αλλιώτικα, ναι. Ναι.
1: Μπάτσισε και ο Τζόλας, τι ευγενικό παιδί λέει αυτό.
0: Έχει να πει κουλ του συνοπαδού μα ότι ο Ολυμπιακός με δανεικούς πήρε το κόμφερες.
1: Τι λέει.
0: Ναι, ρε παιδιά, αυτό το ξαναλέω. Στο μοναδικό κομμάτι που η γκρίνια δεν έχει βάση είναι ότι όταν παίρνει δανεικού. Αλλά όταν πάρει δανεικό.
1: Καλά, πάρτε κανέναν, ας είναι και δανεικό.
0: Όταν ναι. Πάρει δανεικό, ναι. Πάρε παιχταρά. Μην μου παίρνει βολιάκο. Αυτό, εκεί εγώ έχω την ένσταση. Δεν έχω ένσταση
1: για αυτό.
0: Και ο δανεικό ναι, θέλει τι... να δείξει πράγματα. Για να ανεβάσει το κασέ του, να τον πάρουν, να ανανεώσει, να πάει σε καλύτερο κλαπ. Θέλει να δείξει πράγματα. Αλλά πάρε δανεικό ο οποίο έχει προπτική, όχι τον βολιάκο. Τυχή, τώρα τον αναφέρω. Ή τον Ιβανούσετς, ο οποίος επέστρεψε στη Δυναμό Ζάγκρεπ. Η Ζάγκρεπ πήρε και τον Ιβανούσετς και τον Κοτάρσκι, παρεμπιπτόντως. Λοιπόν.
1: Και ο Κοτάρσκι και τώρα πάει αλλού.
0: Στη Ζάγκρεπ πήγε, σου λέω, ρε.
1: Ναι. Ωραία, αλλού θα πάει, φέτος.
0: Πήγε στη Ζάγκρεπ τώρα, ναι. Πήγε στη Ζάγκρεπ, αυτό λέω. Συγγνώμη. Λοιπόν. Κούλο τάχα, έπαιζε φούτσα πριν παίξει ποδόσφαιρο.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Να πούμε να τη διαφημίσουμε εδώ πέρα.
0: Ναι, αλλά είναι τρομακτικός.
1: Ναι. Τι είναι, λέει.
0: Τρομάζει.
1: Ήτανε, λέει, 40 κιλά. Ο Τάχαλη Σεκιουριτά.
0: Ναι, αλλά ήταν ψαρωτικό. Δεν είδε βλέμμα, μα χαμογελάσει ο Τάχαλη το
1: μπουκάλι. Καμιά μαρούνα να γινόταν 40 κιλά ο Τάχαλη. Ναι.
0: Ο πρώτο που θα έφευγε θα ήταν. Λοιπόν, θα πάμε γιατί χθε είχαμε μεγάλη μέρα στα μεταγραφικά. Ήταν η τελευταία, έλεγε για τι ομάδε που θέλουν.
1: Για άλλε 10 μέρε,
0: παραπάνω.
1: 12.
0: 12. Είδε ο Πάουκ. Κόλπο έκανε.
1: Κόλπο.
0: Δεν βγήκε Ευρώπη για να μην αγχωθεί. Ποιον θα προλάβει να πάρει και να δηλώσει τη λίστα, έτσι.
1: Φουστά.
0: Το είδα και αυτό στο Facebook. Έτσι, άμα έχει πρόγραμμα, λέει, δεν αγχώνεσαι, δεν βγαίνει Ευρώπη και δεν σε νοιάζει
1: έτσι.
0: Για να πα μεταγραφή. Πάντως έγινε πανηγύρι στην Ευρώπη και πρωταγωνιστής ήταν ο Ολυμπιακός. Ο οποίος και πήρε και έδωσε και ξαναπήρε και γίνεται χαμός.
1: Α, κάνει καλά δίμη να κάνει ομάδα κι αυτό.
0: Ο Μεντιλίμπαρ πλέον έχει το ζόρι, φίλε.
1: Μεγάλο.
0: Πλέον το έχει ο Μεντιλίμπαρ.
1: Νομίζω η πίεσή του η αρτηριακή θα είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με
1: και 31 και 40.
0: Ναι, ναι, με τα μεταγραφικά, με Πουέρτα, με Μουζακίτη να τα σχολιάσουμε γιατί είναι μεταγραφάρες που σηκώνουν κουβέντα για Παναϊκό που δεν έκλεισε Ουναή και δεν ξέρω τι και πώς θα εξελιχθεί το θέμα.
1: Πολύ πιθανό να μην τον κλείσει τον Ουναή.
0: Είναι ακριβή περίπτωση. Θα πάμε να δούμε κυπελικά.
1: Με τέτοιο μουντιάλ που έκανε ο Ουναή, να πούμε.
0: Ουναή, πάντως ρε φίλε, τώρα με ανοίγει κουβέντα. Κάνει τέτοιο Μουντιάλ και περιμένει 2 Σεπτεμβρίου για να κλείσει ομάδα. Δεν μπορεί να πάει κι αυτός κάθε χρόνο να δει διακοπές.
1: Τεμπέλχανας.
0: Τεμπέλχανας. Και έχει κάτι μανατζαρέως επειδή ξέρω.
1: Καλή
0: οι οποίοι είναι ναι. Χήμα στο κύμα. Πάρτι ούζα και γούστα και έτσι. Ναι. Θα σε βρούμε ομάδα 5 Σεπτεμβρίου. Λέει. Εντάξει. Περνάει κι αυτός καλά. Δεν κάνει προετοιμασίες.
1: Το βρίζει καλά σε ραδιοφωνικός παραγωγός.
0: Ξέρεις όμως τι, επειδή είναι στεγνός σε σωμάγουλος, έρχεται γρήγορα σε φόρμα και παίζει καλά μετά τον Οκτώβριο.
1: Καλά, μην νομίζεις πάντα ότι ο στεγνός έρχεται σε φόρμα πάντα.
0: Έρχεται πιο γρήγορα από τους άλλους.
1: Δεν είναι κανόνας.
0: Βάλε αυτόν και το μείτε. Ποιος θα επιστρέψει πιο γρήγορα.
1: Εντάξει, τώρα μιλάς για τεράστια διαφορά.
0: Αυτό λέω, ναι, ναι. Λοιπόν, Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Rap και cool, επιστρέφουμε με κίνηση και γκάλοπ, έχοντας και Χάρη Εμμανουλίδη στην παρέα μας.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

άλλη σας μέρα, η κίνηση με χορταστική ισοπαλία 2-2 ανάμεσα σε Βόλο και Καλαμάτα έκανε leak face του κυπέλου Ελλάδας. Το πλούσιο πρόγραμμα της πρεμιέρας περιλαμβάνει σήμερα τις αναμετρήσεις Νέστος Χρυσοπολισάκης στις 5, Μαρκό και Φυσιά μισή ώρα αργότερα, καθώς και τα βραδινά παιχνίδια Πασαραϊκός Ατρόμητος και ΑΕΛ Ολυμπιακός στις 8. Η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής κλείνει απόψε στις 14 με τη μεγάλη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον ΟΦ στην Τούμπα, ενώ αύριο 5η ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Παράλληλα με την προετοιμασία για το απόψινο παιχνίδι, η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τρέχει τις διαδικασίες για την απόκτηση επιθετικού μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, όταν και ολοκληρώνεται η θερινή μεταγραφική περίοδος. Γαλλικές πηγές αναφέρουν ότι ο 30χρονος φόρ της Μαρσέη Νίλ Μοπέ, του οποίου το συμβόλαιο λήγει το καλοκαίρι του 2028, βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού. Ο Τζόναθαν Γκόμεζ επέκτηνε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ έως το 2028 και παραχωρήθηκε δανεικός στην Όσνα Μπρικ μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Αμερικανός αμυντικός εντάσσεται άμεσα στη γερμανική ομάδα εν ώψη της αναμέτρησης κυπέλου με την Μπάγερν Μονάχου. Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Θανάση Αντετοκούνμπο από τον Άρη για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Ο 34χρονος διεθνής forward, που είχε συμφωνήσει εδώ και ένα μήνα, επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από 7 χρόνια θητεία στο NBA και τίθεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
2: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια, άλλοι με κοχύλια. Και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, παιδιά. Στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό Go 30. Συγκεντρώνεται λοιπόν καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο μεγάλος νικητής. 30 χρόνια λοιπόν, 30 αυτοκίνητα. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Διζελίματα ή ηλεκτρικά?
0: Ηλεκτρικά.
1: Ηλεκτρικά.
0: Ηλεκτρικά. Μια χαρά. Δεν είναι για εμάς αυτά, όμως, να ξέρεις.
1: Γιατί?
0: Καλά, μα είναι κούτρα. Γιατί θα ξεχνάμε να τα φορτίζουμε, να τα βάζουμε σε πρίζα.
1: Εσύ ξεχνάς.
0: Εσύ ξεχνάς τον εαυτό στον ίδιο. Θα ξεχνάς να βάζεις σέζισα 4 μέρες στη Γερμανία. Ξεχνάς τα πατάπαντα. Ξεχνάς. Θα θυμάσαι να βάζεις μπαταρία το αυτοκίνητο.
1: Βέβαια.
0: Πώς το κόβεις εσύ, Χάρη, με τον.
2: Με την ηλεκτροκίνηση, ναι. Με τι. Ωραίο είναι, απλά δεν ξέρω αν στην Ελλάδα έχουμε υποδομές.
0: Ωραίο είναι, τέλειο είναι, δεν το συζητάμε. Εδώ, ο κύριος, εδώ. Θα είναι έτοιμος για αυτοκίνητο να το βάζει την πρίζα, πού να το βρει αυτός?
2: Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να.
0: Εσύ δεν βάζεις πρίζα.
1: Φίλε, η ατζέντα μου.
0: Το κινητό σου.
1: Έχει την ημέρα τουλάχιστον 10 πράγματα.
0: Ναι. Απλά τα κάνεις 11 τώρα.
1: Τα κάνω.
2: Κοίτα, ναι. Κωστή, το πρόβλημα με σένα ξέρεις ποιο είναι. Ναι. Όχι ότι δεν θα το κάνεις, αλλά το ότι κινείσαι τόσο πολύ. Δεν κάθεσαι σε ένα σημείο το οποίο να είναι. Να μπορείς να φορτίσεις τόσο πολύ.
0: Θα κάτσε περιμένεις αμάξι μία ώρα, μία μισή. Έχεις κάτω το αυτοκίνητο.
2: Μόνο το πρωί εδώ πέρα 3 ώρες άμα τα άφηνες.
0: Πού να το βάλει, έχουμε εδώ
2: πέρα.
0: Εσύ είσαι κύριε Πανέση.
2: Α, στη δίπλα εταιρεία έχουν.
0: Πάμε δίπλα του.
2: Στη δίπλα έχουν 5 φορτιστές.
1: Δεν θα έπαιρνα ποτέ ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Αυτό λέω.
1: Γιατί θέλει πάρα πολύ ώρα για να.
0: Εγώ όταν είχαμε πάρει εκείνα
1: τα. Αλλά τα άλλα όλα στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι όλα σωστά.
0: Όταν είχαμε πάρει και κάναμε εκείνο το γύρι, τα γυρίσματα, καβάλαμε τα ηλεκτρικά, είχα ενθουσιαστεί. Ήμουν έτοιμος.
1: Κοίτα, άμα έχει 1000 χιλιόμετρα αυτονομία.
0: Ήμουν έτοιμος.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά μετά λέω, κάθεσα και το σκέφτηκα πιο ψύχρεμα. Ήμουν έτοιμος να αλλάξω δικό μου, να πάρω το. Πώς θα το κάνω, αφού είμαι χειρπανές. Θα μένω στους δρόμους συνέχεια.
1: Και τι να μένεις στους δρόμους.
0: Θα ξεχνάω να βάλω μπαταρία, θα παίζω λίγο με την αδρεναλίνη, άλλο ακόμα, λίγο ακόμα με οσβήσει. Βαρύ πόδι έχουμε, θα καίμε πολύ ηλεκτροκίνηση.
1: Να το ελαφρύνει το πόδι.
2: Δεν πειράζει, άλλο το ρεύμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση και στο
1: κάλο. Εγώ θα έπαιρνα ηλεκτρικό αυτοκίνητο όταν ήταν συνδυασμένο με βενζίνη. Βενζίνη και ηλεκτρισμό.
2: Αυτά τα υβριδικά εννοείς.
0: Έχει κάποια που είναι.
2: Όχι ηλεκτρισμό, συγγνώμη, το υβριδικό δεν έχει ηλεκτρισμό.
1: Ηλεκτρικό, ναι. Δηλαδή και βενζίνη. Αυτό είναι θαυμάσιο. Αυτό είναι υπέροχο. Δηλαδή, άμα ας πούμε τσαπατσούλη σαν τον Κουλιανό, ας πούμε, και τα λοιπά, σε μένα, να έχω τη βενζίνη μου να πούμε.
2: Για άμα μου τύχει κάτι, να έχω 100 χιλιόμετρα να πάω.
1: Και μετά το φορτίζω.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει, Κωστή, στους δρόμους και να δούμε και το σημερινό μας γκάλο.
1: Ναι, το γκάλο που να πούμε είναι κυπελικό.
2: Κυπελικό. Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκινώντας από τους δρόμους, όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να κινηθούν περιφερειακά, θα δουν σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα πορείας. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο ύψος εδώ από το Γκόμο, από τα Κωνσταντινοπολιτικά και στην Τριανδρία. Ενώ όσοι κινούνται από δυτικά προς ανατολικά, η ταλαιπωρία θα ξεκινήσει από το 424 και το Παπαγεωργίου και εκτείνεται μέχρι και τις Οικές.
1: Τράκα δεν έχουμε.
2: Έχουμε στην κάθοδο από τα Πεύκα ένα τρακάρισμα.
1: Ελαφρύ.
2: Δεν γνωρίζω αυτό.
1: Αλλά κάνει πρόβλημα. Έτσι.
2: Δημιουργεί πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
2: Το οποίο. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κάθοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου. Εκεί πέρα έχουμε ένα μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο της πόλης και η Τσιμισκή και η Εγνατία είναι πολύ καλά για την ώρα. Τα στενάχια εκεί στην Αγίου Δημητρίου δημιουργούν στην Ολυμπιάδος, δηλαδή αυτά υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, όπως και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη. Mm-hmm. Στη Λαμπράκη, όσοι επιχειρήσουν να κινηθούν με λίγο υπομονή, έχουμε και τη Λαϊκή σήμερα εκεί στη Διαγόρα και έπειτα.
0: Η κινησούλα εκεί, βέβαια.
2: Θέλει λίγο υπομονή. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους. Πάμε γκάλοπ.
0: Για πάμε για στο γκάλοπ.
2: Τέσσερις επιλογές.
0: Κυπελικό,
2: ακριβώς. Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα για το γκάλοπ. Ποια ομάδα θα κατακτήσει φέτος το κύπελο Ελλάδος? Έχουμε βάλει 4 επιλογές.
0: Okay.
2: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τελευταία του προσπάθεια δεν
0: είναι. Είναι συνέχεια εκεί τελικούς.
2: Ναι,
0: γύρω ημιτελικούς. Έχει να το πάρει βέβαια μια πενταετία για το κύπελο, για να τα λέμε και αυτά.
2: Ναι.
0: Από το 21. Ναι. Αλλά είναι εκεί γύρω συνέχεια.
1: Ναι. Δεν ξαναπήρατε κύπελο μετά?
0: Όχι, το 21 είναι το τελευταίο κύπελο που πήραμε.
1: Μαζί δεν είμαστε κάτω.
0: Βέβαια.
2: Μπράβο. Οπότε κάνω 20 το νόημα ότι πρέπει να ξαναπάω στον επόμενο τελικό.
0: Μαζί,
2: λοιπόν, η μία επιλογή είναι.
1: Τότε ήταν που πήραμε το πορτοφόλι του Ανδρώνη, τη χαρά του που μας έδωσε το πορτοφόλι του.
0: Γενικώς όταν κέρδισε ο ΠΑΟΚ ήταν χαρούμενος.
1: Στο πάρκινγκ.
0: Ήταν χαρούμενος.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Και άλλο κύπελο πάλι. Είχε βγάλει κάτι πρασινάκια, πάτε φάτε. Και εσύ λες, εγώ δεν θέλω, τα κρατάω. Δεν χρειάζεται να πάω, στα φάνη άλλη. Και χωριστήκαμε. Και άλλες φορές όταν έπαιρνε ο Πάρκο και πολύ ήταν με στη χαρά.
1: Για να πάρει να μα δώσει κανένα πράσινο.
2: Κανένα πράσινο.
0: Θε πρασινάδα.
2: Ντάλια Χατζή Αλεξάνδρου με τα πράσινα.
0: Θε πρασινάδα, ναι.
2: Πρώτη επιλογή λοιπόν ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεύτερη επιλογή που έρχεται στον Γκάλοπ, ο Άρης. Ο οποίος, όπως λέει και ο Κωστής, έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
1: 20 φράγκα δίνει.
2: Η κατάκτηση του κυπέλλου από τον Άρη.
1: 20 φράγκα δίνει. Το είδε ο Κουλιανός εχθές.
0: Το είδα, εντάξει, που δεν ανακάλυψε κανένα.
1: Ναι,
0: απλά,
1: το είδε. Ναι,
0: εντάξει, 20 φράγκα δίνει.
2: Ο Άρης, ο οποίος και στη League Face πέρσι τα πήγε καλά.
1: Ξέρεις τι θέλω να γίνει φέτος.
0: Να πάρει ο Άρης το κύπελλο και πάνε να κόψει το πρωτάθλημα.
1: Όχι,
0: γιατί αυτά
1: τα κάνει. Να πάρει ο Άρης το κύπελλο, να μην βγει στην Ευρωλίγκα, να του κατατροπώσει ο ΠΑΟΚ, να βγει ο Τέλης με τον αυτό και να έρχονται όλοι στο Χαριλάου να χτυπάνε την πόρτα και να του βάλει 80 ευρώ το εισιτήριο. Ο Τρελάρος, ο Καρυπίδης.
2: Μεταξύ, με έναν τρόπο τα κάνει όλα μαζί στην κατσαρόλα.
1: Και να έχω εγώ εκπομπή την άλλη μέρα.
0: Θέλει τώρα εδώ, κατάλαβε να γίνει ανάποδο.
1: Και να είναι ένα μεγάλο χωριό να πει: θα έχει ακροματικότητα, αλλιώ δεν μπαίνω. Και να ακούσει αυτή την ιστορία και να μην μπαίνω με τα μπούνια.
2: Και να κάνουμε όμω περιγραφή στο Βικελίδη, να κάνει το Ράτζελ.
0: Εδώ τώρα αυτόν τον άνθρωπο τον έχουμε φωτογραφία, φαντάσου, με το κινητό. Θέλει και αυτοκίνητο.
2: Ναι.
0: Από τη Γερμανία, ο Νονό Σινέσλε. Όπου έχει το κινητό με την πρίζα κανονικά, αλλά δεν το φορτίζει. Δε εδώ. Έτσι. Αυτό είναι.
2: Ορίστε.
0: Βλέπει, έχει κινητό φορτιστή κανονικά όλα, αλλά δεν έχει βάλει.
2: Δεν έχει βάλει την πρίζα.
0: Ναι, και αυτό είναι. Θα φορτίσει τώρα στο τραπέζι. Και περιμένει αμάξι. Εδώ το κινητό. Έχουμε παιδιά
2: με φωτογραφία. Με το φω είναι.
0: Ναι, έχουμε φωτογραφία που νομίζω ότι φορτίζει το κινητό. Έχει πάρει, έχει βάλει την πρίζα. Κάθεται, τρώει και.
1: Ναι, ξεχάθηκα.
0: Ξεχάθηκε.
2: Ναι, εντάξει.
0: Χάθηκε, όχι ξεχάθηκε. Λοιπόν. Πάμε.
2: Πάμε λοιπόν στην δεύτερη μας επιλογή, όπου όπως είπαμε είναι ο Άρης. Τρίτη επιλογή στον Γκάλοπ έρχεται ο Όφη.
0: Ναι.
2: Ο οποίος είχε μία αποτυχημένη παρουσία στο τελικό που δεν το σηκώσει με τον Ολυμπιακό και μία άκρως πετυχημένη με τον ΠΑΟΚ και την κατάκτηση του Super Cup μετά. Δηλαδή, μάνι-μάνι, έχει βάλει δύο τίτλους τον τελευταίο χρόνο στη λίστα. Επιλέξαμε να βάλουμε για αυτό το λόγο τον Όφη σαν τρίτη επιλογή, ο οποίος φαίνεται ότι έχει το know-how των τελευταίων ετών. Και τετάρτη επιλογή έχουμε βάλει τις ομάδες των Αθηνών. Τον
0: ναι, για να μαζέψουν ψήφο όλοι μαζί.
2: Μπράβο.
0: Δυνατό.
2: Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Οπότε, μια ανακεφαλαίωση, ΠΑΟΚ, Άρης, Όφη ή Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, αυτοί μαζί.
0: Κάναμε το ΠΟΚ ενωμένο.
2: Ακριβώς,
0: δηλαδή,
2: ναι, θα κατακτήσουν το κύπελλο Ελλάδα.
1: Μόνο σε αυτή την εκπομπή θα μπορούσε σε αυτό το ραδιόφωνο το ΠΟΚ να είναι ενωμένο, να πάρει το κύπελλο.
0: Ναι, ενωμένο το ΠΟΚ. Ενωμένο το ΠΟΚ.
1: Δεν υπάρχει αυτή η χωριατήλα που κάναμε εμείς εδώ σήμερα. Έλα, με αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είναι. Καλό είναι.
1: Αυτό βρωμάει θυμάρι να πούμε.
0: Εσύ, όχι να σου πω γιατί.
1: Βρωμάει γάλα βλάχα να πούμε.
0: Δεν βρωμάει τίποτα. Ναι. Γιατί αν τα σπάζαμε θα μοιραζόταν. Τώρα μαζεμένοι άλλο, και ενδιαφέρον.
1: Είναι τέσσερις μόνο οι επιλογές και δεν είναι πέμπτη ή έκτη. Αυτό είναι το θέμα.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά με τα γκάλουπ μας, με την κίνηση. Πάρα πολλά τα μηνυματάκια. Κουλ, ευχαριστούμε χθες για ακόμα μία ταμιάρα. Εντάξει, παιδιά, η δουλειά μας είναι αυτή. Εντάξει, εγώ πλέον.
1: Τι ταμιάρα έκανε πάλι.
0: Δώσαμε εκεί οι Young Boys και Lynchers δύο τρένα. Αυτές πήγαν καλά. Τις έχω παρατηρήσει.
1: Πάμε στο κύπελο, ρε, στη Young Boys να
0: βγούμε. Τώρα θα πάμε. Ο ραπ θέλει plug-in. Το δικό σου, ναι, θέλει σε plug-in. Α, θα βγει, να το σου καρτάκια σου. Εσύ θες plug-in, είναι και τα δύο.
1: Βρε, διάβασα σε ένα car driver, να πούμε, περιοδικό.
0: Α, ναι.
1: Ότι ετοιμάζεται να πούμε την επόμενη χρονιά. Να βγει βενζινοκίνητο και ηλεκτρικό μαζί.
0: Να του. Εδώ,
1: αυτό
0: μάλλον. Το οδηγάει κιόλας. Μπαταρία, ναι, λέει και βενζίνη σου.
1: Αυτό το παίρνω.
0: Το παίρνω.
1: Άμα μου το χαρίσει κάποιος.
0: Α, θες και χάρισμα.
1: Όχι, θα δώσω άλλα τα χιλιάρικα που δεν έχω για να πάρω εγώ. Ναι.
0: Σε 20 λεπτά λέει, περάσει λέει πάει στο 80%.
1: Να περάσει έξω από την τούμπα κανένα μουλαρόγευτο να μου το χρατζουνίσει, να μου το κλέψει, να μου το κάνει.
0: Αλλιώ μην μπαίνει στο κινητό. Α πούμε. Άμα σκέφτεσαι, μη
1: να πάω καμιά μέρα το πρωί να βάλω μπρο και η μπαταρία να είναι κλεμμένη. Να είσαι καλά, δεν τροπόταμο, να είσαι καλά, μια Λάρισα. Να είσαι καλά. Βουλγαρία να είναι καμιά
0: που θα βγάλει. Τίποτα.
1: Καμιά Χαρνέ να είναι.
0: Δηλαδή όλοι αυτοί που παίρνουν αυτοκίνητο, όλοι, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος, τι κάνουν.
1: Τι. Με το φιλοκάρδι τους τρέμουνε.
0: Ποιος το είπε.
1: Εγώ στο λέω.
0: Άσε ρε τώρα τρέμει το φιλοκάρδι μου για ύλη. Πλάκα με το φιλοκάρδι μου τρέμει,
1: τρέμει
0: μόνο
1: για πνεύμα.
0: Για θέματα υγείας.
1: Α.
0: Μόνο εκεί θα τρέμει το φιλοκάρδι.
1: Μόνο εκεί τρέμει το φιλοκάρδι.
0: Ουδεν άλλου.
1: Μάλιστα.
0: Ουδεν άλλου. Δηλαδή, όλα τα άλλα τα ελέγχουν.
1: Αν σηκωθεί καμιά μέρα και δεν βρει τι ρόδε από το αυτοκίνητο, θα.
0: Ωραία, θα στεναχωρηθώ, θα τσατιστώ, θα πάω να πάρω άλλε.
1: Μάλιστα.
0: Απλά είναι τα πράγματα.
1: Πολύ απλωμένο σε βλέπω.
0: Τι απλωμένο, είναι όλα θέμα. Μόνο το θέμα τη υγεία φιλοκάρδη. Γιατί και κανέναν άλλο λόγο.
1: Ωραία.
0: Δεν υπάρχει άλλο λόγο δίνο. Και έτσι δεν ευχαριστεί και τη ζωή, δεν είναι απολαμβάνει. Δηλαδή θε να πάρει κάτι να γουστάρει και σκέφτεσαι, α το γρατσουνίσουν τελική. Τι να κάνουμε τώρα. Κάτσε να σκάσουμε
1: για αυτό. Θα δώσω εγώ 40 χιλιάρια και να μου το γρατσουνάει ο γύφτα. ξέρω εγώ, με τους λακκούβες που έχει η πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα μου χαλάει
2: δεν
1: τα, τα μορτισέρ μου καλά είναι.
0: Θα κάτσω εγώ να στεναχωρηθώ για τα μορτισέρ στο κινητό. Είσαι τρελός.
1: Ναι, γιατί είστε, ναι, δεν θα στεναχωρηθείς.
0: Όχι, είσαι τρελός, θα στεναχωρηθώ. Γι' αυτό το παίρνω, να το γουστάρω, να το απολαύσω, να το κάνω και μια ζημιούλα, να το
1: αγαπήσω.
0: Ε, βέβαια.
1: Μητσοτάκι, ακούς.
0: Ε, τι έκανα.
1: Άκτονα. Εδώ τον έχουμε.
0: Ναι, ο καθένας παίρνει αυτοκίνητο ανάλογα με τα κυβικά του. Δεν έχω όνομα. Και εγώ θα ήθελα να πάρω μια Μπουκάτι, α πούμε. Θα να πάρω μια Μακλάρε. Δεν παίρνουμε τέτοια, παίρνουμε αυτά που μπορούμε.
1: Να φτάσει τον Γκάζι ρε κοντέ, τη Μακλάρεν και εσύ και εγώ.
0: Ίσα ίσα, αυτά είναι για κοντούς.
1: Α, είναι για κοντούς.
0: Φυσικά.
1: Και τότε να πάρει μια
0: Μακλάρεν. Κανένα ψηλό να μπαίνει σε τέτοια, δεν μπορώ να πω, δεν χωράνε. Ίσα ίσα, αυτά είναι τα μάμ για από 1,65 μέχρι 1,75. Εκεί είσαι. Όλοι οι οδηγοί τη Φόρμουλα 1 εκεί είναι.
1: Με πήγε ο Φίσα στο drift. Δεν είχα πρόβλημα με το ύψος, είχα πρόβλημα με το φάρδος.
0: Την εφαρδή. Και εγώ είμαι εφαρδής. Ναι,
1: είμαι εφαρδής εκεί. Το ύψος δεν ήταν το πρόβλημα, κοντός.
0: Λοιπόν, μου στέλνουν εδώ αυτοκίνητα.
1: Κοντόφαρδος. Κοντόφαρδος. Κοντόφαρδος.
0: Υπάρχει μεικτή ασφάλεια πάντως αν ενδιαφέρεσαι.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις. Πλήρως ασφάλεια για να μην σε νοιάζει τίποτα.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να γίνει.
1: Να μαλώνουμε τον ασφαλιστή μετά.
0: Γιατί να μαλώνεις ρε
1: φίλε. Γιατί άλλο θα λέει
0: αυτός. Μεικτή ασφάλεια σου, υπογραφές. Πάνε βρες την πιο αξιόπιστη. Γιατί όλες είναι βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Πάνε βρες και ηρέμη στο κεφαλάκι σου. Ηρέμη στο κεφαλάκι σου. Λοιπόν, δίνω μου. Πάμε γιατί έχουμε πολλή δουλειά. Καλημέρα. Βέβαια έχουμε και βροχή τα μηνύματα. Γιατί όταν κερδίσαμε στο κύπελο και το πρωτάθλημα δεν γινόταν Super Cup. Αυτά είναι μια απονεμένη ιστορία, Μίτσο μου. Δυστυχώς τώρα ξύπνησα να το βάλω το Super Cup. Ρώτα τον ειδικό δίπλα σου. Αγοράζω τώρα πεζό 3008. Καλό αμάξι. Στο λέω εγώ είναι πολύ καλό το
1: κύπελο.
0: Ένα άλλο κουμπάρο μου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ε, πάρτα και να κόβει ξύλα στο Παγκαίο και στον Όλυμπο. Καλό είναι.
0: Καλό είναι, μια χαρά είναι.
1: Βέβαια. Πάρε ένα Ford Transit καλύτερα, ρε φίλε.
0: Όλα
1: είναι να πάρει Peugeot 3008.
0: Όλα τα καινούργια τεχνολογία, όλη η καινούργια τεχνολογία είναι μια χαρά.
1: Έλα στρίψε ανατολική στράγγη και χουρμούζι να βγούμε με το 3008. Να βρει 5 κολονάκια.
0: Λοιπόν,
1: τι τα παίρνετε αυτά τα αυτοκίνητα, τα ογκοειδή, ρε. Σα αρέσουν τα ογκοειδή αυτοκίνητα. Πάτε.
0: Ρε, αυτά είναι γούστα, ρε. Πάλι τα ίδια θα
1: λέμε. Θα πάει...
0: Εσένα σ' αρέσουν οι ξανθιές, εμένα με λαχνές. Τι κάνουμε τώρα.
1: Βρε,
0: γούστα είναι αυτά και
1: πού
0: τα
1: θα
0: μάξι.
1: Πάει αυτός με το 3008.
0: Όπου γουστάρει εσένα θα ρωτήσει.
1: Πού θα πάει, θα γυρίζει. Τσιμισκέρι στο τέλος.
0: Στη ζωή των αλωνών.
1: Ναι.
0: Τι σε νοιάζει τι κάνω. Άλλος θέλει να είναι με. Έχω ένα φίλο, λέω, θέλω να πάρω, λέει, αυτό το αγροτικό που είναι τέρας. Πώς το λένε αυτά τα. Όχι ντράξτερ, τα. Ράντλερ. Αυτό είναι μπύρα, ρε.
1: Ράγκλερ, ρε.
0: Τι ράγκλερ, ρε, ό,τι ακούς και εσύ. Ράγκλερ.
1: Ράγκστερ.
0: Αυτό ξέρεις. Είναι φορτηγό αυτοκίνητο.
1: Πού θα πάει με αυτό.
0: Μέσα στην πόλη, λέει, θέλω να τους βλέπω όλους από ψηλά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ο καθένας τι τάβλα έχει.
1: Μητσοτάκι, βάλτους να πούμε
0: κι άλλους
1: φόρους.
0: Δεν ασχοληθεί και με τα μάξι.
1: Φιγουρατζίδες εδώ πέρα.
0: Ό,τι θέλουν θα κάνουν.
1: Ο φαρφαρόνος εκεί πέρα θέλει.
0: Εσύ έχεις το κόρδο μας έχει ζαλίσει. Και εσύ φιγουρατζίσεις.
1: Φιγουρατζίδες.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Θέλουν να πάρουν. 4.000
0: κιλοκάρτα. Να πάρω πολύ smart,
1: ναι,
0: να πάρω smart για να ικανοποιηθείς.
1: Για να πάει τσιμισκέρι στο τέλος των παίζει γκόμενος.
0: Ναι ρε, αυτό θέλει.
1: Μιλάμε για ευμάρεια μεγάλη εδώ πέρα. Μεγάλη ευμάρεια.
0: Βρε αρχιλαμόγιο.
1: Εγώ.
0: Σένα λέει,
1: ναι, ναι,
0: είναι φίλος μας αυτός. Το Raptor, αυτό. Α, μπράβο, το Raptor, μπράβο. Σε όλους έχεις να λες ότι κάνουν λαμογές με τον ασφαλιστή. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις καμιά μπίζνα. Καμιά με τον ασφαλιστή σου. Καλά σε λέει ο Γρηγόρης εδώ.
1: Ποιο Γρηγόρη.
0: Πάνω που πάμε στα.
1: Πες όταν έκανα εγώ με την ασφαλιστική εταιρεία Μπίνα.
0: Ναι.
1: Όταν τράκαρε το Σίδη στα μάξι και πήγα εγώ.
0: Α, γι' αυτό λες τον Κωσίδη του Σίδη. Τώρα κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Κάπου εγώ πάντοτε. Ξέρω ότι όλα έχουν μια βάση. Από κάπου το πιάνει. Γι' αυτό λες τον Κωσίδη του Σίδη. Είναι αυτό εδώ. Μαζεύτε τον, παιδιά. Λοιπόν. Ναι, το Ράπτορ, παιδιά. Έχω ένα φίλο του. Όχι, θέλω Ράπτορ. Λέω είναι τεράστιο για την
1: πόλη. Τι δουλειά κάνει.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι ο άνθρωπο.
1: Με ποιον μένει, με τη μάνα του.
0: Όχι. Γυναίκα και παιδί.
1: Γυναίκα και παιδί. Θέλει Ράκτερ.
0: Ράπτορ αυτό. Θέλει να ξέρει αυτό είναι φορτηγό.
1: Για μέσα στην πόλη.
0: Ναι.
1: Για μέσα στην πόλη.
0: Μέσα στην πόλη, ναι.
1: Αυτό ξέρει τι είναι.
0: Είναι.
1: Θυμίζει χρόνια Πασόκ αυτό τώρα, έτσι.
0: Μιλάμε για. Ένα φίλο σε ρωτάει να πάρω σμαρτ. Ε. Ο Άρντα, ναι, ο Άρντα έχει τέτοιο.
1: Ο Άρντα, ο μπαμπάς του είναι δισεκατομμυρίουχος στην Αίγυπτο.
0: Και αυτό
1: είναι κακομαθημένο αυτό εδώ πέρα παλιό χαρακτήρα.
0: Ένα φίλο σου λέει να πάρω σμαρτ, λέει Green Selection.
1: Για την πόλη.
0: Ναι.
1: Ε, βέβαια.
0: Πώς και δεν είπες μικρό, ανά πάση στιγμή μπορεί να σε πάρουν παραμάζωμα, καλύτερα πατίνι.
1: Α,
0: πάλι
1: αυτό...
0: πώς δεν βρήκες κανένα αρνητικό.
1: Από αυτό το θέμα.
0: Από αυτό, από το άλλο. Σε ενώ οδηγάς... με το Raptor ναι. Δεν σε πειράζει κανένας. Δεν πάνε να πέσουν κτίρια, να γίνει χαμός με το Raptor είσαι.
1: Τούμπα καλαμαριά δεν είναι Raptor. Κατάλαβες. Ο φιγουραντζής. Ο Φιάκας.
0: Λοιπόν, ναι. Πάμε λίγο γιατί.
1: Εύωσμο, τα πηγαίνει να κολλάει εκεί στο
0: περιφερειακό. Ό,τι θέλει θα κάνει ο καθένας.
1: Πρώτη Δευτέρα με 3.000 κυβικά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ο Ελληνάρας.
0: Αναφορά θα μας δώσουν.
1: Αυτό είναι ο Ελληνάρας.
0: Και θέρμα να ακούει rap and cool.
1: Αυτό είναι.
0: Ανοιχτά τα
1: χαράδια. Αυτό είναι ο Ελληνάρας σήμερα.
0: Καλά κάνει. Μάγκα είναι.
1: Ο Φιάκας.
0: Αν μπορεί να το κάνει. Αν δεν μπορεί να το κάνει.
1: Η Φιακιά είναι το νούμερο ένα το Έλληνα. Φιάκας. Μεγάλο Φιάκας.
0: Πουέρτα.
1: Πουέρτα.
0: Πουέρτα. Πάμε λίγο στις μεταγραφές. Πριν πάμε στα αγωνιστικά, χθες ο Ολυμπιακός ήταν στο επίκεντρο των μεταγραφών. Δεν ξέρω κατά πόσο με τη Λίμπαρ τρίβει τα χέρια του.
1: Τα πόδια του.
0: Σαν οργανισμός, ναι. Ο Ολυμπιακός χθες έκανε την πιο ακριβή μεταγραφή ever στην Ελλάδα.
1: Πόσε, 10 εκατομμύρια?
0: 20.
1: 15, 18,
0: 20. 20 λένε, 20. Το ποσό θα φτάσει στα 20 εκατομμύρια. Άφησε πίσω τον Ζάχοβιτς. Ήταν η μεταγραφή τότε, ναι, το 99, που ήταν πάλι του Ολυμπιακού. Είναι ένα ποσό 16 συν κάποια σούξου μούξου.
1: Αυτός τώρα θα παίξει κάποιος στον Ολυμπιακό.
0: Αυτός ήταν πριν 2 χρόνια αρθεί στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Δανεικός.
1: Ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ δεν τον πήρε λόγω ύψους. Όπως το λέω τώρα.
1: Ύψος έχει αυτός.
0: 1,73.
1: Μάλιστα.
0: Τότε ήταν που ο Λουτσέσκου δεν ήθελε κοντούς παίχτες στη μεσαία γραμμή. Ήθελε πιο. Παίζει με ψηλούς.
1: Ήθελε το Μεϊτέ να περπατάει. Ναι.
0: Ήθελε Μεϊτέ, ήθελε, ναι, ο Σδόεφ. Ναι, ναι. Ήταν, έπαιξε πάρα πολύ το θέμα του Πουέρτα τότε. Για δανεικό πάντοτε, έτσι, γιατί πήγε στη Σαντάντερ, έκανε πρωταθληματάρα.
1: Καλά, άμα ήταν, άμα δεν ήταν δανεικός και καμιά προμήθεια για η μεταγραφή, μια γράφα θα τον θέλατε εκεί πέρα, ναι.
0: Λοιπόν, του Πουέρτα λοιπόν θα φτάσει κοντά στα 20 εκατομμύρια. Μέχρι πρώτιστα η πιο ακριβή μεταγραφή ήταν του Ζάχοβιτς και μετά ήταν του Ζαφίρι με τον Ζιοβάνι. Τα 12 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές. Τώρα ο Πουέρτα θα φτάσει σχεδόν τα 20 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Μια μεταγραφή η οποία, εντάξει.
1: Και εγώ θα κρίνω αυτόν τον παίκτη στα καφέ, έτσι. Και άμα δεν πάει καλά, τι θα κάνω εγώ. Δεν θα το σκίσω αυτόν τον παίκτη.
0: Εντάξει.
1: Όχι εντάξει. Όχι εντάξει. 20 εκατομμύρια.
0: Αυτό που θα το σκίσει, πρέπει να το σκίσει είναι ο Μαρινάκης που τα πληρώνει.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Εμείς τώρα τι μπες στο σώμα.
1: Τώρα θα παίξει με τον Ανδρούτσο αντίπαλο και το φάει ο Ανδρούτσο σε κανένα σπριν.
0: Είναι πολύ καλό καλός ο Πουέρτα, να ξέρεις.
1: Ναι, είναι καλά, εντάξει, δεν λέω το.
0: Είναι αυτό που λέμε.
1: Αλλά θα κρυθεί για 20 εκατομμύρια, τον βλέπεις τον κοντό.
0: Είναι box to box, κόφτης. Καλός μπαλαδόρος, τρεξίματα, πλαϊνά μαρκαρίσματα, σκυλί του πολέμου.
1: Πόσα γκολ κάνει τον χρόνο?
0: Δεν κάνει πολλά.
1: Α, δεν κάνει πολλά.
0: Εμένα μου θυμίζει πολύ τον Ζαφίρι.
1: Πέναλτι βαράει. Δεν βαράει πέναλτι.
0: Γενικότερα.
1: Κεφάλι από πίσω έγινε αρθεί. Δεν έχει, κύριε.
0: Γενικότερα. 16 συν κούλ.
3: Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο Geometal. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο

0: Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Άλλα δεν ξέρω.
2: Αλλά έχει ταχύτητα, έχει εντάσει.
1: Θα φάει το Μαρίν, θα φάει το Ζαφίρι. Θα φάει να πούμε τον Κοντούρη. Θα φάει, ξέρω εγώ, τον Καμαρά του Παναθηναϊκού. Άμα τους φάει, για σαν του Μάγκα. Άμα δεν τους φάει, θα ακούσει να πούμε κοντρό ιστορία.
2: Είχε περάσει τότε, αν δεν κάνω λάθος, όταν τον ήθελε ο ΠΑΟΚ πριν 2-3 χρόνια από τη Λεβερκούζεν.
1: Υπέρε σε τύφο.
2: Πήγε στην Χαλ, έκανε μια καλούτσικη χρονιά.
1: Ναι.
2: Και μετά πήγε στη Σανταντέρ, όπου πέρσι την ανέβασε.
1: Ωραίος.
2: Ξαναλέω, ο παίχτης πριν 3 χρόνια ήταν πολύ βασικό στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
1: Πάρα πολύ καλά.
2: Δηλαδή, εδώ λέγαμε Πουέρτα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ κιόλας. Λέγαμε, θα μπορεί να έρθει, τον πάρουμε δανεικό, εσύ γκρίνιαζες πάλι δανεικά. Αλλά γενικώς έχει βελτιωθεί πάρα πολύ ο παίχτης. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
1: Σε τι ηλικία είναι ο παίχτης?
2: Ιδανική.
1: Και τρία είναι, έχει
2: 23, 23.
1: Ξεφεύγουμε.
2: Φεύγουμε, επιστρέφουμε με Μουζακίτη. Και μετά πάμε στα κύπελα.
1: Μέγας
2: πολιτής, μέγας πολιτής, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, break και σε λίγο πάλι μαζί.
0: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα for All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία for All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso for All Classic σε μέγεθος Excel. Στα for All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
0: Στα καταστήματα for All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλή σας ημέρα. Την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίδεση με ντρόουν στη Λειψία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατικών χωρών δεν πρόκειται να πετύχουν. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος Αφγανός, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον η διερεύνηση των συνθήκων κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή το βρέφος, αλλά και ο ρόλος των προσώπων που βρίσκονταν στο περιβάλλον του. Συνεγερμό σήμανε στις αρχές της Κωνσταντινούπολης, όταν το πρωί δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν στη θάλασσα του Μαρμαρά στα ανοιχτά της περιοχής. Οι αρχές δεν έχουν μπορέσει μέχρι στιγμής να έρθουν σε επαφή με 10 μέλη του πληρώματος στο ένα από τα πλοία. Σταθερά υψηλή θα είναι η θερμοκρασία και σήμερα, πριν αρχίσει να αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο, οπότε και θα αποκτήσει πιο φθινοπορεινά χαρακτηριστικά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Μάλιστα, θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές καταιγίδες, ενώ παράλληλα θα αρχίσει και η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια.

0: έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
5: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
4: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει!
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
12: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
14: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
13: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
14: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
13: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
15: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
16: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Λίγο μετά τις 9.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Θέλεις να κερδίσεις δωρεοπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά, τώρα μπορείς. Γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε πολλά κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Good morning, καλημεράρες, όπου κι αν είστε, rap and cool στα αυτάκια σας. Ένατη σεζόν, Ντίνο μου. Έτσι, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, πέρασαν 9 χρόνια, σαν τώρα ήταν η χρονιά του.
1: Ζούμε τάδε. Ένα αιώνιο τώρα, Γουλιανέ.
0: Μπράβο.
1: Αιώνιο τώρα.
0: Εμένα με ενδιαφέρει μόνο το τώρα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Απλά γιατί από το παρελθόν αυτό που να πάρω το παίρνω. Εμπειρίες, παραστάσεις.
1: Εγώ είμαι λίγο παρελθόν.
0: Εσύ είσαι. Αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου, γιατί να σου πω κάτι.
1: Αλλά είμαι και παροντολάγνος.
0: Παροντολάγνος,
1: ναι.
0: Και κοιτάζω λίγο μπροστά. Λίγο όμως, πολύ. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όχι παραπάνω.
1: Γι' αυτό δεν έγινες επιχειρηματίας.
0: Ναι.
1: Επειδή κοιτάς μια εβδομάδα μετά.
0: Όχι στα προσωπικά. Α, θες να γίνω ένα χρόνο μετά, έτσι.
1: Φυσικά,
0: ναι.
1: Ναι. Ένας επιχειρηματίας βλέπει ένα χρόνο μετά.
0: Αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να σε ξημερώσει άμα κοιτάζω ένα χρόνο μπροστά. Σε ένα χρόνο μπροστά, χτύπα ξύλο, να πάθω κάτι. Τι θα γίνει εγώ, τι κοιτάζω.
1: Επιχειρηματικά όμως δεν μπορώ.
0: Άλλο επιχειρηματικά.
1: Άμα είχες καμιά επιχείρηση βουνό, να πούμε, δεν θα έβλεπε μια εβδομάδα μπροστά, δεν θα έκανες.
0: Πάντως αυτός που είναι.
1: Να πάμε, ξέρω εγώ, κατά ταξίδι.
0: Θέλω να σκεφτώ τα ταξίδια, τα κοιτάζω λίγο παραπάνω. Έχω κλείσει.
1: Ξέρεις κανένα επιχειρηματία ή κάθε ένα μήνα να θέλει να πηγαίνει ταξίδια αναψυχής.
0: Δεν είναι ακριβώς αναψυχή. Δεν είναι μόνο αναψυχή.
1: Έλα, αναψυχής.
0: Δεν είναι μόνο αναψυχή.
1: Είναι.
0: Ταΐζουμε τον εγκέφαλο, ναι, γνωρίζουμε ανθρώπους, πράγματα.
1: Άστε ένα καλό περασάκι, άστε το παραμύθι.
0: Μια ζωή έχω, ρε φίλε, 100 έχω.
1: Επιχειρηματίας.
0: Πόσο θα
1: επιχειρηματίας δεν μπορείς να γίνεις.
0: Δεν πειράζει. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Λοιπόν, Huerta τέλος, είπαμε με τα γραφάρα για τον Ολυμπιακό. Τώρα η δουλειά είναι πώς θα τους στρώσει ο άλλος.
1: Ας βρει τρόπο. Δηλαδή, άμα έχω εγώ 5 ηχολήπτες, 10 αυτό και πρέπει να διαλέξω, με χαλάει να πούμε.
0: Ένα σου μου λέει, σας χαλάει ο Κίτσου που είναι ελεύθερος να έρθει backup του Κέν. Τόσο λέει κι άλλος αυτό.
1: Τώρα θυμηθήκατε τον Κίτσου.
0: Πού είναι ο Κίτσου, έμεινε. Κάτσε λίγο τώρα, τόσο λέει κι άλλος.
1: Ελεύθερος είναι ο Κίτσου.
0: Ναι, κάτσε λίγο να δω πού είναι, τι κάνει το παιδί. Στέλιος Κίτσου. 32.
1: 32.
0: Ελεύθερος.
1: Ελεύθερος.
0: Right back.
1: Φέρ τον πίσω.
0: Στα 32 του, ναι. Μέχρι πέρσι ήταν σε καμιά Τουρκία αυτό, στην Μπετίκσπορ.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μου τόσο ένα κι άλλο αυτό τώρα.
1: Θε να έρθει ο Κίτσου εδώ και να παίζουμε ξύλο, θα πάνε να μας δέρνει ο μπαμπάς του.
0: Ο Huerta πάντως ήταν βασικό σε όλα τα μάτς στην
1: Κολομβία.
0: Με την Κολομβία ήταν βασικό σε όλα τα μάτς.
1: Ποιος?
0: Ο Huerta.
1: Ο Huerta.
0: Ναι. Και βέβαια έχει και το ύψος του Γκουστάβο Σά, ο οποίος είναι δεκάρι. Στο 4-2-3-1 παίζει ο τέτοιο, μπορεί να βάλει κι άλλο μπόι. Δηλαδή να έχει τον Huerta κοντό. Κανονικό, ξέρω εγώ, το
1: σύστημα. Ο Σά είναι δεκάρι.
0: Και το Σά δεκάρι.
1: Πόσο μπόι έχει ο Σά?
0: 1,88 είναι, σαν τον.
1: Ναι.
0: Σαν το δικό μας τον Ούγκρισιτς που θα παίξει σήμερα. Θα τα δούμε.
1: Ούγκρισιτς.
0: Ναι, ναι.
1: Θα παίξει σήμερα ο Ούγκρισιτς.
0: Θα παίξει. Το δούμε λίγο.
1: Έχει την δεκάδα να πούμε.
0: Έχουμε. Θα τα δούμε όσο μπορεί. Πρώτη, θα θέλω να τελειώσουμε λίγο με τον Ολυμπιακό. Ο οποίος σήμερα παίζει στην Λάρισα με την πώληση του Μουζακίτη. Όχι με τον Ολυμπιακό, με την πώληση του Μουζακίτη θέλω να ασχοληθούμε λίγο. Όπου ο Ολυμπιακός και ο Μαρινάκης τον πούλησαν 15 εκατομμύρια.
1: Πουλάει τσιγάρο άφιλτρο για Μάλμπορο αυτός.
0: Για το πρόσεξε.
1: Αυτός είναι φοβερός πολιτής, να μου ο Μαρινάκης.
0: Για το 50%
1: ναι.
0: Του παίχτη. Για το 50%, δηλαδή το μισό παίχτη πούλησε 15 εκατομμύρια.
1: Ναι, το λέγοψε στα δύο δηλαδή.
0: Ναι, θα το ακούει κανένα παόκι δικό μας.
1: Ναι, χοροπηδήξει.
0: Και θα πει εσείς εμείς στον Κωνσταντέλια τι έγινε. Θα λέμε τα δικά μας. Ναι, αλλά τα είπαμε. Ολυμπιακός είναι selling club. Εμείς δεν είμαστε.
1: Ολυμπιακός είναι ομάδα.
0: Ναι.
1: Πουλάει, κάνει ράνι, μεγάλο budget. Πρόεδρος, να πούμε.
0: Πρόεδρος ο οποίος έχει δικτυωθεί παντού σε όλα τα μανατζερικά γραφεία. Premier League, Πορτογαλία, τώρα πάει Βραζιλία.
1: Σας θυμάστε όρθιοι εδώ.
0: Εμείς. Κάποια στιγμή πήγαμε να κινηθούμε σε αυτό το θέμα. Θυμάσαι κάποια στιγμή πριν 10 χρόνια.
1: Μια συνεργασία που πήγατε να κάνετε.
0: Πήγαμε στη Βραζιλία τότε.
1: Με τη Βραζιλία,
0: με τη Φορταλέζα.
1: Ναι.
0: Εκεί κάπου πήγαμε, αλλά μετά ακολούθησε κορονοϊός, COVID, πόλεμος, αφήσαμε πίσω και τώρα έχουμε κι άλλο.
1: Ρε, ποιος πάω, κρε.
0: Εκεί αν άνοιγε διάβολα.
1: Εδώ ο Παυλάκος πήγε στη Βραζιλία για τον Μακεδονικό να πούμε.
0: Πολύ δυνατός, άσονα.
1: Πήγε και βρήκε.
0: Είναι πολύ δυνατός.
1: Πήγε και βρήκε το Ζαρζίνιο. Ποιο βρήκε, ρε.
0: Είναι γρήγορος, κόβει το μάτι.
1: Ποιο βρήκε εκεί πέρα που είχε πλακώσει τα κρασιά αυτό, να πούμε.
0: Βρήκε πολλούς εκεί τώρα. Τα βρήκε πολλούς.
1: Που έλεγε ο Αλέφαντος ότι έχει πει τα κρασιά. Μια ακαδημία μεγάλη που είχε και πήγε να συνεργαστεί. Εσείς κοιμάστε όρθιοι.
0: Εμείς όταν θέλαμε τον Huerta ήταν απλά ένας δανεικός. Λέει αυτά τα πίστα κυρίζια μας.
1: Εσείς κοιτάτε να πάρετε καμία προμήθεια από καμία μεταγραφή να πούμε. Θεσσαλονικής.
0: Θεσσαλονικής πονηρή να πούμε. Όταν θέλαμε λέει τον Huerta, κράζαμε γιατί θα τον πέραμε δανεικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πριν δύο χρόνια είχε εξέλιξη ο παίκτης, παιδιά. Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός φέρει ότι θα πάρει μάλλον και τον Αποστολάκη από τον Ολυμπιακό. Από τον Όφη. Φαίνεται ότι μάλλον θα πάρει και τον Αποστολάκη.
1: Τι να τον κάνει, μωρέ, τον
0: για να έχει Έλληνες στο Ρώσο του. Γιατί
1: τι να τον
0: ξέρεις.
1: Κάνει, ρε, τον Αποστολάκη, να πούμε. Ούζο Αποστολάκη. Τι να τον κάνει τον Αποστολάκη, ρε.
0: Εντάξει, τον έχει στο Ρώσο.
1: Τι να τον κάνει, ρε, τον Αποστολάκη.
0: Ο Ολυμπιακός.
1: Για να έχει Έλληνες.
0: Πρόσεξε. Έδωσε μου Τζακίτη και.
1: Ναι. Και τον Τζολάκη.
0: Τζολάκη
1: ναι.
0: Ναι, και. Και πλέον ψάχνω να βρω Έλληνα με το κιάλι.
1: Γιατί είναι υποχρεωτικό να έχει Έλληνες.
0: Κάτσε να δω, έχει Έλληνα.
1: Γιατί είναι υποχρεωτικό, παιδιά.
0: Φορτούνι ένα. Σάλιακα 2. Ρέτσος 3. Και το Στουρνάρα που είναι τρίτος τερματοφύλακας 4.
1: Στουρνάρα.
0: Όχι, πρόβλημα.
1: Γιατί είναι πρόβλημα.
0: Πρόβλημα στις λίστες.
1: Πόσο θέλει να έχει.
0: Πρέπει να δηλώσει στις λίστες στην Ευρώπη. Πρέπει παραπάνω. Θα πρέπει να φέρει τώρα. Να βάλει κάτι μπακούλες, να βάλει κάτι μικρούς τώρα.
1: Ας βάλει.
0: Πρέπει να βάλει μικρούς.
1: Α, πάρω τον
0: Αποστολάκη.
1: Τι να τον κάνω, ρε.
0: Ναι.
1: Για Έλληνα, πάρε δύο μικρούς. Βάλτε εκεί πέρα. Ακαδημίες ένα κάρο. Έχει βάλει δύο μικρούς.
0: Ο Πάουκ δεν έχει πρόβλημα. Ο Ολυμπιακός έχει το θέμα σου. Αλλά δεν θα του χρησιμοποιεί. Το θέμα είναι να του. Δηλαδή, πού να παίξει. Ο Μπακούλας θα παίξει ποτέ στο Ολυμπιακό σου.
1: Ποιο θα παίξει, λέει.
0: Τον βάλει ποτέ τον Παπαπαπαπαπαπα. Τον Πνευμονίδη τον έδωσε φέτος στον Ατρόμητο. Μόνο έτσι. Δεν μπορούν να σταθούν εκεί πέρα γιατί ο Ολυμπιακός παίρνει παιχταράδες. Λοιπόν, για τη μεταγραφή του Μουζακίτη έχει να πει κάτι.
1: Ναι. Δύο χρόνια σέρνεται.
0: Σέρνεται δύο χρόνια, ναι.
1: Μουστάκι δεν έβγαλε, ξυριστική μηχανή δεν είναι το μάγουλό του. After shave δεν έχει βάλει μετά το ξύρισμα. Κάτι χεράκια να πούμε κλωναράκια. Κάτι ποδαράκια κλωναράκια. Παράλληλο ποδόσφαιρο. Εντάξει. Μια πασούλα στα 10 μέτρα. Σούτα από μέση απόσταση. Τίποτα. Τον έδωσε και ησύχασε. Και κρατάει, μπας και ξυπνήσει μετά δύο χρόνια και παίξει μπάλα. Κρατάει και το 50%.
0: Κρατάει το 50%.
1: Αυτός πουλάει Κόρδοβα για Μερσεντές.
0: Μπράβο.
1: Αυτός είναι απίστευτος.
0: Απίστευτος.
1: Βέβαια.
0: Τι άνθρωπο να τον κολλήσουμε τον άνθρωπο. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ό,τι είναι να πάρει από τον Μουζακίτη λογικά.
1: Ναι.
0: Μόνο αν πουληθεί πάνω από 15 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Αν πουληθεί 15, δεν θα πάρει κάτι.
1: Έτσι.
0: Αν πουληθεί 30, θα πάρει τα μισά.
1: Αν μετά, πουληθεί 15.
0: Από τα 15 και πάνω.
1: Δεν θα τον πουλήσει καν 15. Αν τον πουλήσει 15, θα τον πουλήσει.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Τι απολύσει.
0: Εξαρτάται από την εξέλιξη. Ο Πουέρτας, το ξαναλέω,
1: ναι.
0: Πριν δύο χρόνια ναι. Δεν έβρισκε ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ είπε δεν τον παίρνω, λέει γιατί είναι κοντός ο Λουτσέσκου τότε. Θυμάμαι. Και τώρα έκανε την πιο ακριβή μεταγραφή στη ζωή του. Είπαμε, η ζωή εξελίσσεται. Αλλάζουν τα πάντα. Βελτιώνεσαι, πέφτεις, ανεβαίνεις, σηκώνεσαι. Έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Λέω παπούτσια έβαλες και κάλτσα.
0: Έχω ένα ραντεβού μετά. Γι' αυτό.
1: Κρίσαν τα πόδια ή ραντεβού.
0: Όχι, ραντεβού. Αλλιώς όχι, δεν βγαίνουμε γυναίκες. Επαγγελματικά ραντεβού.
1: Γυναίκες, φοβάσαι.
0: Τι να βγω με τη
1: γυναίκα. Σε μισογίνης να πούμε.
0: Όχι, σε ίσα, τις αγαπάω πάρα πολύ όλες.
1: Άμα τις αγαπάς όλες και τι έβαλες τώρα δηλαδή.
0: Άντε πα,
1: τι. Δεν βγαίνω με γυναίκες. Άμα τις αγαπάς τι τσι.
0: Εσύ γιατί βγήκες έτσι με το σορτσάκι και με το βράκι έξω.
1: Εγώ είτε πάω σε διευθυντή είτε πάω για βόλτα το ίδιο πράγμα φοράω.
0: Α. Έτσι πας. Δεν τους αγαπάς τους διευθυντές και τους άλλους, τίποτα.
1: Άμα είσαι, πληρώνουν τους
0: αγαπάς. Καλημέρα σε καλύτερη παρέα. Αν φέρει για σύν Ολυμπιακός τρελό project. Αλλά τώρα τι αν θα φέρει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός σήμερα θα παίξει με την ΑΕΛ στο κύπελο, εκτός έδρας. Το μάτς είναι στις 8 είναι το παιχνίδι. Ποιοι τη ρίξανε.
1: Εσείς.
0: Ποιοι εσείς.
1: Εσείς που έκανε ισοπαλία και θυμόσατε. Καλά την κάνατε.
0: Με τον Ολυμπιακό τι έκανε.
1: Ποιος λέει.
0: Με τον Ολυμπιακό.
1: Δύναμη εσείς είχατε.
0: Α, εμείς είχαμε. Εμείς μπορούσαμε να πάρουμε σφύριγμα πέρσι.
1: Δεν ξέρω, ο Παντελίδης έτσι έλεγε.
0: Εμείς μπορούσαμε να πάρουμε σφύριγμα πέρσι, ρε φίλε. Πέναντι πηγαίνετε εμάς με τον Παναθηναϊκό να έρθουμε δεύτερη και δεν μας το δίνει και δεν διαμαρτύρεται κανένας. Άστο τώρα, μην μου τα θυμίζεις.
1: Εκεί έχετε και ένα παράπορο από την ΕΠΟ.
0: Πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά. Και για τον Κουλιεράκη έτσι λέγαμε συγγενικό... θα το πουλήσουν 30 μοίρια λέει.
1: Γι' αυτό συγγενικό στενό πρόσωπο του Γκαγκάτση δουλεύει στο λιμάνι να πούμε υπεύθυνο τέλεχο.
0: Γι' αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Άρα φύγετε από εδώ πέρα, σαχλαμάρι.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Πουλάτε παραμύθια τον Κοσμάκη να πούμε.
0: 1,83 ο Εζέ δεν είναι φίλε Ηλία. Αποκλείεται να είναι ο Εζέ 1,83.
1: Πόσο είναι ο Εζέ δηλαδή.
0: Πιο κοντό. Κάτσε
1: πιο κοντό είναι ο Εζέ να μου.
0: 1,83 ο Εζέ.
1: Εγώ για 1,77 τον κόβω.
0: Εκεί είναι αφού το είπαμε πριν. 1,77. Εκεί το είπαμε πριν. Λοιπόν.
1: Καλό για χαφ. Αλλά θες και ένα ψηλό, τις πρώτες μπάλες να τις κερδίζεις. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Ο ένας έχει καρεμπέ, ο άλλος έχει κοντζάρβα, ρε παιδιά. Τι συζητάμε τώρα.
1: Ή να μην είχατε την κοντζάρβα. Τι να σας κάνω. Τη βλέπετε και τρέμετε.
0: Βγάζω το καπέλο στον Ολυμπιακό.
1: Από δημοσιογράφους μέχρι συνεργάτες τρέμετε την κοντζάρβα.
0: Δηλαδή ο Κάνιας δεν ήταν κοντός ρεκούλ. Ο Κάνιας ήταν 1,80. Πόσο ήταν ο Κάνιας.
1: Ο Κάνιας.
0: Ναι.
1: Δεν πηδούσε βρεμένη εφημερίδα ο Κάνιας.
0: Ναι, ήταν καθαρό εμοεξάρι. Ο Κάνιας.
1: Ένα γκολ έβαλε, θυμάμαι, χωρίς άλμα. Χωρίς άλμα.
0: 1,78 ήταν ο Κάνιας.
1: Ναι, αλλά δεν πήδαγε κιόλας.
0: Δεν πήδαγε, αλλά είχε ψηλούς. Είχε ψηλούς δίπλα του. Το Μαουρίτσιο 1,83-84. Το Σάχοφ 1,87. ήταν με υψηλή τριάδα. Καντουρί 1,82, 1,83.
1: Ναι, ναι.
0: Ο πιο κοντός ήταν 1,78.
1: Σάμα τι ερχόταν ο Καντουρί να μαρκάρει.
0: Ο Καντουρί αφού έπεσε στα πλάγια πολλέ φορέ.
1: Έπαιρνε κάτι καφέδε και στα πλάγια, ούτε μπέλχανα κι αυτό.
0: Εδώ είναι τώρα, τον ακού.
1: Ναι. Παίζει πάντελ κι αυτό. Έχουν ένα γιατρό εκεί. Ναι. Είναι τραυματιστή ο Καντουρί.
0: Τώρα και αν τραυματιστεί δεν πειράζει.
1: Έχει ειδικό γιατρό εκεί, μην πάρει τίποτα να πούμε.
0: Ο Νίκος μου το στέλνει στο Google. Εγώ, παιδιά, μπήκα στα Transfermarkt και σε αυτά είδα ότι είναι 1,77. Εντάξει, τώρα και 1,80 να είναι, όχι, μια χαρά είναι.
1: Αυτούς με τα παπούτσια τους μετράνε.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εντάξει, άμα είναι 1,82 το παιδί, εντάξει, μια χαρά.
1: Με τις τάπες.
0: Στο Transfermarkt τον έχει 1,78 πάντως.
1: Ποιος, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, ο οποίος πλέον δεν ξέρω αν θα πάρει και τον Αποστολάκη. Θα κλείσει, θα φύγει σίγουρα κάποιο παίχτη από εκεί. Δεν γίνεται να μείνουν όλα τα χάφτου. Έχει εδώ.
1: Ποια χαφέλη σου πω, ποιοι θα φύγουν. Πες μου.
0: Έχει Εζέ, Σιπιόνι, Μπακούλα που πρέπει να μείνει γιατί δεν έχει Έλληνες. Ναι. Ντάνι Γκαρσία, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο.
1: Το Τσικίνιο βάζω
0: γιατί είναι.
1: Ο Τσικίνιο έμαθα θα φύγει. Αυτό έμαθα εγώ.
0: Εγώ πιστεύω θα φύγει μόνο ο Καμπελά σίγουρα.
1: Ναι, και ο Τσικίνιο θα φύγει. Αυτό έμαθα.
0: Ναι.
1: Τον πετάει έξω.
0: Τσικίνιο. Ο Ροντινέι, ο
1: και αυτό σε δραματική κατάσταση είναι. Ο Τσικίνιο σε φόρμα και τέτοια. Είναι σε δραματική κατάσταση.
0: Τέντωσε.
1: Όχι τέντωσε, δεν ταιριάζει το στυλ του Ολυμπιακού. Mm. Δεν κάνει pressing. Αυτό το Τσικίνιο και ο Ελκαμπή ήταν οι πρωτοκαθεδρίες του pressing του Ολυμπιακού. Τώρα βλέπω ο Ολυμπιακός δεν χρησιμοποιεί το pressing. Οπότε γιατί ο Σέντερφορ είναι σε αθλία κατάσταση και αυτό είναι και αυτός σε ημιαθλία κατάσταση. Οπότε κατοχή μπάλα να πέρασε τον Τσικίνιο, τρίπλες τέτοια δεν έχει. Στην άκρη τον πέταξε, γύρισε το. Και το πιθάρι στο μπαλκόνι μου. Οπότε έμαθα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ότι θα πάει ο Τσικίνιο. Θα πάρει το δρόμο της φυγής, να πούμε. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η Λία, αν τον έχεις δει από κοντά, είναι το πιο σωστό κριτήριο για μένα.
1: Ποιο?
0: Γιατί και στο Τράσεμα και σε κάποια οι μανατζαρέοι δίνουν το μπόι χωρίς καν να τους κάνουν. Τους λένε βάλτε τόσο. Αν τον είδες από κοντά τον Εζέ και λες ότι είναι 82, είναι 82. Όπως π.χ. ο Γιαννούλης είναι πάνω από 1,80.
1: Ο Γιαννούλης είναι 83 πρέπει.
0: Είναι πάνω από ένα και το γράφω 78, αυτό σου λέω.
1: Λάθος.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay, κάνουνε. Okay. Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από τη Λεπτοκαριά. Για τον Κωνσταντέλε, υπάρχει περίπτωση να βγει και προς τα έξω ένα ποσό τάξη 32 εκατομμυρίων, αλλά σε πραγματικό το ποσό. Όχι, παιδιά, αυτά εντάξει, είπαμε.
1: Να είναι παραπάνω από τη Λεπτοκαριά,
0: να βγει και ένα ποσό 30 εκατομμύρια, αλλά να τον πήρε ο Πάουκ 50 και.
1: Θα τον πήρε ο Πάουκ 50.
0: Δεν γίνονται
1: αυτά. Ο Πάουκ 50.
0: Ναι, για να μην βγουν προς τα έξω να κάνει η κατάλαβαση 20 ναι. Παντελόνι. Είπαμε, αδερφέ, τώρα σε φύγει πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε να γίνει σε κανένα εκατοστή χιλιάρικα, να γίνει κανένα 500 εκατομμύριο, αλλά τώρα εσύ 20 εκατομμύρια.
1: Στο λιτόχωρο αυτό στη Λεπτοκαριά ακούει ότι το σέρβο του που τον πήραμε δεν πιστεύει κανένα ότι είναι 8 εκατομμύρια.
0: Καλά, εντάξει. Αυτά είναι καφενειακές κουβέντες, καθένας μπορεί να λέει ότι.
1: Όχι, δεν είναι καφενειακές, είναι και στα δημοσιογραφικά γραφεία. Εγώ τις ακούω αυτές τις κουβέντες. Δεν τις ακούω μόνο στο καφενείο.
0: Ποια γραφεία τα άκουσες, κοίταξε
1: για. Σε πολλά γραφεία τα ακούω αυτά. Αυτά που ακούω στο καφενείο.
0: Ποια γραφεία, ρε αγόρι μου, ακούσες εσύ τώρα πάλι.
1: Θες να σου πω τώρα που ακούω για τις μεταγραφές του 1,8 εκατομμύρια ή 2. Άστο να πάει στο διάλογο.
0: Λοιπόν,
1: θα μπλέξουμε τώρα θες.
0: Εγώ θα μπορώ να δώσω τώρα.
1: Πάλι να μπλέξουμε θες.
0: 6,5 εκατομμύρια τη δίνει μεταγραφή.
1: Είναι,
0: 6,5 εκατομμύρια τη δίνει.
1: Ναι.
0: Όπως είναι του Κωνσταντέλη 26.
1: Όπως λένε στο καφενείο για εικονικές αυξήσεις με το κουκεφαλαίο, λένε και στα γραφεία.
0: Α,
1: αυτό
0: και στα γραφεία. Λοιπόν, ναι.
1: Αυτά λέω εγώ.
0: Φεύγουμε από Ολυμπιακό μεταγραφές.
1: Φεύγουμε.
0: Θες να πάμε, επειδή έχουμε γενικώς μεταγραφές. Τελευταία μέρα θα δηλωθεί η λίστα σήμερα ευρωπαϊκή για τους Ευρωπαίους. Έτσι, για Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό.
1: Εσύ τι σε νοιάζει,
0: εμένα δεν με νοιάζει, είναι το μοναδικό κέρδος που έχω. Δεν έχω άγχος για τη λίστα, δεν έχω άγχος ποιον θα προλάβω να πάρω. Έχουμε 10-12 μέρες να πάρουμε center for, εξάρι και από ό,τι μαθαίνω και δεκαρό εξτρέμ.
1: Στόπερ, δεν πάρει.
0: Στόπερ, αφού τέλειωσε το στόπερ.
1: Τελείωσε.
0: Ναι, έπαιξε χθες ο Ντιέγκο Κώστα. Έχασε και το πέναντι. Έχασε και το πέναντι στη διαδικασία. Τον έσωσε ως ΔΟΕ βέβαια. Κοίταξε, αυτό τον ψήσανε. Ο Μάτος τον έψησε.
1: Ναι,
0: να θεί,
1: ναι, ναι.
0: Σε συνεργασία με τον Ντιέγκο, με τον Ντάγκλας Αγκούστο και τον ΟΣΔΟΕΦ. Του λέει πάνε, είναι καλά.
1: Ο Κέρι Ντάγκλας τον είπε να έρθει.
0: Ο Ντάγκλας Αγκούστο ναι, ναι. Που το είχαμε και εμείς.
1: Παλτό.
0: Και ο ΟΣΔΟΕΦ, βασικό πρωτάθλημα πήραν.
1: Ποιος?
0: Αυτή εκεί.
1: Ποιος πήρε πρωτάθλημα?
0: Ο Ντάγκλας.
1: Ναι, παλτό λέω.
0: Τι παλτό, μια χαρά εξάρι. Μακάρι τον είχαμε.
1: Ναι.
0: Το μόνο αρνητικό που δεν μου άρεσε καθόλου ήταν ότι έπαιρνε κάρτα σε κάθε μάτσο.
1: Βέβαια.
0: Και αυτός.
1: Φάουλ και κάρτα.
0: Έπαιρνε κάρτα σε κάθε
1: μάτσο. Ντάγκλας.
0: Πληρωνόμασταν. Όχι, δεν μ' άρεσε. Μια χαρά μ' άρεσε.
1: Κονόμαγε εσύ.
0: Φυσικά. Κάποιου παίκτε του λοκάριζε. Αυτοί παίρνουν κάρτα από μάνα.
1: Μπράβο.
0: Κλακ, το ψηλιάστηκαν και εταιρείε. Κίτρινη κάρτα Ντόγκλας Αγκούστο, δύο φράγκα. Λε και
1: ναι.
0: Ήταν σιγουράκι.
1: Με κορόιδα νομίζει.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay, εντάξει. Λοιπόν, για τον Ντιέγκο Κώστα, μια που το ανέφερε, λογικά Πέμπτη Παρασκευή θα είναι εδώ.
1: Θα στείλουμε τον χάρη μας.
0: Ναι. Ένα 85,
1: ναι.
0: Γρήγορος, ναι. Δέντρο ποταμίσχος, μούτρα,
1: ναι.
0: Έτσι, αλματερός.
1: Ναι.
0: Aggressive,
1: ναι.
0: Στοιχεία που λείπουν 100-0 από τον ΠΑΟΚ.
1: Θα ξεφλωρέψετε εκεί πίσω.
0: Δανεικός με οψιόν αγοράς 8 εκατομμύρια.
1: Δεν μας πειράζει.
0: Μας πειράζει αν έρχονται όλοι και φεύγουν μετά.
1: Δηλαδή,
0: αν προσφέρει και είναι καλός, ο ΠΑΟΚ πρέπει να τον κρατήσει.
1: Εντάξει.
0: Θα ψάχνει κι άλλο στόπ το καλοκαίρι.
1: Το ταμείο μπορεί να μην είναι τόσο δυνατό, να πούμε.
0: Εντάξει, αυτό, ναι, είναι ένα άλλο κομμάτι.
1: Έτσι φαίνεται. Ναι.
0: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Είναι ένα άλλο κομμάτι το συγκεκριμένο. Άρα το θέμα του στόπερ έχει τελειώσει. Γεια σα. Φορ. Περιμένουμε φορ. Έχει 12 μέρες πλέον ο ΠΑΟΚ χωρίς το άγχος της λίστας. Με τα πρωταθλήματα μεγάλα να έχουν τελειώσει.
1: Είσαι σίγουρος ότι θα πάρει φόλο πάω.
0: 100-0.
1: 100-0.
0: 100-0, ναι. Το θέμα είναι ποιον θα πάρει.
1: Θα πάρει ένα κοντό να πούμε που κάνει.
0: Είναι ο Μοπέ ο ένας.
1: Α.
0: Ο οποίος μας έφτιασε κανένα δύο φορές.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια.
1: Δεν πειράζει.
0: Πού να πάω στην Ελλάδα, τι να κάνω. Αλλά
1: άδικο έχει ο Δαμπάκος.
0: Επειδή δεν παίζει καθόλου τώρα.
1: Η Ελλάδα
0: πήγε στο δανεισμό, σου λέει μια χαρά είμαι τώρα να πάω.
1: Τι μπόι έχει ο κοντός.
0: 1,71.
1: Ναι. Σέντερφορ 1,71.
0: Πιο κοντός και από τον Ζαφίρι.
1: Ναι. Άμα φτερδιστεί ο Μουκουτί, μπορεί να του έρθει.
0: Σαν τον Ζήφκοβιτς.
1: Πνευμονία θα του έρθει.
0: 1,70 εκεί.
1: Άμα φτερδιστεί ο Μουκουτί, μπορεί να του έρθει πνευμονία. Θα το στείλουμε στον Πορφόρη.
0: Είναι το παράδοξο με αυτό να.
1: Τι?
0: Ότι έχει παίξει με πολύ καλή, με μεγάλη επιτυχία,
1: ναι,
0: στην Πρέμερ Λίγκ.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Τι έπαιζε φόρ στην Πρέμερ
0: Λίγκ. Ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Έχει παίξει με
1: 1,71 δηλαδή.
0: Έχει παίξει με μεγάλη επιτυχία.
1: Εκεί αρκούδε η Σέντερ Μπακ τα έβγαζε πέρα δηλαδή.
0: Αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Σε ποιο άμα δεν έπαιζε.
0: Στην Σάντερλαντ πρέπει να ήταν σίγουρα.
1: Τι έπαιζε την κόντρα τα πολλά μέτρα, έπαιζε και έπαιζε έτσι.
0: Όχι μόνο, και στην Μπρέτφορντ. Σε δύο ομάδες ήταν.
1: Ναι.
0: Εκεί έκανε.
1: Τι στοιχεία έχει η Μπρέτφορντ παιχνιδιού.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο τώρα.
1: Για πες μου να μάθω.
0: Περίμενε λίγο. Ο Μοπέ,
1: ναι,
0: ό,τι έχει κάνει,
1: ναι, ναι,
0: στην καριέρα του. Βέβαια, να πούμε ότι είχε δώσει για να τον αποκτήσει 16 εκατομμύρια η Μπράιτον από την Μπρέτφορντ.
1: Μάλιστα.
0: Και η Έβερτον άλλα 12 να τον πάρει από την. Brighton.
1: Τι σύστημα παίζαν αυτοί.
0: Πού να θυμάμαι τι παίζαν το
1: 19. Παίζαν το χώρο.
0: Πού να θυμάμαι τι παίζαν. Μπράβο. Το 19 και το 20.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. thesmartqr.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Τι
1: 40.000.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι έπεσε, ναι, πώς το λένε, χημικά εκεί.
0: Χαμός, ναι, ρε, ναι.
1: Στη θύρα 7.
0: Τα θυμάμαι, σαν τώρα τα θυμάμαι.
1: Έκανε ένα σούτ από 30 μέτρα, έπεφτε τα λικριά της αρίσκη, ήταν λέμε, στην πισίνα, πήγε μπάλα μέσα, ένα γκολ έκανε εκεί, το θυμούνται οι παοξίδες. Γι' αυτό σου λέω οι συνθήκες ποιες είναι.
0: Εντάξει, πού να θυμάμαι τι έγινε το πριν 7. Πάντως με την Μπρέτφορντ έβαλε 50 γκολ σε 120 μάτς χοντρικά. 126 μάτς, 49 γκολ. Πολύ, ναι, καλό νούμερο.
1: Βέβαια.
0: Με την Brighton επίσης καλό νούμερο. 109 συμμετοχές, 27 γκολ. Δηλαδή την καριέρα την έκανε.
1: Ωραία.
0: Με τα γομάρια που λες.
1: Να στηθεί ο Πανετολικός.
0: Στη Γαλλία δεν έκανε κάτι με νίσκες.
1: Να στηθεί ο Πανετολικός πίσω με δύο ζώνες άμυνα στην Τούμπα και να τον ξεκλειδώσει αυτός. Άντα τον εδώ.
0: Δεν ξέρουμε ότι θα πάρουμε αυτόν.
1: Αν τώρα τον πάρει.
0: Ναι, απλά τον
1: λέω.
0: Ο Ολυμπιακός έγραψε στη δική σου ιστορία και θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευσης οικογένειας για τον Μουζακητά.
1: Ούτε γεωγραφία δεν έγραψε. Όχι ιστορία δεν έγραψε. Ούτε φυσική και χημεία έγραψε. Ποια ιστορία έγραψε.
0: Πολιτική οικονομία, όπως λένε, οικιακή οικονομία.
1: Κοινωνιολογία, τι έχει γράψει δηλαδή.
0: Ναι, αλλά πήρε το conference ψέματα.
1: Ποιος την πήγε.
0: Πήρε conference εκείνη την χρονιά.
1: Περπατώντας, αυτός τι ήταν, οι άλλοι το πήραν.
0: Και την επόμενη πρέπει να πήρε και πρωτάθλημα. Με Μουζακίτη που βάλε κομβικά γκολ, φίλε. Κάτι πατσαβουριές που έπιανε απ' έξω με Παναϊκό. Θυμάμαι, είχε, εκείνη η χρονιά του πήγε πάρα πολύ καλά. Πέρσι δεν έκανε τίποτα.
1: Ούτε πρόπερσι. Και 33,
0: έκανε, και 33. Λοιπόν, πάμε break. Και επιστρέφουμε να δούμε τα παιχνίδια κυπέλου. Πάω κόβει, πώς θα κατέβει, τι και πώς θα μεταγραφικά. Τα υπόλοιπα μάτσα της αγωνιστικής δράσης σήμερα, γιατί έχουμε και την ΑΕΚ μέσα στη Χρυσούπολη. Μαρκόκι Φυσιά, Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Θα τα δούμε όλα μετά το διαφημιστικό.
4: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά, είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Παράθυρο στα σπορ.
8: Καλή σας ημέρα. Εκκίνηση με χορταστική ισοπαλία 2-2 ανάμεσα σε Βόλο και Καλαμάτα έκανε η League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Το πλούσιο πρόγραμμα της πρεμιέρας περιλαμβάνει σήμερα τις αναμετρήσεις Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5, Μαρκό και Φυσιά μισή ώρα αργότερα, καθώς και τα βραδινά παιχνίδια Πασαραϊκός Ατρόμητος και ΑΕΛ Ολυμπιακός στις 8. Η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής κλείνει απόψε στις 10:15 με τη μεγάλη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον ΟΦ στην Τούμπα, ενώ αύριο 5 ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Παράλληλα με την προετοιμασία για το απόψινό παιχνίδι, η διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ τρέχει τις διαδικασίες για την απόκτηση επιθετικού μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, όταν και ολοκληρώνεται η θερινή μεταγραφική περίοδος. Γαλλικές πηγές αναφέρουν ότι ο 30χρονος φόρτης Μαρσέη Νίλ Μοπέ, του οποίου το συμβόλαιο λύγει το καλοκαίρι του 2028, βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού. Ο Τζόναθαν Γκόμεζ επέκτηνε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ έως το 2028 και παραχωρήθηκε δανεικό στην Osnabrück μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Αμερικανός αμυντικός εντάσσεται άμεσα στη γερμανική ομάδα εν ώψη της αναμέτρησης κυπέλλου με την Bayern Μονάχου. Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Θανάση Αντετοκούμπα από τον Άρη για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Ο 34χρονος διεθνής forward, που είχε συμφωνήσει εδώ και ένα μήνα, επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από 7 χρόνια θητεία στο NBA και τίθεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
3: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
4: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
3: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
4: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
5: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
6: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
5: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
6: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
7: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
13: Να αποζημιώνει άμεσα.
12: Άλλο.
13: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
12: Άλλο.
13: Να έχει λογικές τιμές.
12: Άλλο.
13: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
12: Άλλο.
13: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
12: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
14: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
15: SmartSchool στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
16: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος, καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Όταν η τύχη αποφασίζει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του jackpot. Στο Ρίτε σε Καζίνο Θεσσαλονίκη κάνει σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλού. Δε σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο RitesCasinos.gr και play the best στο Ρίτε σε Καζίνο. Όλα αυτά φίλε και φίλοι. Στα 43 μετά τι 9, rap and cool ακούτε. Μετρόπολη 95 και 5. Και έχουμε Χάρη Μανουλίδη πάλι μαζί μα, η παρέα μα, για να μα πει τι γίνεται δρόμου, γκάλο. Καμιά δυσούλα έκτακτη, χάρη μας.
1: Έχει πραγματάκια και στους δρόμους και στο γκάλωπ της ημέρας. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση ανατολικά από το ύψος της Τριανδρίας και έπειτα θα δουν τις ταχύτητες να πέφτουν. Ενώ χαμηλές ταχύτητες και στην εξωτερική περιφερειακή, εκεί μετά το ύψος το 424. Στην αντίθετη κατεύθυνση με πολύ καλή ροή κίνηση στα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό. Στη Διαγόρα έχουμε έτσι εδώ στην έξοδο και τη Τούμπας κάποιες καθυστερήσεις, όπως και στην Κατσιμίδη, η οποία...
2: Κάτι έργα κάνανε εδώ χθες. Ναι. Εντάξει, το φτιάξανε το δρόμο γρήγορα.
0: Το φτιάξανε, εντάξει.
2: Και εδώ κάνουν κάτι έργα.
1: Συνεχίζουν
2: κάτι...
1: και εδώ πέρα.
2: Κάτι
0: ίνες βάζουν, ναι.
1: Ίνες.
2: Γρήγοροι και αυτοί είναι, τους είδα.
1: Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης με χαμηλές ταχύτητες κοστί. Η Τσιμισκή έχει τα δικά της προβλήματα αυτή τη στιγμή, ειδικότερα τώρα νωρίς το πρωί. Εγνατία πολύ καλά. Και όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να κινηθούν και στην Μίκη Θεοδωράκη, στην κάθοδό της, και εκεί με χαμηλές ταχύτητες, που να δείτε τι θα γίνει από Δευτέρα, από το Σάββατο, που θα έχουμε και τη ΔΕΘ.
0: Ναι, ξεκινάει και η έκθεση. Η Ιαπωνία είναι τιμόμενη χώρα, άρα θα πάμε. Είναι αγαπημένη μου χώρα η Ιαπωνία.
2: Ναι, είχα πια τα ενταλκά.
0: Η Ιαπωνία είναι η Ιαπωνία. Μάλλον γι' αυτό τραγουδούσε.
2: Μην πάρει το σκυλάκι σου μαζί, μπορεί να το φάει κανένα Ιάπωνα.
0: Καλά, το σκυλάκι τι δουλειά έχει να πει.
1: Είναι και μπουκίτσε και τα δυο τα δικά σα.
0: Τι, εμένα είναι λιοντάρι, ρε. Εμένα είναι μια σαλιά λιοντάρι.
2: Μην το πάρει το σκυλάκι σου, γιατί οι Ιάπωνε θα μου τρώνε σκυλιά να πούμε.
0: Τα πάντα, τι, γατιά. Καλά, όλα τα ζώα λιοντάρι. Στην Ιταλία τρώνε άλογε, ταράνδου τρώνε άλογα.
2: Ταράνδου.
0: Δεν τρώνε ταράνδου πάνω στην Σκανδιναβία. Όλα τα τρώνε.
2: Δεν ξέρω
0: γιατί,
2: τι τρώνε.
0: Εσύ γιατί τρώσε αγριογούρουνο.
2: Το αγριογούρουνο.
0: Τι πιο αγριογούρουνο. Ναι. Γιατί τρώσε. Ο άλλο θα φάει άλογα, φάει.
2: Σκυλιά τρώει.
0: Τρώνε, κοίταξε να του κάνω. Λοιπόν, γκάλοπ.
1: Λοιπόν, γκάλοπ το οποίο έχουμε σήμερα έχει τέσσερα.
2: Θα πα στην έκθεση να δει του Ιάπωνε.
0: Ναι, του έχω λατρεία.
2: Ναι, τι, την κουλτούρα του.
0: Την κουλτούρα του, τη φιλοσοφία του, ναι, τη στάση ζωή του.
2: Τι διαβάζει για του Ιάπωνε.
0: Ναι, πάρα πολλά και μ' αρέσει και θέλω να πάω κιόλα. Ψήνεσαι να πάμε κανένα Τόκιο. Ναγκασάκι, Χιροσίμα,
2: Θα βομβαρδίσουν οι Αμερικάνοι.
0: Δεν νομίζω.
2: Οι φίλοι σου.
0: Δεν νομίζω.
2: Οι φίλοι μου.
0: Δική σου φίλη είναι, όχι δική μου.
2: Γιατί δεν είναι δική σου φίλη.
0: Δική σου φίλη είναι Αμερικάνοι.
2: Ναι, εσύ είναι Ρώσοι, το ξέρω.
0: Εμένα δεν είναι ούτε Ρώσοι, ούτε εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα.
2: Άσε ρε, οι Αμερικάνοι δεν είναι Ρώσοι.
0: Στη Σκοτίνα εκεί θα πάω να ράξουμε τα ζώα μου, δεν με νοιάζουν Αμερικάνοι, Ρώσοι.
2: Πότε θα πα στη Σκοτίνα.
0: Ξέρω εγώ σε 5-6 χρόνια.
2: Δηλαδή στα 55 σου θα πα στη Σκοτίνα. Πρώτη
0: σύνταξη θα φύγω πάνω και στα μετά.
2: Σαν τον Πακίδου και εσύ θα φύγει.
0: Σαν την Αφροδίτη.
2: Θα σε πιάσει μια κατάθλιψη να πούμε.
0: Μα κάνω ταξιδάκια όταν
2: ταξιδάκια.
0: Να πάω να δω μας. Λοιπόν.
2: Και λεφτά πώς θα βρίσκεις άμα.
0: Έχω, τι αγχώρεις για τα λεφτά. Ναι. Τι σε νοιάζει για τα λεφτά.
2: Άμα δεν δουλεύει, πώς θα έχεις λεφτά για τα λεφτά.
0: Εντάξει, άκουσε, λέω.
2: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: πάμε να δούμε τέσσερις επιλογές που έχουμε στον γκάλωπ μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κυπελικό το ερώτημα.
0: Ναι, οι Κινέζοι πάντως τρώνε σκυλιά, όχι οι Ιάπωνες. Έτσι για να.
2: Το ίδιο.
0: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Είναι σαν να λέω κάτι για τους Ιταλούς και μου λες είναι ίδιοι με τους Έλληνες. Άλλο Ιταλοί, άλλο Έλληνες.
2: Τι διαφορά έχουν δηλαδή. Λαμόγενοι και τέντεοι.
0: Ναι.
2: Λαμόγενοι και Έλληνες.
0: Λοιπόν.
2: Βάλτε τους Αλβανούς μέσα τους ενδιάμεσους να έχουμε τριολός πάνθυρ.
0: Ναι. Νονέ, εννοείται ρε, εσύ, ταξιδάκια. Άστον αυτό να κάθεται εδώ πέρα να τα λέει.
2: Άλλο νο, θα πληρώνει γι' αυτό.
0: Ναι, σωστά. Όχι, όχι, για άλλα λέμε. Λοιπόν,
1: λοιπόν πάμε γκάλοπ. Τέσσερις επιλογές. Το ερώτημα ποια ομάδα θα κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Έχουμε βάλει πρώτη επιλογή τον ΠΑΟΚ, ο οποίος. Είναι ένας από τους δύο.
2: Τον Ηρακλή δεν τον βάλατε.
1: Είναι ένας από τους δύο. Νομίζω ότι ο Κωστή
0: Ηρακλής... με βρίζουν οι Ηρακλητιστές γιατί στην TV 100 είπα ότι η φάση εκείνη είναι κόκκινη. Αλλά μετά που λέω ότι δεν μετράει τον γκολ δεν με βρίζουν. Μιλάμε τώρα οι οπαδοί ρε φίλε είναι.
2: Σε νοιάζει να σε βρίζουν.
0: Ω, καθόλου ρε τι πλάκα με κάνεις. Ούτε καν. Απλά γελάω με αυτά καθόλου. Άμα πεις κάτι υπέρ της ομάδας τους, σε αγαπάνε.
2: Ναι.
0: Άμα πεις κάτι αρνητικό, σε μισούνε.
2: Ναι, πες μια φορά την εβδομάδα ένα καλό και δύο κακά.
0: Και δύο κακά και το στρώνε.
2: Το ισοφαρίζει.
0: Φοβερό. Στο ίδιο παιχνίδι με βρίζουν για τη μία φάση και την άλλη. Α, μπράβο, κούλου, καλά τα λες. Να μην είναι το τρέλα.
2: Δεν τους ξέρεις.
0: Τους ξέρω.
2: Λοιπόν,
1: πρώτη επιλογή ο ΠΑΟΚ. Σε έναν από τους δύο στόχους που έχουν μείνει για φέτος, αυτός και το πρωτάθλημα μετά την απώλεια της Ευρώπης. Ο Άρης, δεύτερη επιλογή, ο οποίος θέλει να το κάνει μετά. Κωστή, από πόσα χρόνια?
0: 56. Πάμε 57.
1: 57.
2: Αν δεν το πάρει,
0: 57. Δεν το πάρει, ναι.
1: Ωραία, 56 στα 57. Τρίτη επιλογή, ο Όφη, ο οποίος το έκανε πέρσι. Κόντεψε να το κάνει πρόπερσι. Πήρε και το Super Cup φέτος. Είναι σε ένα τέτοιο mood. Και τέταρτη επιλογή, έχουμε βάλει τις ομάδες των Αθηνών. Έχουμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Να μας πει το κοινό ποια από τις τέσσερις επιλογές μας θεωρεί ότι μπορεί να είναι.
2: Έχει ξεπεράσει και τον Α103 εδώ πέρα με τις ομάδες των Αθηνών.
3: Έλα, εσύ.
1: Εκοστήμερα που κάμε να τα συμπτύξουμε όλα.
0: Πολύ καλό το έγινε, γιατί έτσι θα έχει ενδιαφέρον και τον Γκάλοπ.
2: Ναι.
0: Θα πάνε μαζεμένοι και θα ψηφίσουν για να μην έχει μόνο κούκι το ψήφισμα. Ναι, θα βλέπαμε μετά κανένα 90% πάω και θα έλεγε. Α, πάω.
2: Γιατί τώρα τι θα δω.
0: Τώρα θα σπάσει. Θα ψηφίσουν και οι άλλοι. Θα δούμε πράγματα.
2: Ναι,
0: λοιπόν, για το κύπελο λίγο να τελειώσουμε, ότι ο Ολυμπιακός, μια που πιάσαμε τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, όχι τίποτα άλλο. Είπαμε, παίζει με την ΑΕΛ το απογευματάκι στον κάμπο, και αυτός με πάρα πολλές αλλαγές. Πάει να πάρει τον Αποστολάκη του Όφη, γιατί χρειάζεται Έλληνες.
2: Τι να τον κάνει.
0: Όχι, τι να τον κάνει. Τι να τον κάνει.
2: Για όνομα του Θεού.
0: Να πούμε ότι εκτός Αποστολής, είπαμε, Μουζαχίδης έφυγε. Ο Ροντινέκη αυτός πάει στη Σάντος. Έτσι δεν το είπαμε κι αυτό.
2: Σαν μπακ τον παίρνουν, όχι σαν εξτρέμεγγι.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ο Ελκαμπή έμεινε στην Αθήνα για αποφόρτιση. Το ίδιο και ο Πυρόλα.
2: Έτοιμος για έμφραγμα.
0: Το ίδιο
2: είναι.
0: Και ο Εζέ.
2: Ο όλοι αυτοί
0: το ίδιο έτοιμοι. Και ο Ορτέγκα. Ντεμπούτο θα κάνει ο Πέτερσεν, το νέο δεξιμπάκ του Ολυμπιακού. Λογικά θα δούμε τον Φίλι και τον Μπακούλα και τον Κοτσογούλα στο παιχνίδι σήμερα του Ολυμπιακού.
2: Τι το έδωσε αυτό εδώ, εσύ στο
0: Σοπετσό. Δεν το έδωσε ακόμα στο Πετσό.
2: Τι το έδωσε.
0: Δεν το έδωσε ακόμα αυτό στο Πετσό, αλλά λογικά πάμε για διπλό με γκολ.
2: Τι γκολ.
0: Εντάξει,
2: για πες τους παίκτες που θα παίξουν, τα ξανά τα ονόματα σου πω.
0: Εντάξει, θα παίξουν και δύο πιτσιρικάδες αναγκαστικά.
2: Μάλιστα.
0: Σε όλες τις ομάδες.
2: Δεκάδα έχεις δηλαδή.
0: Δεκάδα δεν έχω δηλαδή.
2: Ναι.
0: Δεν έχω δηλαδή, γιατί είναι κύπελο και δεν ξέρω δηλαδή.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, τι ακριβώς σκέφτεται. Α, μπορεί να βάλει κανένα Γιάρεψου. Τι παιχτάρα, δηλαδή το Γιάρεψου τον έχει εκτός τέτοιο.
2: Πάρτε τον.
0: Παρακαλέστε τον. Τον Βραζιλιάνο θα
2: βάλτε εκεί τον. Πώς τον αυτό που έχει το εστιατόριο τον.
0: Δεν ξέρω, εσύ τα ξέρεις αυτά. Α, το Σαράτσιλες, ναι.
2: Βάλτε το Σαράτσι να παρακαλέσει.
0: Η Γιάρετσου, η Κλέιτον, ή η Κοζάλες, και τον Κοζάλες.
2: Πείτε τι.
0: Πέντε φορ έχει και ο
2: Λιάρετσου. Παρακαλέστε το Μαρινάκι, πες εδώ δεν έχουμε λεφτά, κύριε Μαρινάκι.
0: Βάλει κανένα Φορτούνι, να βάλει κανένα Ρόκα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να παίξει κανένα Φρόιλερ να πάρει λίγο χρόνο.
2: Παίξει θλάση Φορτούνι.
0: Ψάλιακα μπορεί να παίξει, ή ο Πέτερσεν είπαμε. Φορτούνι ήταν την αρχή του καλοκαιριού, δεν ήρθε στη μέση.
2: Παίξε θλάση Φορτούνι.
0: Ήρθε από την αρχή του καλοκαιριού. Έχει μεγάλη δουλειά ο αγαπημένος μου Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
2: Και τι αγαπημένος σου.
0: Τον συμπαθώ πάρα πολύ. Τον και σαν άνθρωπο και σαν προπονητή.
2: Σαν άνθρωπο που τον ξέρεις.
0: Από αυτά που λέει όπως.
2: Που ξέρεις τι παραξενιές μπορεί να έχει όμως.
0: Δεν είπα να παραξενιές έχουν όλοι οι άνθρωποι.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπο.
2: Ξέρεις αν είναι παράξενος για όχι.
0: Εμένα μου αρέσει που είναι ντόπρος και ειλικρινής και ζηλός σου.
2: Ναι, ναι.
0: Αν κάποιος είναι ντόπρος ειλικρινής, τον βάζω κατευθείαν στους καλούς.
2: Του έβλα στην τσέπη.
0: Κατευθείαν.
2: Μάλιστα.
0: Α έχει στραβό και εσύ δεν έχει παραξενιές. Είσαι ντόμπρος.
2: Παραξενιές. Εγώ παράξενο.
0: Εσύ είσαι μια παρεξενιά από μόνος. Αλλά τουλάχιστον ότι να πεις θα το πεις τελείως.
2: Δεν είναι καλό αυτό.
0: Εμένα μ' αρέσουν αυτοί.
2: Για μένα δεν είναι καλό.
0: Τι να είσαι υποχθόνιος, να λειτουργείς ύπουλα από πίσω, να είσαι κρυψίνος. Αυτούς δεν τους θέλω.
2: Και τι να πάρεις.
0: Δεν τους θέλω αυτούς.
2: Δηλαδή κάποιο που σε παίρνει τηλέφωνο και δεν το συμπαθείς και τον στέλνεις στο διάολο να πούμε είναι καλό πράγμα αυτό. Τουλάχιστον τον άλλο που τον αγαπάς να τον αγαπάς πολύ. Ό,τι το κάνεις να είναι έντονο.
0: Το έντονο, ναι. Έντονο και να το δείχνω και να είμαι ξεκάθαρος μαζί του. Να μην τον κοροϊδεύω και να μην είμαι.
2: Ζήσε παρέα με κάποιον που είναι άσπρο ή μαύρο στη ζωή, δεις τι ωραία που είμαι.
0: Λοιπόν, εμένα.
2: Καλέ, δεν υπάρχει λίγο γκρι, λέει Τζέν. Όχι, λέω, δεν υπάρχει γκρι.
0: Δεν θέλω το.
2: Τι άσπρο ή μαύρο είναι.
0: Λοιπόν,
2: δεν υπάρχει γκρι.
0: Πάω και στα αισθήματα.
2: Μπράβο.
0: Έτσι.
2: Άσπρο ή μαύρο.
0: Πάμε στον Πάοκ τώρα.
2: Πάμε στον Πάοκ. 10 και 4ο,
0: είναι το μάτς χθες, το είδα.
2: Γιατί είναι η
0: Ασπρόμαυρη Βίβλος το ανέβασε και όντως μου έκανε. Το σκεφτόμουν και εγώ, λέω ρε εσύ, έχουμε ξαναδεί μάτς τόσο αργά στην Τούμπα. Είναι το μάτς που θα γίνει πιο αργά από ποτέ. 10 και 4. 10 έχουμε δει.
2: Η Ασπρόμαυρη Βίβλος ξεθάβει κάτι πράγματα.
0: Είναι πάρα πολύ μπράβο το παλικάρι. Δεν ξέρω, ένας, δύο, δεν ξέρω πώς είναι. Αλλά το είδα εκεί κατά λάθος στο σέρφινγκ. 10 και 4 είναι το μάτς που ξεκινάει πιο αργά ποτέ χθες, στην Τούμπα όμως.
2: Διάβασα στην Ασπρόμαυρη Βίβλο.
0: Ναι.
2: Ότι ο πατέρας μου στον ΠΑΟΚ έχει 18 γκολ στο κύπελο.
0: Φοβερό νούμερο για στόπερ. Φοβερό νούμερο για στόπερ. Έτσι.
2: Απίστευτο είναι. Βέβαια παρούσε και πέναλτι.
0: Παρούσε και τα πέναλτάκια.
2: Και
0: βεβαίως θα πρέπει να λέμε πάντοτε από που τα βλέπουμε για να είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς δεν έχουμε τέτοια κολλήματα, να ξέρετε. Έτσι, εδώ σαν εκπομπή.
2: Δεν θέλω πράγματα και για άλλους παίκτες και για αυτό.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ.
2: Φοβερό το παιδί.
0: Βέβαια συνολικά έχει παίξει και πιο αργά ο ΠΑΟΚ. Από ό,τι είδα και το θυμόμουν, γιατί είχαμε ξενυχτήσει μας από τις τσιρικάδες τότε, μέσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης. 10 και μισή είχε ξεκινήσει το μάτς.
2: Πότε, εκείνο το 5-2.
0: Το 5-2 που φάγαμε τον Μπόμπο Βιέρι τον γκολ από το κόρνερ που μας είχε βάλει.
2: Αμά το φουκαρά το ρόλο. Έφαγε ο άνθρωπο. Ρε, εσύ κοίταξε. Καλό θεματοφύλακα ο Βλάχο.
0: Έκανε δύο μεγάλα λάθη στη ζωή του. Ένα αυτό και ένα με τον Άρη με τον Χαριστέα.
2: Δηλαδή ο άνθρωπο έχει βγάλει, εγώ τον έχω δει, παιχνίδια απίστευτα.
0: Ναι.
2: Αλήθεια λε. Και τον έχει στιγματίσει αυτά τα δύο τα γκολ.
0: Κυριολεκτικά λοιπόν το Μάσα ξεκινήσει.
2: Το ένα τον τρώει η Λακούβα.
0: Ναι, τον τρώει η Λακούβα.
2: Και το άλλο ένα παιχταρά, ασύλληπτο.
0: Κάνει τον κόλ ζωή του. Έκανε τον κόλ ζωή του. Η Λακούβα και τον κόλ ζωή του.
2: Δηλαδή είναι να σε κάτσει κέντα να πούμε.
0: Έτσι. Ναι. Στη ζωή.
2: Μιχόπουλο ήταν από του καλού
0: θερματοφύλακε. Πολύ καλό ο Νικόλα. Πολύ καλό ο Νικόλα. Πάρα πολύ.
2: Και φοβερό παιδί.
0: Και καταπληκτικό χαρακτήρα.
2: Πότε τον είδαμε τελευταία φορά στο Μονέ.
0: Σε ένα Μονέ τον είχαμε δει.
2: Είχε γίνει σαν το Βόδαρο να πούμε.
0: Έκανα Βόδαρο ήταν του Αλσίρ.
2: Όχι Βόδαρο ήταν ο
0: Αλσίρ. Ξεκινάει σήμερα και τελειώνει αύριο, χειρολεκτικά.
2: Ναι.
0: Θα ξεκινήσει 10 και 4, θα τελειώσει 12 και 10, κάπου εκεί θα τελειώσει το παιχνίδι.
2: Θα το πάρετε το μάτς.
0: Δύσκολο είναι. Ο Όφη είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Πάουκ θα έχει και απουσίες, θα δούμε και τα μεταγραφικά.
2: Είναι ρεβάνς του τελικού τώρα, αυτό είναι σε ρεβάνς.
0: Ναι. Οκ. Okay. Χθες ξεκίνησε ο δεσμός του κυπέλου με το 2-2 της Καλαμάτας με το Βόλο. Καλαμάτα πάλι κάνει, ράνει, προηγείται, βάζει γκολ. Στο τέλος δεν καταφέρει ποτέ να πάρει τίποτα.
2: Αφού έχει προπονητή με μέσον.
0: Από 0-2-2-2.
2: Τον Σαμαράς.
0: Τον έφαγε αυτόνα. Τον έφαγε αυτόνα.
2: Όχι, θα τον χαρίσω.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τον ΠΑΟΚ. Καταρχάς, ο Λύση δεν έχει τον Μεϊτέ. Ο οποίος καλό 27, ναι. Τον Λουσέ, Θλάση. Λογικά θα το δούμε μετά την διακοπή.
2: Θλάση και αυτός.
0: Ναι, ναι. Φαινόταν, ρε. Όταν ο άλλος τον αφήνει σημαδούρα και δεν μπορεί να τρέξει.
2: Χατζηδιάκος.
0: Χατζηδιάκος, Θλάση.
2: Με το μοιράκι το θέλει, Χατζηδιάκος.
0: Φαινότανε, το είπαμε.
2: Ναι.
0: Θλάση και ο Χατζηδιάκος.
2: Αφήξε το ρόλι,
0: Σαρί. Χτύπησε άσχημα το παιδί.
2: Ο Σαρίς, ο καημένος.
0: Αν τον είχαμε.
2: Τον περιμέναμε το Σαρί.
0: Τον περιμέναμε, αλλά δεν.
2: Ναι.
0: Και Ντεσπότοφ, ο οποίος μαθαίνω μπαίνει χθες. Μπαίνει, τρέχει, κάνει ράνι.
2: Άρπαξε την Αγγελάδα στο
0: είμαστε κοντά σε επιστροφή. Τώρα.
2: Τώρα.
0: Δεν βλέπω να ξεκινάει ο Παυλέγκα. Α, πάμε λίγο στο αγωνιστικό και μετά σε μεταφράζει.
2: Μπράβο, δώσε μια εντεκάδα.
0: Τσιφτσί ή Μοναστηριλή.
2: Για Έλληνα,
0: Πόσο το δίνει τον Άσου Πάουκ, πολύ λίγο το δίνει τον Άσου Πάουκ.
2: 1,45.
0: Τι λες, ρε. Πιο πολύ νομίζω. Τώρα κάτσε, μην γίνω και.
2: Μεγάλη Παουκάρα εδώ μέσα να πούμε 14.
0: 1,45, μπράβο Τίνο.
2: Τι σε λέω εγώ, ρε.
0: Έχεις γίνει bet showman, έχεις γίνει.
2: Φυσικά.
0: Και το διπλό 9,25. Λοιπόν, ναι. Ενδεκάδες. Τσιφτσί ή Μοναστηριλή. Ανάλογα τι θέλει να κάνει ο Λύση.
2: Θέλει δύο Έλληνες τώρα αυτό.
0: Δύο Έλληνες μικρούς όμως.
2: Νεαρούς ηλικία.
0: Ο ένας θα μπορούσε να είναι.
2: Συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Πρέπει να είναι και Έλληνας και μικρός.
0: Ναι, γηγενής.
2: Δεν μπορεί να είναι Αλβανός και μικρός.
0: Όχι.
2: Όχι. Πρέπει να είναι Έλληνας.
0: Γηγενής. Και... γηγενής. Ναι. Εκτός αν είναι περίπτωση Πύλου που έπαιζε. Γηγενής.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα. Κένι ή Κωσίδης. Εγώ λέω Κωσίδης.
2: Τουσίδης.
0: Έτσι. Ή Ελουστόντο στα δεξιά.
2: Όντω Τουσίδη δεν.
0: Άμα να βάλω τον Κένι και στα μεσοδόματα κυπέλου.
2: Να το δούμε
0: τον το Παναθηναϊκό.
2: Δεν okay. Είναι νοκάουτ. Βάλτε τον Πιτσίρικο να τον δούμε.
0: Ναι. Μιχαηλίδης Μπαταούλας. Αυτά είναι τα.
2: Μπαταούλας, βάλτε τον Πιτσίρικο να τον δούμε.
0: Με ποιον να τον βάλω τον Μπαταούλα, με τον Μιχαηλίδη.
2: Βέβαια με τον Μιχαηλίδη, τι να τον βάλει.
0: Και δεξιά, αριστερά έχω Γιαννούλη Μπάμπα.
2: Ο άλλο ο Πέρεθ που είναι, ο Γκόμες.
0: Ο Γκόμες, πολύ ωραία. Έτσι τα λέμε παράλληλα.
2: Ναι.
0: Από χθες ο Πάουκ του έκανε ανανέωση συμβολέου.
2: Μπράβο, και τον πουλάει.
0: Και τον έδωσε δανεικό.
2: Ναι.
0: Όχι, δεν τον πουλάει.
2: Ναι.
0: Τον έδωσε δανεικό στην Γερμανία, στην Όσναμπρικ.
2: Μπράβο. Και έχει τα παλτά τώρα τα δύο. Αριστερά.
0: Παλτά ο Μπάμπα με τον Γιάννη.
2: Σήμερα παλτά είναι.
0: Ναι. Α, σήμερα, ναι. Σήμερα, γιατί σε ένα μήνα θα λες ότι ο Πάουκ έχει τα καλύτερα μπακ αριστερά του πρωταθλήματος.
2: Καλά, σε ένα μήνα μπορεί να πεθάνω κιόλα.
0: Καλά,
2: σε ένα μήνα δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω ποιο θα ξεκινήσει. Πάντως ο Γιαννούλης δεν είναι για να βγάζει 90 λεπτό.
2: Ποιος είναι, λέει.
0: Δεν είναι ακόμη.
2: Μην
0: την πατήσει και αυτό σαν τον Χατζηδιάκο και τον Λουσέ, ναι. Όπου δεν κάναν καλή προετοιμασία και έβαγαν τις θλάσεις.
2: Κολύμπη κάνανε να πούμε.
0: Λοιπόν,
2: και. Πώς θα λένε.
0: Στα χαφ τώρα.
2: Καταμαράν.
0: Καταμαράν.
2: Έχει το καταμαράν ο θείος του.
0: Ναι, ναι.
2: Μπήκε μέσα στο καταραμάν.
0: Τετράδα, άστο τώρα. Μην, ναι. Τα είπαμε. Ποιον βάζει τώρα από αυτού όλου.
2: Τετράδα.
0: Ναι, αριστερό μπακ ποιο βάζει. Γιαννούλη Μπάμπα.
2: Θα τους μοιράσω.
0: Γιαννούλη μέχρι το 60 και Μπάμπα.
2: Το Γιαννούλη θα βάλω να. Ναι.
0: Στο
2: περιλάβει ο Φούντας, το άλλαξε τα πετρέλαια.
0: Τον Μπαταούλα με τον Ελουστόντο ή τον Μπαταούλα με τον Μιχαηλίδη.
2: Μπαταούλα Μιχαηλίδη.
0: Δεξί μπακ ποιον βάζεις, Κωσίδη, Ελουστόντο ή Κένι.
2: Τον Κένι ξεκινάω.
0: Πάλι. Τον ναι. Τεντώσουμε αυτό τον Κένι.
2: Ή βάζω τον Τουσίδη και άμα δεν με τραβήξει ο Τουσίδης, μπες Κένι να με σώσει.
0: Στα χαφ.
2: Χαφ τι έχουμε.
0: Τέιλορ, Θημιάνη, Σάντα Μαρία, Ζαφίρη και. Καμαρά Ούγκρεσιτς. Ο Καμαρά, ο οποίος ξεκάθαρα κάνει ναζάκια.
2: Τι ναζάκια κάνει.
0: Θέλει να φύγει.
2: Στείλει τον Ατήλα του κάνει μια.
0: Αλλά από ό,τι μαθαίνω, ο Καμαρά έχει μια τάση στο να θέλει να μένει ελεύθερος για να παίρνει ναι. Όλα ναι. Τα πάντα. Ο μάνατζερ του κι αυτός.
2: Ναι.
0: Του λέει: Οκ, okay, δεν
2: θέλει. Μην του κάνει το χατήρι.
0: Τέλος πάντων, μετά από δύο μάτς μπαίνει στην αποστολή ο Καμαρά.
2: Τον Καμάρα δεν τον βάζω γιατί μπορεί να με στήσει να πούμε καμιά ιστορία.
0: Okay, okay.
2: Ναι, δεν τον θέλω.
0: Ποιο θα μην δούμε κανένα Θυμιάνη να παίζει.
2: Πολύ μαζεμένοι νέοι είναι και βάζουν.
0: Με αυτό σου λέω γιατί το ένα.
2: Γιατί αν βάλει και Παταούλα και Θυμιάνη και τώρα πιτσίρικα τον Τουσίδη, μετά μπερδεύεται το έργο.
0: Και Μοναστηλή ή.
2: Και Μοναστηλή ή το Τσιτσί. Ναι. Μην είναι κανεί. Είμαι ενάντια στο παρατεταμένο rotation εγώ.
0: Κοίταξε, Σάντα Μαρία πιστεύω θα βάλει. Σάντα Μαρία στο 6 μπορεί να βάλει τον Ούγκρισιτ στο 8.
2: Και δεκάρι θα βάλει.
0: Και δεκάρι τώρα διαλέξει και παίρνει. Υπάρχει και ο Πέλκα, υπάρχει ο Τάισον, υπάρχει και ο Μπέρδο, υπάρχει και ο Άλλη, υπάρχει ο Ζήγο, υπάρχει ο Χατσίδη.
2: Στα δεκάρια δεν παίζει κανένα πολύ του Μπέλκα.
0: Μπορεί να παίξει 4-3-3.
2: Να παίξει 4-3-3.
0: Μπορεί να παίξει 4-3. Και εντιαγέ μη
2: θα βάλει τον πιτσιρικά τον. Το Χατσίδη.
0: Το Χατσίδη.
2: Ο Τάισον να
0: ξεκινήσει. Το οποίο μαθαίνω και το Χατσίδη και το Μύθο. Ο Πάουκ θα του κάνει ξανά ανανέωση συμβολέου γιατί ήταν χαμηλόμιστα τα παιδιά. Και δεν νομίζω πάντως να δώσει κάποιον δανεικό.
2: Το Μύθο έντερφο θα ξεκινούσε.
0: Το Μύθο και τον εντιαγέ αλλαγή για να τον έχει έτοιμο με τον Παναϊκό.
2: Θα έχω του άλλου. Μήπω μου κάτσει καμιά ανάποδη το μάτς.
0: Έχει ο Πάουκ ελείψει το ρόστερ του.
2: Ναι.
0: Ξεκάθαρα έχει ελείψει το ρόστερ.
2: Γκολ-γκολ το βλέπει αυτό.
0: Γιατί όχι.
2: Γιατί όχι.
0: Έχει ξεκάθαρα στο λήψη. Δηλαδή, άντε ο φόρ που θε να κάνει αναβάθμιση το θε ναι, αλλά πάλι με δύο κάνει
2: δουλειά.
0: Έχει ελείψει στο δεκάρο εξτρέμ.
2: Με το μυαλό μα.
0: Ναι, με το μυαλό μα κάνει.
2: Αυτό τι λέει τώρα. Η Μουρτζούκου τι κάνει.
0: Η Μουρτζούκου είπε θα κάνει αλλαγέ.
2: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν μου κάνει τίποτα να το κάνει Θυμιάνη βασικό. Αλήθεια σου λέω.
2: Γιατί, τι κουτσό είναι ο Θυμιάνη, μια χαρά Θυμιάνη.
0: Για να Μιχαηλίδη, Ελουστόντο. Θα δούμε, θα δούμε. Πάω να ξεκινήσει το δεκτά. Πάω, θα δούμε τον Ούγκρεσιτ σίγουρα να παίζει.
2: Σε κάθε θέση, σε κάθε γραμμή.
0: Λογικά Τάισον δηλαδή, θα δούμε αριστερά.
2: Στην τετράδα δεν πάει να βάλει τέσσερι καινούριου.
0: Όχι.
2: Θα βάλει, α πούμε, τον Μιχαηλίδη, θα βάλει τον Γιαννούλη και τον Πάπα τον αλλάξει είναι βασική. Και δεξιά να πούμε. Πρέπει να ξεκινήσει τον Ντουσίδη και τον Ελουστόντο.
0: Ναι, και να αλλάξει τον Γκέν, τον βάλει 20-30 λεπτά.
2: Συνήθως, Νίκο, δεν πειράζουν τις άμυνες, δεν τις πειράζουν. Θα πειράξει μπροστά αυτός, είναι ξύπνιος ο
0: Λύση. Είναι πολύ καλός. Πολύ καλός.
2: Δηλαδή, μη σου φάνει τετράδα να είναι η ίδια και να κάνει τις αλχημίες από εκεί και μπροστά.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα βάλει τον Τάισον.
2: Βέβαια, ναι, το ξεκινήσει.
0: Και μπορεί να δούμε συμπορία και τον Μπέρδο. Δεξιά, Ζήφκοβιτς, Χατσίδης μπορεί να μοιραστούν πάλι χρόνο.
2: Μπράβο, Μύθου μπροστά.
0: Μύθου μπροστά, στο 10 έχουμε κενό.
2: Το 10 τώρα έχει θέμα.
0: Ναι, γι' αυτό και η ενημέρωση που έχω για τα μεταγραφικά είναι ότι ο Πάοκ εκτός του στόπερ που έρχεται.
2: Ναι.
0: Μπορεί να είναι αύριο εδώ ή αύριο να ξεκινήσει.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ο Ντιέγκο Κώστα.
2: Ναι, ωραίο.
0: Εκτός του φόρ που είναι δεδομένες οι αποκτήσεις του, ο Πάοκ κινείται και για το ένα εξάρι.
2: Αυτός ο Γκρίνης δεν είναι εξάρι.
0: Ο Ούγκρισιτς, όχι, οχτάρι.
2: Οχτάρι, ναι. Ναι.
0: Οχτάρι και για ένα δεκάρο εξτρέμ.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι. Αυτές είναι οι επιλογές του ΠΑΟΚ στα μεταγραφικά. Δηλαδή. Ναι.
3: Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ελακτικό τίποτα.
5: Μου λέει το κούμπο.
0: Θανάσατε το κούμπο στον Άρη.
2: Τι έκανε.
0: Υπέγραψε.
2: Το φορτώθηκε ο Άρης.
5: Γιατί το
2: λες. Το φορτώθηκε ο Άρης. Το φορτώθηκε.
0: Ένα ή δύο χρόνια.
2: Παλτό μεγάλο.
0: Παλτό, ε.
2: Για το χειμώνα κοιμωνό μεγάλο, ναι.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
9: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό.

0: Της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την ρωσική υβριδική επίθεση με ντρόουν στη Λειψία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατικών χωρών δεν πρόκειται να πετύχουν. Παρανάλωμα του πυρός έγινε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τέταρτου ορόφου στην οδό Σιμεωνίδη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον δύο Ιρανικών κυβερνητικών δεξαμενόπλοιων κατά τη διάρκεια της μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Όπως μετέδωσε το Αξιός, η επίθεση αποτελεί μέρος μιας νέας στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία περιγράφεται ως πολιτική δεξαμενόπλοιο για δεξαμενόπλοιο. Τραγικό τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκη επιβατικό λεωφορείο, σημειώθηκε σήμερα σε περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο, από το οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους 16 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί 28. Σταθερά υψηλή θα είναι η θερμοκρασία και σήμερα Τετάρτη, πριν αρχίσει να αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο, οπότε και θα αποκτήσει πιο φθινοπορεινά χαρακτηριστικά για μερικές ημέρες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Φωτιά ήτη μέσα στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
6: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
5: Ο μισθός δεν φτάνει.
6: Απλησίαστα τα ενίκια.
5: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
6: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
7: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
1: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
7: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Έλα, Ερμάνος μου, καλημεράρες. Για να ξυπνάνε και οι τελευταίοι. Έλα λίγο σαλούκα στο πόδι. Άιντε, φτάνει, είμαστε λίγο ράθυμοι ακόμα το καλοκαίρι. Ακόμα δεν έχει ξεθυμάνει, τριαντάρια έχουμε έξω. Αλλά δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστείτε να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Ή να υπάρχει στο σπίτι σας σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Μπήκαμε στο τρίτο μέρος εκπομπής. 2-3 πραγματάκια που αφήσαμε μηνύματα πάρα πολλά για ΠΑΟΚ. Ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι ο Σορετήρη και αυτός θα δοθεί δανεικός. Μπορεί και εντός ημέρας να μάθουμε πού και πώς.
1: Δικαίως είναι αυτό που για αυτό το παλτό να
0: πούμε. Όχι παλτό, ρε φίλε. Το γκολ του Ψαλιδάκη τον αποθέωνες πριν από λίγο.
1: Τι Ψαλιδάκη.
0: Πότε, την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ο Κλιμίτζορας της Λεβαδιάς.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι ο Κλιμίτζορας.
1: Ο Γαρδούμπας της Λεβαδιάς.
0: Γαρδούμπας δεν ξέρω. Λοιπόν, μετά τον Γκόμες, ο ΠΑΟΚ θα δίνει δανεικό και τον Σορετήρη.
1: Μπράβο τον ΠΑΟΚ, μπράβο.
0: Θα δούμε τι θα γίνει με τον Καμαρά.
1: Καμαρά.
0: Θα δούμε τι θα γίνει με τον Καμαρά. Καμαρά κάνει ναζάκια.
1: Ο Καμαρά είναι παλιό χαρακτήρας.
0: Κάνει ναζάκια.
1: Παλιό χαρακτήρας.
0: Ναι. Ήρθε πρόταση για τον Καμαρά, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Όπου ο ΠΑΟΚ θα παίρνει κάποια χρήματα.
1: Και τι θέλει ο Καμαρά?
0: Δεν ήθελε να πάει προς Ανατολάς.
1: Πότε τελειώνει το
0: χρόνο?
1: Του χρόνου. Άσο στην κερκίδα.
0: Ναι, του χρόνου.
1: Κατέστρεψε τον εκεί που θέλει να κάνει μαγκές.
0: Τι να το καταστρέψει, να κάθεται στην κερκίδα και να παίρνει ένα 200 το χρόνο?
1: Α, ένα 200.
0: Ξέρεις, βέβαια. Ξέρεις τι καλά είναι να κάθεσαι στην κερκίδα και να παίρνει ένα 200.
1: Α, τόσα παίρνει.
0: Βέβαια.
1: Και κάνει ναζάκια.
0: Ε, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Τι κάνεις αυτή, δεν μπορείς να πεις.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα.
0: Όχι, μη.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα γιατί αρκετά έχουμε τραβήξει.
0: Μην πεις, ναι, ακριβώς δεν υπάρχει λόγος. Να έχουμε και άλλα θέματα. Φτάνει, ναι, είμαστε κομπλέ. Αλλά ο Καμαρά είναι από τα ακριβά συμβόλαια. Από τα ακριβά συμβόλαια. Κάθεται στον πάγκο. Απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα τώρα για τον πάγκο.
1: Θέλει να μείνει ελεύθερος αυτός τώρα.
0: Ναι, θέλει ελεύθερος να τα πάρει μαζί με τον μάνατζερ. Έτσι κάνει πάντοτε. Και στην προηγούμενη μεταγραφή ελεύθερος είχε μείνει με τον μάνατζερ του εδώ. Ένα ή δύο έχει κιόλας νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ, φίλε, όντως στο θέμα του δεξί μπακ, εφόσον δεν πήρε τότε, βιάστηκε και κακώς έδωσε τον Λίρατζι. Εάν είχε τον
1: Λίρατζι. Τον Λίρατζι τον έδωσε,
0: ναι?
1: Γιατί προφανέστατα ο προπονητής του ΠΑΟΚ τον αξιολόγησε ότι δεν τον θέλει.
0: Ναι, τον αξιολόγησε ότι δεν θέλει και τότε ήταν να πάρει ο ΠΑΟΚ, είχε δύο μπακ. Τον έναν παραλίγο να τον υποδεχτούμε και στο αεροδρόμιο. Ο Μικέλ Μπρεσίς, που πήγε στην Ντάρμστατ,
1: ναι,
0: που από ό,τι έμαθα έκανε πισωγύρισμα, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν τον πήρε πάλι. Δηλαδή μετά την όλη ιστορία λέει μήπως να έρθω να κάνω να ράνω, πάω και πέω και πήγε στην Ντάρμστατ. Έτσι. Ο Καμαρά να ξέρει κούλι έχει ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια, λέει περίπου 1,5 παίρνει. Δεν αντιλέγω. Μπορεί να παίρνει και τόσα.
1: Σας βγήκε παλτό να πούμε.
0: Όχι, την πρώτη χρονιά ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν ο κορυφαίος μας.
1: Ναι.
0: Πέρσι ήταν παλτό ολκής.
1: Ναι, δηλαδή στα δύο χρόνια το ένα είναι παλτό και το άλλο είναι καλός. Εκεί τι να τον κάνω εγώ τέτοιο παίκτη.
0: Ναι.
1: Τι να τον κάνω. Φύρα είμαι.
0: Μάλιστα.
1: Πείτε του μάνατζέρ του. Τώρα τι να το πει, αυτό δεν το νοιάζει.
0: Τι να
1: οικονομήσει αυτό.
0: Τι να τον νοιάζει.
1: Δεν τον νοιάζει αυτόν τώρα.
0: Τι να τον νοιάζει. Λοιπόν, επομένως θεωρώ δεδομένη η μεταγραφή του δεκάρου εξτρέμ για τον ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να τη βγάλει με έναν Τάισον.
1: Εκεί ο Τάισον, αφού έχει και τον άλλη. Τι Τάισον.
0: Είναι και ο άλλη. Στο 10.
1: Το 10 έχει τον Μπέλκα.
0: Και.
1: Ο οποίο δεν είναι δεκάρι, είναι δεύτερο.
0: Είναι second striker το παιδί. Απλά γίνεται
1: ποιος
0: τα άλλος, πάντα για την ομάδα.
1: Ποιο άλλο μπορεί να παίξει σε μισό λεπτό. Για να πούμε την δεκάρη πρέπει να δούμε όχι το 4-3-3 με τα δυο οχτάρια και το εξάρι. Σε 4-2-3-1 αν έχετε άλλο δεκαροειδή. Έχετε άλλο δεκαροειδή?
0: Όχι.
1: Όχι. Αν πρέπει να πάρετε.
0: Ναι. Ακούγονται δεν πολλά. Ακούγονται
1: δεν έχετε.
0: Και εξάρι δεν έχουμε.
1: Κόφτη δεν έχετε.
0: Για δεκαροειδή ακούγονται πολλά. Εγώ θες να σου πω ονόματα.
1: Αν ήταν να μου πεις.
0: Δεν θες. Εντάξει. Δεν
1: ναι. Συγγνώμη, ναι. Ονόματα. Δεκαροειδή.
0: Ψοφάζε. Λοιπόν, υπάρχει το όνομα του Κουτίνιο το οποίο κυοφορείται.
1: Πολύ καιρό το κουφίνι.
0: Μπράβο. Είναι μια πρόταση ήμερο. Και παραπάνω.
1: Μπορεί.
0: Μια πρόταση του φίλου του Μάτος εδώ και καιρό. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι που έχουν ενστάσεις.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Κουτρίνιο?
0: 34.
1: Και μεγάλος. Είναι καλά στην υγεία του.
0: Καλά ήταν.
1: Είχε κανένα τραυματισμό?
0: Έχει να παίξει 6-7 μήνες.
1: Άλλο λόγο. Εντάξει,
0: τραυματισμό δεν έχει.
1: Ρυθμό.
0: Ναι, δεν έχει ρυθμό.
1: Τραυματισμούς έχει.
0: Δεν είχε τελευταία.
1: Όχι. Άμα δεν έχει τραυματισμό, το ρυθμό το
0: και τα αυτάκια μου πήραν πάλι ξανά. Έτσι τα τσίμπησαν από τη στρατόσφαιρα πάλι για τον Μπερνάρ.
1: Ο καλός παίκτης.
0: Που είναι και αυτός δεκάρο εξτρέμ.
1: Καλός παίκτης. Ο Μπερνάρ, καλός παίκτης.
0: Αυτά τα δύο ονόματα παίζουν, αιωρούνται. Δεν λέω ότι θα. Αλλά αιωρούνται αυτά τα δύο ονόματα.
1: Σούμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, σούμα.
1: Είπαμε. Θέλει στόπερ, τον πήρε.
0: Τον πήρε το στόπερ.
1: Θέλει φόρ. Θα πάρει.
0: Ακούγονται 2-3 ονόματα.
1: Δεκαροειδή θα πάρει.
0: Δεκαροεξτρέμ θα πάρει.
1: Δεκαροεξτρέμ θα πάρει. Και τι άλλο θέλει.
0: Και ένα εξάρι.
1: Και ένα εξάρι. Θέλει δηλαδή στον άξονα.
0: Ναι.
1: Αξονά του τρει παίκτε. Και ας αφήσει τον Τουσίδη δεξιμπακ, άστον, δεν μας πειράζει.
0: Ναι, εφόσον εκεί... έγινε, ας αφήσει τον Κωσίδη με τον Γκένι και τον Ελουστόντο.
1: Εντάξει.
0: Αυτά ο Ελουστόντο, όσο τον είδα να παίζει δεξιμπακ, δεν πήγε καθόλου καλά στο Σιεδάδ. Δεν τραβάει ως δεξιμπακ.
1: Ναι. Λύση ανάγκη.
0: Είναι πολύ λύση ανάγκη.
1: Αλλά είναι μόνο το πρωτάθλημα κύπελο, οπότε σε παίρνει να το κάνει αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Άντε, αν είχε και θα έδρε και μπακ δεξί.
0: 100-0.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αλλά εξάρι, δεκαροεξτρέμ, εφόσον φεύγει και ο Σορετήρε. Και ο Καμαρά δεν είναι λειτουργικός. Έτσι δεν το συζητάμε. Γιατί ο Καμαρά θα μπορούσε να παίξει 8-10. Δεν τον υπολογίζουμε, τον υπολογίζουμε.
1: Ο Καμαρά.
0: Όταν ο παίκτης μου κάνει τέτοια.
1: Ο Καμαρά είναι ένα παράδειγμα παίκτη που δεν πρέπει να ξαναπάρετε τέτοιο στυλ παίκτη. Προβληματικό. Ένα χρόνο παίζει, ένα δεν παίζει.
0: Το είπα, γιατί σου λέω καμιά φορά. Αντιλαμβάνεσαι πράγματα. Το είπα όταν το είδα.
1: Έτσι.
0: Και το είπα και στο μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Είχα πάει πέρσι. Κάνα δύο ταξίδια όπως όλοι οι δημοσιογράφοι κανονικά με την ομάδα. Έτσι, τότε γινόντουσαν κανονικά.
1: Το καλοκαίρι δεν σε είπα, δεν σε ρώτησα.
0: Και σε ρώτησα και σου λέω: ο άνθρωπος είναι εκτός κλίματος.
1: Ναι.
0: Είναι η ομάδα και ο Καμαράς.
1: Σαν παίκτης, ναι. Αν ήταν στα καλά του, είναι καλός παίκτης. Γκολ κάνει. Δεν έχει το τακτικό κομμάτι να κινηθεί.
0: Είναι άναρχος, είναι άναρχος εντελώς. Ενώ φυσικά προσόντα έχει. Ναι, αλλά κουλ, πάμε σε δύο ντέρμπι με ελλείψεις. Άμα φέρουμε μέχρι την Παρασκευή, ο στόπερ έρχεται. Έχει Παναθηναϊκός, πάω και πάω Κάρης τώρα αυτές τις μέρες.
1: Φοβάστε τον Άρη.
0: Όλα τα φοβόμαστε. Γιατί τι είμαστε, Μπαρτσελόνα. Καλό μήνα, Λεβέντη μου, σε παρακαλώ. Στείλε όπως μπορείς το χαλί, πιο χαλί απ' όλα. Έχουμε εδώ πολλά χαλιά τώρα.
1: Μας χαλιάζει.
0: Μουσικά.
1: Τι είναι, ρε, η μεραράκι, είναι πολλά χαλιά.
0: Βάζουμε τα χαλιά όλων των εκπομπών αυτά τα 9 χρόνια. Έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια τώρα βάζουμε mix grill διάφορα χαλιά. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα γραφικά του ΠΑΟΚ και τα αγωνιστικά. Είχαμε ξεχάσει το Σορετήρε, γι' αυτό και το ανέφερα.
1: Πού θα το δώσει, Δανικό?
0: Σήμερα θα μάθουμε ομάδα, μάλλον.
1: Ναι.
0: Από ό,τι έχω μάθει, έχει φύγει κιόλας. Δεν περνάνε καν εδώ. Όπως και ο Γκόμες που είχε χθες γενέθλια, έκανε ανανέωση και πάει στο Όσναμπρικ.
1: Ο Γκόμες το παιδί, να σου πω κάτι. Τιμιότατο.
0: Τιμιότατο,
1: δεν πάει κουβέντα για το
0: παιδί. Όχι.
1: Τα έδωσε όλα. Βοήθησε.
0: Και θες να σου πω κάτι.
1: Ναι,
0: του χρόνου με τον Γιαννούλη,
1: ναι,
0: θα δώσουν μάχη ποιος θα είναι βασικός. Θύμισε το μου αυτό.
1: Και
0: το
1: Γιαννούλη.
0: Λέω από τώρα.
1: Και ο Γιαννούλη το παλιό.
0: Γιαννούλη έχει τώρα 3-4 χρόνια συμβόλαιο, ρε.
1: Άσε με τον Γιαννούλη τώρα.
0: Τώρα έχει βάσει τη λίστα. Έμαθε την ιστορία με το Καταμαράν.
1: Το Καταραμάν τώρα.
0: Έφαγε Γιαννούλη, και τη φάση που είναι ανέτοιμο και τώρα δεν έχει βάλει σωστό. Το Μιτσάρα, ρε φίλε.
1: Γιατί.
0: Ψυχάρα. Όταν είχε εδώ πέρα όμω τον έγλυφε μαζί με τον Μπέλκα. Βάλε λίγο τι είχαν πει με τον Μπέλκα. Βάλε λίγο, σε παρακαλώ μαζί.
1: Κολλάω τον Μπέλκα.
0: Και τον Μπέλκα, τον κολούσε ενίοτε.
1: Όχι, δεν είπα τίποτα τον Μπέλκα.
0: Τον κολούσε, δεν είναι πιο κοντός από σένα, ενώ σε περνάει. Σε περνάει καθαρά.
1: Τι περνάει.
0: Σε περνάει.
2: Έλα, ρε, να πω ότι μακράζει ο Ραπτόπουλος, μαθαίνω εμένα το Λιμιό και το Γιαννούλη, αλλά εδώ πέρα αποθέωση. Τα γυρίζει τα μπιφτάκια από κοντά. Ωραίος, έτσι, μπράβο.
0: Είχαν έρθει εδώ στην εκπομπή, δεν ήταν Γιαννούλης, Μπέλκας, δεν είχαν έρθει εδώ μετά την κατάξυση του πρωταθλήματος.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και έλεγε, α, τι κορμοστάσια, ο Γιαννούλης ψηλό, α, ο
1: Άτσι.
0: Το Ζαζαβαζίδη έλεγες τότε, ναι, έχεις άλλα τότε, έλεγες. Έλεγες άλλες ιστορίες.
1: Και έλεγα να τον πάει στο
0: Ζαζαβαζίδη.
1: Να τον φτιάξει προπονητικά, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 5 η ώρα. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Εδώ λίγο να μείνουμε στην ΑΕΚ. Η οποία.
1: Όσοι πιστεύετε, ναι, ότι η ΑΕΚ θα βάλει 5 γκολ.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Ο τερματοφύλακας της Χρυσούπολης είναι φιλαράκι. Ο Αστράς. Θα κατεβάσει τα κεπέκια να πούμε σήμερα.
0: Όχι, πάει τον έφαγε τον καημένο τον Αστρά.
1: Ποιο?
0: Τον έφαγε.
1: Και μπέναντι θα πιάσει ο Αστρά σήμερα.
0: Τον έφαγε τον
1: Αστρά. Ο Αστρά.
0: Τον έφαγε τον Αστρά.
1: Κάτσε να δει τι θα γίνει.
0: Τον έφαγε.
1: Ποιον έφαγε, τον Αστρά.
0: Κάτι θα πάθει σήμερα ο Αστρά, να ξέρει. Ελπίζω χτύπα ξύλο. Τίποτα να ξέρω εγώ να κάνει κάτι. Κάτι να κάνει μια γκέλα. Μην πάρει τίποτα ο ίδιο. Α μα κάνει κανένα τσαφ. Αλλά τον έφαγε τον Αστρά.
1: Αστράς,
0: ναι,
1: και βάζει και πέγγια.
0: Μην βάλει και κανένα γκολ, προφηθείς καμιά φάση.
1: Ωραία, κουροκαϊδούρι.
0: Ναι, λοιπόν, 5 ώρα είναι το παιχνίδι. Η ΑΕΚ που δεν πήρα, πιάσουμε λίγο ΑΕΚ.
1: Ναι, η ΑΕΚ τι κατεβάζει σήμερα.
0: Και αυτή θα κάνει αλλαγές η ΑΕΚ. Να σου πω τώρα.
1: Το Κουσκουσίδη, το Κουσκουσέλα, πώς δεν είναι τώρα.
0: Το Κουσκουσέλα.
1: Πώς δεν είναι αυτό το παιχνίδι.
0: Κουσκουσέλα.
1: Ένα εξτρέμ Έλληνα που δεν παίζει, να πούμε.
0: Καταρχάς η ΑΕΚ θα έχει 2.000 κόσμο στο πλευρό της. Είναι η περιοχή της εκεί.
1: Έλα, ρε, καβάλα τώρα. Στα χωριά τα ποντιακά εκεί, τα προσφυγικά εκεί, κόσμο.
0: Έχει πολύ κόσμο. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι πρώτη σχέση με τους άλλους.
1: Ναι. Είναι συμπαθητική ομάδα και
0: εκμεταλλεύεται. Είναι πρώτη, ναι.
1: Εκμεταλλεύεται πάρα πολύ ο Μελισσανίδης και γενικότερα το σύστημα της ΑΕΚ. Αυτό εδώ τις χαμένες πατρίδες και όλα αυτά.
0: Λέω, το εκμεταλλεύεται. Λέω να τρώει κανένα εξάρισμα.
1: Ποιο αστράρι.
0: Λέω να τρώει 5-6 γκολ σήμερα.
1: Θα δείτε τι θα κάνει ο αστράρι.
0: Λοιπόν, ο Νίκολς δεν ανακοινώνει αποστολές ούτως άλλως. Απλά σήμερα θα παίξει σίγουρα ο Χρυστακόπουλος, που είναι ένα δεξιμπακ πιτσιρίκος, και μάλλον ο Μπαλαμώτης που τον είχαμε δει και στον αγώνα Κυπέλου.
1: Ποιος?
0: Ο Μπαλαμώτης.
1: Τις ιδέες τις μεγάλες.
0: Σίγουρα θα παίξουν και οι άλλοι δύο πιτσιρικάδες, ο Καλοσκάμης με τον Αλεξίου. Ναι. Αυτοί οι τέσσερις θα παίξουν.
1: Ο Μπαλαμώτης είναι ο τερματοφύλακας.
0: Ο Μπαλαμώτης, όχι Μπαλαμούτη. Μπαλαμούτη πάει παραπέμπει αλλού.
1: Όχι, ήταν ένα έργο, Μπαλαμούτη,
0: ναι.
1: Σε ένα έργο τσαρλατάνος με τον Βέγκο, ήταν ο Παπαγιονόπουλος.
0: Που έκανε τον Μπαλαμούτη.
1: Λέει τις ιδέες τις μεγάλες και εκείνη και ετούτη. Ναι. Κατεβάζει το κεφάλι του Μπαλαμούτη, του Μπαλαμούτη.
0: Του Μπαλαμούτη.
1: Ο Μπαλαμούτης ήταν ο Παπαγιονόπουλος.
0: Αυτό είναι Μπαλαμώτης.
1: Μπαλαμώτης.
0: Λοιπόν, Μπαλαμώτης, Καλοσκάμης, Αλεξίου, Χρυστακόπουλος.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι πιτσιρικάδες θα παίξουν. Τους άλλους 7. Ο ένας είναι δεξιμπάκ,
1: τερματοφύλακα.
0: Στο πέρο Αλεξίου και μεσοπιθετικός ο Καλοσκάμης.
1: Έλα ρε τώρα ο Αστράς, μπορεί να γίνει και 0-0 το μάτς.
0: Σοβαρά. Αύριο να δούμε θα γίνει με τον Αστρά. Λοιπόν, αλλαγές επομένως η ΑΕΚ. Ο Νέσος είναι ομάδα δεύτερης κατηγορίας, είπαμε. Μόνο ο ΠΑΟΚ παίζει 4 μάτς με ομάδες Super League. Καμιά άλλη ομάδα. Ναι, δεν τα λες αυτά. Εσύ λες μόνο για την ΕΠΟ, την αμαρτωλή που έχουμε, που δεν έχουμε. Λοιπόν, η ΑΕΚ το ότι δεν έκανε μεταγραφή. Κάτσε, μην βλέπει αστράκι ο Αστρά σήμερα. Τον έφαγε τώρα. Πραγματικά το βράδυ θα δω το μάτς για τον Αστρά, να ξέρεις.
1: Δεν είναι βράδυ, είναι το μάτς.
0: 5 ώρα, ναι, 5 ώρα θα κάτσω να το δω για τον Αστρά.
1: Άσε, 5 ώρα κάνεις άλλα. Σε παίρνουμε τηλέφωνο και το έχει κλειστό, να πούμε.
0: Κοιμάμαι συνήθως.
1: Άσε, ρε που κοιμάσαι.
0: Αλήθεια σε λέω.
1: Άσε, που κοιμάσαι. Όχι,
0: όχι, όχι. 3.30 με 5 χαλαρώνω.
1: Εγώ ξέρεις πότε πια κοιμάμαι.
0: Πότε.
1: 11.30 με 1 και 4.
0: Ναι, εγώ 3.30 με 5 χαλαρώνω. Είναι η ώρα που.
1: 2 ώρες παρά 1 τέταρτο πάω και κοιμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ θέλω
1: να έχω φρεσκαδούρα
0: τώρα. 1.30 ώρα εγώ. 3.30 γιατί δεν με παίρνει κατευθείαν. Λοιπόν, δηλαδή ρε κούλο, Χωσέλου τα μεγάλου τόσο καιρό θα είχαμε και ο Κουτίνιο. Δεν σας είπα ότι θα τους πάρουν, παιδιά. Απλά λέω ότι αυτά τα ονόματα ακούγονται εκεί στη Μανατζαρέ. Οι ζωές ακούγονται και ο Μπερνάρ και ο Κουτίνιο.
1: Η κυρία. Πρέπει να τα φτιάξουμε.
0: Με ποιον να τα φτιάξουμε.
1: Με την κυρία Γκονζάλο.
0: Γιατί τα χαλάσαμε ποτέ. Τι είπαμε, τι κάναμε.
1: Την κλή τη σκίζουμε εδώ.
0: Έλα, τη σκίζουμε. Άμα τη σκίζουμε εμεί, άμα τη σκίζουμε εμεί, οι άλλοι τι κάνουν. Εμεί είμαστε μια χαρά. Κούκλι, όχι.
1: Δεν τη χωνεύω.
0: Δεν τη χωνεύει.
1: Με την άλλη μεριά. Είμαι με του τεχνοκράτε.
0: Άσε με του τεχνοκράτε. Λοιπόν.
1: Καθαρά, ναι.
0: Για την ΑΕΚ λίγο θέλω να μείνουμε. Αυτό είναι ένα κομβικό ερώτημα. Είδαμε Ολυμπιακός, πήρε, παίρνει, θα πάρει κι άλλους.
1: Δεν πήρε η ΑΕΚ.
0: Ο Ολυμπιακός ακούγεται, θα πάρει αποστολάκι, είπαμε τον Όφη και νους. Έτσι ακούγεται.
1: Και νους.
0: Τον θέλουμε τη Λίμπερα. Έτσι ακούγεται. Ωραία, από το ακούγεται.
1: Ο νους είναι αυτός εδώ που τρώνε τις κάρτες.
0: Ναι, αυτός είναι.
1: Με τη μαμά του που παρήγγειλε.
0: Ναι, αυτός.
1: Τη συγκινήθηκε και τα λοιπά.
0: Ναι, αυτόν θέλει και θα δούμε θα γίνει.
1: Εντάξει.
0: Η ΑΕΚ θεωρεί. Καταρχάς η ΑΕΚ για πρωτάθλημα είναι κομπλέ. Δεν το συζητάω, το ρώσετε είναι τούμπανο. Παρότι είναι πιο μικρό σε αξία από όλους, νομίζω ότι είναι το πιο δεμένο ρόστερ από όλα.
1: Θα χάσει το πρωτάθλημα γιατί είναι μικρό ρόστερ.
0: Λες θα την επηρεάσει το Champions League. Θα έπαιρνες κάτι ακόμα στην ΑΕΚ τώρα για τα παιχνίδια. Έδωσε το Σαχαμπό να πούμε.
1: Ο Σαχαμπό πήγε.
0: Εντάξει, αυτός είναι. Κοίταξε, θα πάρεις γκουπεχτάρι, θα πάρεις και έναν ψιλοβαλούτα. Τον δίνει τώρα δανεικό στον Αποέλ. Εντάξει, ο Ριμπάλτα, οκ, και αυτός δεν πρέπει να κάνει καμιά δουλίτσα.
1: Πήρε μπακ αριστερό το Λυκόγιανη.
0: Ναι.
1: Τον πήρε το Λυκόγιανη.
0: Ναι.
1: Στόπερ πήρε.
0: Το παιδί έχει ρέλβας μου κουτί. Και ο Αλεξίου Πιτσιρίκος και ο Βίντα ο παππούς.
1: Στόπερ θέλει.
0: Και εγώ ένα στόπερ θα έπαιρνα.
1: Α, στο Βίντα. Βίντα
0: αριστερά είναι... με Πίλιο και Λυκογιάννη σε μια χαρά.
1: Εθνικά.
0: Δεξιά με Ρώτα.
1: Και τον
0: είσαι καλά και τον Γεωργίεφ.
1: Όχι.
0: Δεν είσαι καλά.
1: Δεν είσαι καλά.
0: Εγώ θα έπαιρνα δεξιμπάκ.
1: Η ΑΕΚ από την τετράδα και μπροστά είναι πληρέστατη. Από, δηλαδή από την τετράδα άμυνας και μπροστά είναι πλήρης.
0: Ναι, γιατί πήρε και τον Αριάγκα.
1: Πήρε τον Αριάγκα για
0: σου. Έχει Καρίνεν, έχει Μάριν, Βιτάλης, τέσσερις. Οκ. Ίσως να ήθελε ακόμα ένα εκεί. Τέσσερις έχει. Μπροστά είναι. Ίσως να ήθελε ακόμα ένα χαφ.
1: Ναι.
0: Ίσως ακόμα ένα χαφ.
1: Ναι. Όχι ίσως.
0: Ναι.
1: Χαφ και ένα στόπερ.
0: Γιατί έχει Μάριν, Καρίνεν, Πάιο Σαχαμπό, Αριάγα και Βιτάλης. Λοιπόν, τέσσερις έχει. Οι άλλοι είναι επιθετικοί όλοι.
1: Λοιπόν.
0: Εκτός αν βάλει τον Κατζίνο. Μπορεί να παίξει τον Κατζίνο, μπορεί να βάλει και τον Μάντα. Έχει αυτούς. Κουτέσα, Κοϊτά, Ζουμπκόφ, Μάιερ.
1: Μάγερ,
0: ήθελε κάτι ακόμα η ΑΕΚ, νομίζω.
1: Ναι.
0: Ήθελε κάτι ακόμα. Τώρα, αν θα το πάρει για το πρωτάθλημα μόνο και δεν θα το δηλώσει η λίστα, γιατί τελειώνει η λίστα σήμερα το βράδυ. Ό,τι πρόλαβες, πρόλαβες. Και πρέπει να δει τι θα κάνει με τον Πιερό, αν θα τον διώξει ή θα τον κρατήσει και τον πληρώνει μανάτι κι αυτή.
1: Πιερό τη έμεινε.
0: Τη έμεινε.
1: Μίλησε για τη μάγουλα που έχει κάνει ο Πιερό.
0: Τι, μια χαρά. Και πάει. Σίγουρα κι αυτό κάνει εκατομμυριάκι. Κάνα εκατομμυριάκι, εύκολα το.
1: Δεν κάτι τέτοιο σου μένουν αμανάτι να πούμε.
0: Ναι, αυτά είναι φύρες και τρελαίνουν την πρόεδρη.
1: Είναι η πρόεδρη με αυτά, ναι. Σου λέει έμεινα με τη φύρα.
0: Σε εσύ να έχει τώρα εδώ πέρα έναν. Να είναι ακριβοπληρωμένο, τι γελά. Και να μην σου κάνει ούτε εκπομπέ. Γιατί γελά, ρε. Απλά να έρχεται εδώ να περιφέρεται, να φεύγει. Σταμάτα, ρε. Εσύ.
1: Γιατί μας... τώρα πετά βέλη τώρα.
0: Γενικώ θέλω να σου πω ότι σε επιχείρει να έχει έναν ο οποίο είναι φύρα, ρε παιδί.
1: Κάπου...
0: Και να είσαι αναγκασμένο. Όχι, δεν έχω.
1: Εσύ τώρα κουγιανό τώρα κάτι λέει τώρα.
0: Δεν λέω τίποτα. Εσύ θε να ανακατεύσει.
1: Πετάει βέλη τώρα, κατάλαβε. Ναι. Και αφαντάσου να έχει έναν αφεντικό.
0: Ναι. Ένα αφεντικό, λέω, να έχει έναν που να τον πληρώνει τζάμπα. Όπω έχει τώρα ο Ηλιόπουλο τον Πιερό. Όπω ναι. έχει ο Πάοκ τον. Πέσονα. Το είχε τον Μούρκ. Ναι, αυτό δεν τρελαίνονται. Ή τον Καμαρά τώρα, άμα του μείνει ο Καμαρά που μου είπε εσύ.
1: Πρέπει να ρωτήσουμε πέντε αφεντικά. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, πέντε προέδρους, πέντε ναι. ιδιοκτήτες και να μας πούνε, παιδί μου, πώς βλέπουν με τα μάτια τα δικά τους τους εργαζόμενους.
0: Ωραία συνέντευξη. Πώς βλέπεις τον εργαζόμενο που κάνει παραπάνω.
1: Κοίταξε, να πάρω συνέντευξη στο Σαββίδι, το Μαρινάκι.
0: Α, μου... αυτούς λες.
1: Όχι, και άλλους.
0: Και τα αφεντικά, να ξέρεις πάντως, και αυτοί που κάνουν παραπάνω από ό,τι τους λένε. Του θεωρούν ψιλοκορόιδα τα αφεντικά. Που είναι εντάξει, άσον αυτό θα το κάνει παραπάνω. Τι ναι. νομίζει, θα πρέπει να κάνει ακριβώς αυτά που έχει συμφωνήσει.
1: Τσιγάρε κουμούνα, εσύ.
0: Όχι, όχι, ακριβώς αυτά. Που... Άμα κάνει. Ναι, εντάξει, σου είπα καμιά φορά. Άμα
1: χρειαστεί.
0: Λίγο,
1: ναι.
0: λίγο παραπάνω, ναι.
1: Θα βάλεις
0: αλλά
1: πλάτη.
0: Άμα κάνει. Ναι, θα βάλει πλάτη.
1: Δεν είπα να κάνει το χαζόν.
0: Απλά ναι, λίγο πλάτη παραπάνω θα βάλει. Θα βάλει πλάτη. Ναι, ειδικά μέσα και χρόνια θα βάλει και αρκετά πλάτη.
1: Δηλαδή, εγώ μπετσό τώρα, α πούμε, για παράδειγμα. Με ένα μικρό ποσό, μικρό.
0: Τώρα το ετοιμάζω, κάτσε. Έχουμε συσκέψει επί συσκέψει, το ετοιμάζω, μην αγχώνεις.
1: Μπράβο, μπράβο, από την ώρα σου βάλω την έβαλε.
0: Για τον Πετσό δεν γίνεται.
1: Σε ενεργοποίηση.
0: Δεν γίνεται ναι. για τον Πετσό. Είναι το μόνο που. Και μετά ραδιόφωνο.
1: Να σε πάρω για τον Πετσό. Ναι. Μαθαίνεις για το καινούριο πρόγραμμα. Πετάς
0: τι ασχολείσαι εσύ, αφού δεν θα είναι. Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, είσαι τέτοιο, θα πούμε.
0: Ο νους δεν κάνει για μας τα μισά που πέτυχε όφι χάρη στον Πάοκ. Τα πέτυχε. Ένα ευχαριστώ το οφείλε. Α, θέλει νου εσύ, Πάοξη τώρα. Α, θέλει τον νου.
1: Ποιο.
0: Ο Πάοξη εδώ. Θέλει εμεί να το
1: αριστερά. Πώς δεν έχει δύο.
0: Ποιους έχω, αφού έφυγε στο ρετήρι, είπαμε. Δεν θες ένα.
1: Τρίζικες. Έχεις τον Τάισον και τον Άλλη.
0: Α, έχω και τον Άλλη, ναι. Δεκαρο τέτοιο θέλω περισσότερο.
1: Μα δεν παίζει 3-4-3, παίζει 4-3-3.
0: Ναι. Θέλω ένα δεκαρο τέτοιο. Λοιπόν.
1: Και να ξέρουμε. Και το Χατζίδι που θέλετε να δώσετε.
0: Ο Χατζίδης, είπαμε, αυτούς δύο θα τους κάνω πάω κανένα νέο γιατί τους είχε χαμηλά, χαμηλόμισθους.
1: Γιατί, εντάξει το παιδί, γιατί να το στείλετε ρε δανεικό το Χατζίδι και να κρατήσετε τον Βούλγαρο.
0: Ο Βούλγαρος θα πρέπει και ο Πάκου να τον ξανανεώσει αν θέλει να τον κρατήσει.
1: Ναι.
0: Να δει τι θα κάνει και με τον Τεσπότο. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα κάνει τώρα όμως, το Σεπτέμβριο.
1: Αργείτε, βλέπω.
0: Ναι, αυτά πρέπει να τα κάνει τώρα το Σεπτέμβριο. Ζήφκοβιτς, ανανέωση τώρα Σεπτέμβριο. Μιχαηλίδη τώρα Σεπτέμβριο.
1: Τι είπαν με αυτούς.
0: Δεν ξέρω, περιμένουμε. Περιμένουμε.
1: Α, περιμένουμε.
0: Άρε πονηρέ ραπ θες να φας τη θέση του κόκκινου στο Μπετσό. Θα δούμε τι θα γίνει, θα δούμε. Λοιπόν,
1: εγώ τέτοια πράγματα δεν κάνω.
0: Δες εδώ γέλιο από κάτω. Άρα η ΑΕΚ είπαμε κάτι ήθελε ακόμα. Με τα γραφικά έτσι.
1: Ένα κλικ.
0: Ένα κλικ.
1: Για την Ευρώπη για να είναι θωρακισμένη.
0: Τώρα η ΑΕΚ ό,τι και να γίνει θα είναι από τους τέσσερις η ομάδα με το χαμηλότερο transfer mark, ας το πούμε έτσι, χρηματιστηριακή αξία.
1: Budget.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Παρά τα αυτά, εγώ αυτή τη στιγμή τη δίνω πρώτο φαβορή για να ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πιο ομάδα, πιο δεμπαίνει, έχει προπονητή κολοπετσωμένο ωραιότατο, μας έχει δείξει τι μπορεί να κάνει. Αυτή τη στιγμή
1: έχω
0: είναι
1: κάποιες μικροενστάσεις.
0: Μικροενστάσεις, εντάξει.
1: Με το βιολογικό κομμάτι πώς το διαχειρίζεται. Μόνο αυτό.
0: Εντάξει. Okay, δεκτό. Εντάξει.
1: Αλλά κατά τα άλλα τον κουστάρω πάρα πολύ τον Παοξάκη.
0: Τον Νίκολη. Εγώ είναι Παοξάκη, ναι, τον πάω με χίλια. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, Παναθηναϊκός δεν παίζει σήμερα, παίζει αύριο κύπελο.
1: Ποιο παίζει?
0: Ένα βατό έχει αυτό. Με ομάδα Β' Εθνικής, αν δεν κάνω λάθος. Παίζει. Με ποιο παίζει?
1: Με την Νίκη Βόλου.
0: Με την Νίκη Βόλου.
1: Στο Άκα.
0: Στο Άκα. Στο Άκα.
1: Την πάρει. Την καταλήξει.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίο δίνει γκάζια. Να πάρει τον Ουναΐ, αλλά δεν βλέπω να τον παίρνει.
1: Μάλλον τελείωσε.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ο Άρης έχει ρεπό, γι' αυτό δεν το σχολιάσαμε σήμερα.
1: Προνομιούχος Άρης.
0: Και ο Γρηγορίου προπονητάρα. Τους έχει στρώσει, τους έχει βρει ρυθμό, τους έχει βρει ρόλους, έχει βρει ταυτότητα.
1: Ένα είναι καλό με τον Γρηγορίου.
0: Για πες.
1: Ένα πολύ καλό. Μπορεί να διαχειρίζεται προσωπικότητες όπως είναι ο Καρυπίδης.
0: Ναι.
1: Και να λέει ο Καρυπίδης πολύ καλός ο Γρηγορίου. Δηλαδή τον Καρυπίδη, εγώ θα τον δώσω τώρα.
0: Τι θα το δώσει.
1: Πολλές φορές έχω μιλήσει μαζί μου.
0: Ναι, δεν το ξέρω, το ξέρω, αλλά αυτά προσωπικά. Προσωπικά μην τα λες.
1: Τον σέβεται τον Πασχάλη της γιαγιάς Ντακ, που αδυνάτησε πάρα πολύ. Έκανε μια διαλυματική δίαιτα, έμαθα ο Γρηγορίου,
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Πολλά κιλά από πάνω.
0: Θυμάσαι που ήταν να τον βγάλουμε στην τηλεόραση και μας είπε ναι, ναι, οκ, okay, και μετά τον παίρναμε για 2-3 μέρες, αλλά ο άνθρωπος έκλεισε στον Άρη.
1: Κλείσει στο βουκαράκι.
0: Έκλεισε στον Άρη και δεν γινόταν, εντάξει. Θα τον έχουμε κάποια στιγμή. Είναι, εμένα μου αρέσει πολύ.
1: Υπήρχαν γκρίνιες. Α, μα με τον Γρηγορίου θα την βγάλουμε.
0: Ναι,
1: ναι, μέτριος είναι και τέτοια.
0: Λοιπόν, Ουναΐ. Ναι. Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση δανεισμού για τον παίχτη.
1: Ναι.
0: Με ενίκιο φύ, δηλαδή που λέμε στην πιάτσα, 2 εκατομμύρια φέτος και υποχρεωτική αγορά 13 εκατομμύρια του χρόνου.
1: Ναι, πολύ καλή.
0: Αλλά μέχρι χθες έδωσε ο Παναθηναϊκός τελεσίδικο να απαντήσει στη Τσιρόνα το πρωί. Δεν φαίνεται η Τσιρόνα να έχει απαντήσει. Η Τσιρόνα ψάχνει ένα πακέτο γύρω στα 20 εκατομμύρια. Άρα δεν, βλέπω να έρχεται ο
1: Μπρογράη.
0: Δεν θα τον έχει σίγουρα στην λίστα, εκτός θα γίνουν μαγικά τώρα.
1: Ας είναι να δούμε λίγο θέαμα με το 4-4-2. Να είναι ανοιχτή πίσω μπροστά να βάζουν. Με αυτά τα 4-4-2 που παίζει ο Παναθηναϊκός μπροστά βάζει πίσω τρόι.
0: Θέμα μόλις έσκασε από Ουρουγουάη, έγινε χαμός. Ο παδί πήραν κυνήγι παίχτες, όμως τους πήρε παραμάζωμα τερματοφύλακας και πλάκουνε τους οπαδούς εδώ.
1: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
0: Δες εδώ, δες εδώ. Μπαίνουν οπαδοί μέσα, δες εδώ, τους βλέπεις. Κλασικά έτσι κουκουλοφόροι με τα μαύρα.
1: Φάγαν τις μπουνιές τους.
0: Πάνε να κάνουν μαγκές. Τους παίχτες βλέπεις εδώ, 3-4 μπαίνουν μέσα. Οι παίχτες τραβιούνται, αποτραβιούνται. Πάνε να κάνουν, σπρώχνουν εδώ, σκουντάνε, κάνουν. Και έρχεται ο τερματοφύλακας. Και τους κάνει τουλούμι.
1: Τι να τους κάνει.
0: Και τους κάνει ο τερματοφύλακας. Παίρνει παραμάζωμα και τους πάνε εκεί να το σταματήσουν. Ναι, ναι. Και έρχεται ο τερματοφύλακας, λέει μαγκές, θα κάνετε. Ελάτε εδώ ένα-ένα μαζί. Καλά τώρα, αυτοί είναι αθλητές, ρε φίλε. Τώρα, ο Πασχαλάκης, άμα μαλώσει με ένα-ένα, 5-5 θέλει ο Πασχαλάκης. Θέλει 5 για να άμα κάνει και πολεμικές τέχνες. Αυτοί είναι τώρα γυμνασμένοι. Ο άλλος τι να κάνει. Μόνο μανούρα και πρόλογο.
1: Ο Γκαντίνας ήταν τέτοιο.
0: Ναι, ο Γκαντίνας.
1: Συγχωρεμένος.
0: Αυτό έγινε στην Ουρουγουάη τώρα, έτσι.
1: Πού να μπλέξει με αυτού του αλήτες.
0: Όχι, ρε, δεν μπλέκει. Έτσι. Λοιπόν,
1: δηλαδή και ο τερματοφύλακας τέτοιο δεν ήταν. Δηλαδή για να του πλακώσει.
0: Ο Σορετήρ θα πάει στην Αγγλία πάλι.
1: Ναι.
0: Θα πάει στην Championship.
1: Championship θα πάει, ναι.
0: Ναι. Θα πάει στην Championship.
1: Για παραπάνω.
0: Εγώ θα μάθει ότι χαιρέτησε κιόλας, γι' αυτό σου είπα ότι είναι τελειωμένο.
1: Ταλέντο ατάλαντο. Και 33 πήγε.
0: Πρόσεχε. Τον πουλάει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μισό. Μισό λίγο. Δεν μιλάμε για δανεισμό. Και ο Ουναΐ μαθαίνω πάει προς Μονακό. Λοιπόν, δώσε με λίγο χρόνο να πάρω και.
1: Ξεφύγαμε λίγο.
0: Ναι, αλλά γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ξεφύγαμε. Το πουλάει ο ΠΑΟΚ. Ξέρουμε ποσόν.
0: Τώρα θα τα δούμε. Πώληση και όχι δανεισμό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε break με λεπτομέρειες. Ράπε κουλ, θα ανοίξουμε και γραμμές. Θα έχουμε και τελευταία φρέσκα μαντάτα ρεπορταζιακά.
1: Θα γεμίσει το θησαυροφυλάκιο του θείου Σκρούτζ.
0: Άντε να δούμε. Για πάμε.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Κίνηση με χορταστική ισοπαλία 2-2 ανάμεσα σε Βόλο και Καλαμάτα έκανε leak face του κυπέλου Ελλάδας. Το πλούσιο πρόγραμμα της πρεμιέρας περιλαμβάνει σήμερα τις αναμετρήσεις Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5, Μαρκό και Φυσιά μισή ώρα αργότερα, καθώς και τα βραδινά παιχνίδια Πανσεραϊκός Ατρόμητος και ΑΕΛ Ολυμπιακός στις 8. Η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής κλείνει απόψε στις 10:15 με τη μεγάλη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον ΟΦ στην Τούμπα, ενώ αύριο Πέμπτη ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Παράλληλα με την προετοιμασία για το απόψινό παιχνίδι, η διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ τρέχει στις διαδικασίες για την απόκτηση επιθετικού μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, όταν και ολοκληρώνεται η θερινή μεταγραφική περίοδος. Γαλλικές πηγές αναφέρουν ότι ο 30χρονος φόρ της Μαρσέιγ Νίλ Μοπέ, του οποίου το συμβόλαιο λύγει το καλοκαίρι του 2028, βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού. Ο Τζόναθαν Γκόμεζ επέκτηνε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ έως το 2028 και παραχωρήθηκε δανεικός στην Όσνα Μπρικ μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Αμερικανός αμυντικός εντάσσεται άμεσα στη γερμανική ομάδα εν ώψη της αναμέτρησης κυπέλλου με την Μπάγκερ Μονάχου. Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Θανάση Αντετοκούνμπο από τον Άρη για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Ο 34χρονος διεθνής forward που είχε συμφωνήσει εδώ και ένα μήνα επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από 7 χρόνια θητεία στο NBA και τίθεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
3: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκρατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
12: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
11: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
12: Για ποιο αυτοκίνητο?
11: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο.
16: Μάγκες,
15: το σύστημα φωτιά!
17: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
18: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
19: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.341.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 143.700 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.000 2.400 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.000 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 366.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: μπήκαμε με Ραφαέλ Μπουκαδούρα. 5 καταστήματα πλέον εκεί τα παιδιά. Τούμπα, Πολύχνη, Εύοσμο, Καλαμαριά και φυσικά στο Λαγκαδά, όπου άνοιξε εδώ και 2 μήνες και γίνεται λαϊκό προσκύνημα εκεί.
1: Ναι.
0: Έτσι, τρομερή αγάπη για την Ράφαελ, γιατί η συνταγή είναι πολύ απλή, παιδιά. Πάρα πολύ απλή.
1: Στο Λαγκαδά θα πάμε.
0: Θες Λαγκαδά. Εγώ θέλω να πάμε εδώ πέρα που είναι τα φιλαράκια μας, Τούμπα.
1: Α, θες Τούμπα, εσύ.
0: Εντάξει, λοιπόν, άκου. Καλή πρώτη ύλη. Η συνταγή είναι απλή. Καλή πρώτη ύλη, υψηλή ποιότητα, τρομερές γεύσεις και value for money.
1: Άκου εδώ εμένα.
0: Ναι.
1: Πάμε απέναντι στο Μούχαλι.
0: Ναι.
1: Παίρνουμε 2 μπριζολάρες.
0: Αν θες και μπριζολάρες.
1: Πετάμε πάνω εκεί που τις ψήνουν εκεί και τα λοιπά. Τρώμε, ναι, και μακαρόνια να μου πουτανέσκα.
0: Πουτανέσκα.
1: Αλλά.
0: Αλλά πουτανέσκα σειρά μου κάνει θράψη.
1: Αλλά.
0: Ναι. Και πιτσάρα. Εγώ θα πάρω τον καργανέλι μου.
1: Εσύ κοιτάξτε και άλλο κιλό, γιατί βλέπω η κοιλιά πεντάκτη.
0: Έλα ρε, εντάξει, χαρά είμαστε.
1: Είμαστε.
0: Μια χαρά είμαστε, εντάξει τώρα. Λοιπόν, πάρω και μια πατσανέλα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα πάρω εσύ πουτανέσκα, εγώ θα πάρω την πουτσανέλα.
1: Εμένα μου αρέσει η πουτανέσκα.
0: Ναι, θα πέρα η πουτσανέλα αυτή εδώ πέρα. Η Healthy Caesar, Ράφαελ Δαγκωτό, παιδιά. Υπάρχει και το μενού για σένα το αθλητή. Μου είπαν ο πρόδρομο, λέει φέτο.
1: Κανονίζει να πούμε.
0: Έχει επιλογές για κάθε γούστο. Ράφαελ Πιτσάρα, 5 καταστήματα και βγήκε και το μενού με τα desserts.
1: Πάμε 2 η ώρα το μεσημέρι σήμερα.
0: Πάμε.
1: Δώσουμε από τώρα ραντεβού.
0: Έχει, ναι, Lotus Cheesecake.
1: Lotus τι είναι αυτό που τρέχει.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Σουφλέ σοκολάτα.
1: Έλα.
0: Τάρτα λεμόνι για σένα που είσαι διατροφής.
1: Έλα.
0: Και εγώ παίρνω το τυραμισού, το original που κλαίω.
1: Λοιπόν, 2 η ώρα ραντεβού στο κρεπολείο.
0: Κρεπολείο. Και κατευθείαν Ράφαελ Πιτσάρα. Ράφαελ Πιτσάρα, παιδιά.
1: Γιατί 3 η ώρα έχω με το γουρουνά εγώ.
0: Πάτε μία φορά και μετά θα κολλήσετε. Λοιπόν.
1: Πούμε παρατέταρτο, γιατί έχω 3 η ώρα με το γουρουνά.
0: 2 παρατέταρτο. Εντάξει, εγώ θέλω γλυκό σήμερα θέλω. Τυραμισού.
1: Τι σημαίνει αυτό, έλλειψη σεξ. Θα μου θες γλυκό.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Σοκολάτα είναι το.
0: Όχι σοκολάτα όμως, κάτι άλλο.
1: Προφιτερόλ.
0: Όχι, όχι, κάτι άλλο. Τυραμισού θέλω. Μ' αρέσει τυραμισού.
1: Πάμε, πάμε, πάμε. Ωραία, ωραία.
0: Σορετήρε, πάει για αγορά απόλυση ο ΠΑΟΚ.
1: Μπράβο στον ΠΑΟΚ που είδε ότι είναι παλτό αυτό και θέλει να τον πουλήσει.
0: Σε ομάδα Championship θέλει να γυρίσει ο ίδιος. Εντός ημέρας θα μάθουμε λεπτομέρειες. Φάνηκε και από την αποστολή που δεν τον είχε καν ο Λύση, έτσι.
1: Ο Λύση,
0: με προβληματίζει όμως ότι θα μπει ο Καμαρά. Αυτό με προβληματίζει.
1: Αν εξαιρέσει τον Μπέλκα που τον διάβασε πολύ λάθος.
0: Και το Χατσίδι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στην αρχή δεν τον έβαζε και το Χατσίδι.
1: Ναι, ναι, αυτό. Εντάξει. Εντάξει.
0: Γενικώς, ο Λύση παίρνει καλό βαθμό στο.
1: Θέλει ο προπονητής κανένα μήνα να αξιολογήσει.
0: Ναι.
1: Το δικαιολογούμε και αυτό είναι η συνεργάτη. Θα του πούνε ειδικό.
0: Μπράβο.
1: Για δες τον άλλο.
0: Κάνει δουλίτσα σε αυτό το κομμάτι πολύ ομάτος, να ξέρεις. Πάρα πολύ δουλίτσα σε αυτό το κομμάτι.
1: Για τον Μπεχταρά του Μάτου, στα κάπα 15.
0: Είναι καλός.
1: Τον είδα Γομαρά να πούμε.
0: Όφη.
1: Ναι.
0: Αρνήθηκε να δώσει και τον Νους και τον Αποστολάκη στον Ολυμπιακό. Μ' αρέσει Όφη.
1: Δηλαδή και τους δύο σου λέει όχι.
0: Ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση να πάρει πακέτο Αποστολάκη και Νους.
1: Πόσα φράγκα έδινε.
0: Θα έδινε.
1: Τι πω Όφη, όχι.
0: Το Όφη λέει αρνήθηκε, δεν μπορούμε να πουλήσουμε κανέναν γιατί έχουμε ευρωπαϊκά μάτς. Δεν μπορούμε τώρα. Άμα σας τους δώσουμε αυτούς, εμείς με ποιους θα παίξουμε στην Ευρώπη. Δύο βασικούς ενδεκαδάτους.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Όφη έτσι μεγαλώνει για μένα.
1: Έκανε τέτοια άρνηση Όφη.
0: Δεν θέλει να χαλάσει τη χημεία και την ισορροπία της ομάδας.
1: Ωραίος.
0: Μάγκας Όφη.
1: Ωραίος. Μπράβο.
0: Ναι, και εσύ ρε Ολυμπιακέ τώρα, εντάξει, Μπρούκλης με τα λεφτά κυκλοφορείς, πας και παίρνεις. Ζήτα τους αυτούς τους παίχτες πριν 10 μέρες να μπορεί να ψάξει κόβι να βρει παίχτες.
1: Πολύ τώρα, σωστά έκανε. Παίρνεις
0: 2 ενδεκαδάτους από εκεί, τι θα κάνει.
1: Πώς θα το λένε τον κύριο Μπούσης, λέγεται.
0: Μπούσης.
1: Συγχαρητήρια στον Μπούση. Συγχαρητήρια στον άνθρωπο.
0: Το λέει συγχαρητήρια τον Μπούση για την είσοδο στη Europa League στου ομίλου και ο Ζάμπλουτο τη Paris Germain. Δεν ξέρω πού γνωρίζονται.
1: Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει.
0: Από Αμερική δεν ξέρω, πάντως τον είπε μπράβο, συγχαρητήρια που μπήκε η ομάδα. Λοιπόν, εντός ημέρας θα μάθουμε λεπτομέρειες, παιδιά, για Σορετήρε. Στην Ντόρτμουντ μετά το 0-5 μαζεύτηκε σύσσωμο όλη η ομάδα και αφιέρωσαν στον. Καλά, δεν έχουν φανέλα Πάουκ και Ντόρτμουντ να το αφιέρωσαν. Γιατί έχουν.
1: Γιατί ο Μπέλκας δεν έχει φανέλα Ντόρτμουντ να το σηκώσει.
0: Θες τέτοια, δεν με έλεγες.
1: Λοιπόν,
0: και αφιέρωσαν την νίκη βέβαια και τη Ντόρτμουντ στον Κωνσταντέλια. Εκεί όπου είπαμε η Ντόρτμουντ.
1: Τι γίνεται εσύ με το ιατρικό, τι το περιπτώσιο.
0: Τι ρίξη και αυτόν.
1: Πότε θα.
0: Δεν το ξέρουμε. Καμία ομάδα στην Ευρώπη, όταν ο αθλητής παθαίνει ρίξη και αυτόν, όχι η Ντόρτμουντ, καμία, δεν λέει ακριβώς το χρόνο επιστροφής. Γιατί μπορεί να είναι 6 μήνες, να είναι 7, να είναι 8, να είναι 5. Είναι ανάλογα και την αποκατάσταση και τον αθλητή.
1: Καλό
0: και τον...
1: χρόνο. Καλό του χρόνου.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά και με τα μεταγραφικά τα οποία είναι πάρα πολλά και τρέχουν. Αν έχουμε κάτι κατά διάρκεια τη εκπομπή θα τις ακούσουμε. Πάμε γραμμές.
1: 10-12 λεπτά, φουλάρουμε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ναι.
2: Γιώργο Συντάκη, Κρήτη.
0: Καλό στον ομορφάντρα μα.
2: Συντάκη. Καλώ. Καταρχήν, Γρηγόρη. Καταρχήν, Γρηγόρη, λέω.
0: Ναι.
2: Κουλιανέ.
0: Απαντάμε και στο Τάκη. Ναι.
2: Άρα δηλαδή ο Γρηγόρης είναι τέτοιο. Είναι κουτός που δουλεύει και κάνει παραπάνω πράγματα, δηλαδή στο Μετρόπολης.
0: Ποιος κάνει, δεν ξέρω. Δεν μίλησε κανένας για
2: τον Γρηγόρη. Καταλαβαίνω ένας είπες ότι όποιος κάνει παραπάνω είναι χαζός.
0: Όχι, δεν είπα αυτό.
2: Κάτι δεν τέτοιο δεν είπες ότι
0: όποιος δουλεύει. Όχι, δεν είπα αυτό. Τώρα αυτό ο καθένας ακούει θέλει. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό.
2: Καλά.
0: Είπα ότι στα μάτια του αφεντικού, αν κάποιος κάνει παραπάνω πράγματα από όσα του λένε και το κάνει κατά συρροή και διάρκεια, σου λέει άστον μου, ωραία, αυτός θα κάνει. Αυτό είπα, δεν παραπάνω.
2: Άρα ο Γρηγόρης κάνει πολλά πράγματα παραπάνω. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Εσύ, δικιά σου κατάληξη είναι αυτή.
2: Τέλος πάντων, εγώ σας γουστάρω και σας
1: πιάνω,
2: δεν θα σας κράζω, αλλά καταβάζω
1: σας αγαπάω. Τίποτα να έχει μία
2: μπορεί να είστε βατραγωμούριδε.
0: Άντε πάλι, εγώ γελάω με το γένετε το μεταξύ. Θα έρθεις να βγάλουμε μια φωτογραφία εδώ. Ναι, θα έρθεις να βγάλουμε μια φωτογραφία εδώ. Άντε, σε περιμένουμε. Άντε. Σε περιμένουμε. Φιλιά, βατραχομούρι, φιλιά. Θα έρθει να βγάλουμε καμιά φωτογραφία εδώ και να τη βάλουμε στα social για να ψηφίσει ο κόσμος.
1: Ποιος είναι πιο βατραχομούρης.
0: Ποιος είναι πιο βατραχομούρης, ναι.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω ότι εμείς έχουμε λεφτά. Μπορεί να φτιάξουμε τα μούτρα μας.
0: Όχι, όπως θέλει. Μπορεί να και αυτός.
1: Να τα ξετσαλακώσουμε.
0: Εμείς τσαλακωνόμαστε συνέχεια. Λοιπόν, άρα ο Πάουκ Νέκουν μετά Τζόναθαν Γκόμες. Ο Τζόναθαν Γκόμες βέβαια δανεικός. Ο Σορετήρε πωλείται.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
0: Νάτος. Από νησί σε νησί. Από την Κρήτη στην Κο. Έλα ρε Άλεξ, έλα ρε Σιρούλα.
3: Λοιπόν, είχα πάθει ένα πρόβλημα υγείας και δεν σας άκουσα.
0: Ναι.
3: Δεν σας άκουγα.
0: Να είσαι γερός.
3: Να είμαι γερός. Με τα νέα του Πάγου τα ξέρω. Ποιος λες, ρωτάω τώρα το Αρτόπουλο, ποιος λες ότι είναι πιο κοντά να πάει το τάθημα.
0: Η ΑΕΚ.
3: Πάουκ. Η ΑΕΚ, Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός θα μεγαλώσει.
0: Πες Κωστής, εγώ λέω ότι φαβορεί είναι η ΑΕΚ. Φαβορεί, δεν λέω ότι θα το πάρει.
3: Εγώ θα τον Κωστής.
1: Εγώ λέω θα το πάρει ο Μαρινάκης, θα πούμε.
0: Ολυμπιακός.
1: Ναι.
3: Ο Μαρινάκης θα το πάρει.
1: Ναι.
3: Ο εκείνα τελευταία που για να κλείσω.
0: Ναι.
3: Με βγάλατε το 17, πήρα τηλέφωνο, γνωριστήκαμε, κρατά όλα καλά στη Μαρμίτα, κάναμε το γέλιο μας, με είπες χαστικλή, με είπες
1: πάντε, πάντε.
0: Αυτά ο Κωστής, εγώ δεν είμαι εκεί.
3: Άκου να σου πω κάτι, άκου να σου πω. Επειδή έχω περάσει και δικαστήριο και δικάστηκα μαζί με τον Άγγι για τα επεισόδια που γίνανε στο Δεφάστα και αυτοώθηκα και τώρα έχω δικαστήριο από τον ΠΑΟΚ που πήγα μέσα λέει στην Πέντε, εγώ κοιτούσα τον πατέρα
0: του. Άλλο δικαστήριο έχεις τώρα.
3: Έχω δικαστήριο το οποίο αναβλήθηκε, έγινε δικάστηκα ερήμη και πρώτη
1: δεκεμβρίου. Πάρ' το τρελόχαρτο και δείξ' τώρα τελειώνεις ρε, σταμάτα. Ναι.
3: Γιατί δεν την πληρώσω εγώ πριν σαν 3.000 δραχμές, 4.000 ευρώ για μια βλακεία που έγινε από άλλον.
1: Πάμε.
0: Πες το, Άλεξ, φίλια.
1: Ας τα πληρώσει ο πρόεδρος.
0: Το Foot Mercato.
1: Ναι.
0: Μπα, όχι, για τον ΝΑΗ γίνεται χαμός τώρα, εντάξει.
1: Ο ΝΑΗ, μάλλον
0: όχι. Αν θα προλάβω. Καλημέρα, ναι.
1: Μάλιστα, ναι.
3: Καλημέρα σας.
0: Νάτος, Νάτο αρχιχάμστερ. Έφυγε ο Λουτσέσκου, ο ΠΑΟΚ δεν τραβάει.
1: Νο Λουτσέσκου, νο πάρτι.
0: Τι έγινε μεγάλε.
1: Για πες.
0: Φανίστηκες.
3: Αγώ, γιατί
0: τα έρχνες όλα στο Λουτσέσκου, μια χαρά ήσουν. Τώρα.
3: Τηλέφωνα παίρνω συνέχεια.
0: Που πρώτη φορά σ' ακούω όλο το καλοκαίρι εξαφανισμένος.
3: Τι βρε το παραμύθι που δεν εμφανίζουμε.
0: Έφυγε ο Λουτσέσκου, τα έρχνες όλα εκεί, τώρα τι κάνουμε. Τι γίνεται τώρα ο ΕΟ.
3: Τι να κάνουμε, για πες.
0: Α, τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε τώρα. Είχε τον Λουτσέσκου, βρέξει τον Ίση, χάσει.
3: Ο Λύση, ναι. Ο Λύση δεν είναι καλός.
0: Ο Λύση μου αρέσει.
3: Αφού το γουστάρεις.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται ότι το γουστάρω το Λύση.
3: Ναι, ο Όφη καλά κάνει και τους κρατάει τους παίκτες. Ο Πάκ να δούμε τι θα κάνει που τους δίνεις. Και δεν έχει από πίσω άλλος. Α,
0: αλλά
3: τι έγινε,
0: ο ΕΟ.
3: Καλός, πολύ καλός. Α, το Λίρατζι το φάγαμε ακόμα, δεν μπορούσε να πει.
0: Το Λίρατζι είναι τώρα, δεν πήραμε δεξιμπάκ και το δώσαμε. Πολύ
3: θα έχουμε δεξιμπάκ. Α, μείναμε το Λίρατζι.
0: Α, είναι καινούριο το αφεντικό.
1: Α, σεραϊκής.
3: Γιατί, από τις αναλύσεις μεγάλες, μπαμ, α.
0: Φύγε,
1: Σαναλίες, λέω κάνει,
0: αγαπάω φωτάρα.
1: Καλό παιδί.
0: Εννοείται καλό
1: παιδί. Χρυσό παιδί.
0: Καλημέρα, επόμενος. Απλά είχε κολλήσει με τον Λουτσέσκο.
1: Βαριέσαι, εντάξει.
0: Έβρισε τον Λουτσέσκο, λέει αυτό αν βαράμε.
1: Βαριέσαι.
0: Πάμε, καλημέρα, α.
1: Ναι. Έλα, φίλε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Α.
2: Αυτά ρε παιδιά τα κάνει ο Ζαΐρης.
0: Ποια, τα Α,
2: ο Άγερε. Μ' ακούτε?
0: Έλα, έλα, πάμε. Ναι, ναι, κάπου σε χάσαμε για λίγο.
2: Έλα, Νίκος Μετέωρα.
0: Έλα, Νικόλα, έλα, Νικόλα, έλα, γόρι μου.
2: Λοιπόν, Νικόλα και Κωστή, ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλους μας. Εχθές έγινε, προχθές βασικά, έγινε μια εκδήλωση στην Κομωτινή,
1: ναι,
2: ενός ποντιακού συλλόγου.
1: Μάλιστα.
2: Βγήκε η είδηση στο ίντερνετ,
1: ναι,
2: και ήταν μια καταγωγής Σέρες.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί που είμαι και εγώ δηλαδή.
1: Mm-hmm.
2: Και μόνιμο κάτοχος Μονάχου. Έτσι έλεγε τουλάχιστον το προφίλ της.
1: Ναι.
2: Και έλεγε, παιδιά, κάτι σχόλια να δείτε. Ούτε οι Τούρκοι δεν τα κάνουν αυτά.
1: Τι είπε δηλαδή?
2: Και γιατί γιορτάζετε εκεί πέρα και να πάτε από εκεί που ήρθατε.
1: Ποιους?
2: Και δεν σας θέλει κανένας Έλληνας.
1: Ποιους έλεγε?
2: Για τους Πόντιους.
0: Σόπα.
2: Για τους Πόντιους.
1: Ήτανε αντιποντιακή. Ναι. Γιατί όμως? Αυτή τι καταγωγή είχε?
2: Δεν ξέρω, Κωστή.
1: Μάλιστα.
2: Ο τόπος καταγωγής στο προφίλ της γράφει Σέρες, από εκεί που κατάγομαι κι εγώ.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα αυτή τι πάθα.
1: Πού τα, συγγνώμη, για να καταλάβω, πού τα έλεγε αυτά, δηλαδή δημοσίως εκεί στον κόσμο?
2: Ναι, δημόσια σχόλια σε μια σελίδα.
1: Α, σελίδα. Ναι, ναι.
2: Εάν τώρα αυτά τα σχόλια τα πάρουμε και τα στείλουμε σε έναν δικηγόρο, γιατί...
1: Αμάν μωρέ με τον δικηγόρο τώρα. Τι θα κάνει? Τι θα την κάνεις?
2: Τι θα την κάνω?
1: Τι θα
2: μπορώ
1: την
2: να
1: κάνει?
2: Την κλείσω μέσα.
1: Σιγά με την κλείσεις μέσα.
0: Επώνυμα έγραφε με το όνομα, τεπώνυμο της.
2: Για ρατσισμό, ρε Κωστή.
1: Τι ρατσισμό, ρε φίλε? Για τους Ποντίους είπε.
2: Να πάτε από εκεί που ήρθατε και δεν σας θέλει κανένας Έλληνας,
1: ναι,
2: και τέτοια.
1: Δεν πας φυλακή γι' αυτό. Γι' αυτό δεν πας φυλακή. Δεν πας.
0: Δεν θα σε βάλουν μέσα. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο.
2: Τέλος πάντων, και κάτι,
1: ναι,
2: τελευταίο για να
1: ρίχτω,
2: ναι, ναι, ένας άλλος.
1: Ναι. Ναι.
2: Νικόλα, πιο αργά δεν μπορούσαν να το βάλουν τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε, σήμερα?
0: Έλατε, δεν
1: εντάξει, ρε φίλε.
0: Ουσιαστικά απαγορεύουν με αυτή τη στάση να έρθει κάποιος από έξω.
1: Ναι.
0: Τι, αν φύγει μία,
2: δηλαδή,
0: η ώρα,
2: εντάξει,
0: να πάει.
2: Ακόμα, ναι, και εγώ, ακόμα και εγώ που είμαι 10 λεπτά από το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν πας. Είναι κρύα η ώρα. Εντάξει, αυτό είναι.
2: 12 και να τελειώσει. Να γυρίσουμε σπίτι να κάνουμε ένα μπάνιο.
1: Έχει και ηλιόλου συναυλία. Α. Έχει ηλιόλου συναυλία. Ναι.
0: Σήμερα,
1: βέβαια.
2: Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα. Καλά.
0: Ο Κουτέσα επιστρέφει στη Σερβέτ. Τώρα γίνεται αυτό. Σύμφωνα με τους Ελβετούς, βέβαια, αυτό. Τώρα θα το δούμε αν ισχύει. Η αλήθεια δεν βρήκε χώρο ο Κουτέσα, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Τώρα οι Ελβετοί το γράφουν σε μια ιστοσελίδα τους. Ότι θα επιστρέψει εκεί. Δεν υπολογίζεται από τον Νίκολιτς. Έχει αγωνιστεί μόνο 18 λεπτά ως τώρα.
1: Ναι, δεν τον πάει.
0: Πέρασε αλλαγή μόνο στο μάτς με τον Ηρακλή. Σε λίγο θα έχουμε φρέσκο. Πάντως είναι και αυτό επί του
1: πιεστηρίου,
0: ρε παιδί μου.
1: Τι πιεστήριο είναι αυτό?
0: Χάρη, έλα για να
1: πούμε
0: να τελειώσουμε ακριβώς την ώρα μας. Γκάλοπ, αποτελέσματα, χορηγίες και να δώσουμε σκυτάλι. Λοιπόν, τι γίνεται?
1: Πάμε να δούμε ποια ομάδα θεωρεί το κοινό ότι θα κατακτήσει.
0: Πάντως σήμερα γίνεται χαμός έτσι με τα μεταγραφικά. Φέρνουμε, ναι, δάκρυα στα μάτια, λέει. Θα στηρίζω για πάντα τον Ολυμπιακό από μακριά, λέει ο Μουζακίτης.
1: Φέρνουμε δάκρυα στα μάτια.
0: Ναι.
1: Μιξιάρικο.
0: Μικρό είναι ακόμα.
4: Μεγάλο κεφάλαιο και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.
1: Α, το να πάει να οικονομήσει τον πιτσιρικά.
4: Όχι, είναι μεγάλο βήμα. Και για όσους μεταξύ αυτών και εγώ στην αρχή της χρονιάς λέγαμε ότι Χαλ θα ήταν μια ομάδα η οποία θα έδινε τη δική της μάχη με τη σωτηρία. Οκ, okay, μπορεί να φτάσει εκεί, γιατί είναι και μια ομάδα.
0: Χαλ θα σωθεί φέτος.
4: Ανέβηκε φέτος. Ναι. Φαίνεται ότι η μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη της έχει δώσει μεγάλη όθηση κατά τα δοκάρια.
0: Ναι.
4: Πάμε να δούμε λοιπόν τι πιστεύει το κοινό για το κύπελο Ελλάδος.
0: Για πάμε να δούμε για να ολοκληρώσουμε.
4: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές είχαμε. Ποιος θα σηκώσει το κύπελο? Ο Άρης, ο Όφη ή μία εκ των Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και Ολυμπιακού.
1: Λοιπόν,
0: τελευταία
1: Όφη, τελευταία Ολυμπιακός, ΑΕΚ, αυτό και τα λοιπά, πρωτελευταία.
0: Όχι, εγώ πιστεύω.
1: Άρης δεύτερος, πάω πρώτος. Αυτά είναι.
4: Δεν το πέτυχες, Κωστή.
0: Εγώ λέω Όφη, Άρης, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και πάω πρώτος.
1: Λες,
0: Ναι, νομίζω ότι οι τρεις του ΠΟΚ θα έχουν παραπάνω.
1: Θα φάνε τον Άρη.
4: Τελευταίος,
0: λοιπόν,
4: είναι Όφη.
0: Πόσο τελευταίο,
4: 3%.
1: Έλα,
0: αφού είχε και 3% Όφη. Ούτε στον παπάρα. Εγώ λέω κανένα 1% μην είχε.
1: Ο, ναι, Παπαματσιάκης ψήφισε. Έλα, πάμε.
4: Αμέσως μετά έρχεται ο Άρης με 10%.
1: Ναι.
0: Ένα στους 10 λέει ότι.
1: Μετά.
4: Και τώρα είχαμε εδώ πέρα από τη μία τον ΠΑΟΚ και από την άλλη τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.
1: Στο σύγχρονο Α και τον 3 τώρα είναι δυνατόν.
0: Για λέγε.
1: Είναι δυνατόν.
0: Για λέγε τώρα.
1: Πρώτος ο
0: ΠΑΟΚ. Πρώτος ο ΠΑΟΚ.
4: Πόσο 56% θεωρούν ότι ο ΠΑΟΚ το Μάιο θα είναι κυπελούχος Ελλάδος.
0: Και το άλλο που πόσο δίνει.
4: 31.
0: Α, πήρε όμως 30 κάτι.
1: Ε, βέβαια, τρεις ομάδες στην Αθηνά μην πάρουν 31%.
0: Δείγμα είναι αυτό. Εγώ κοιτάζω τα νούμερα όταν είναι δείγμα. Ότι, εντάξει, εγώ
1: βλέπω ο ΠΑΟΞΙ στην ομάδα του κυρίου Σαββίδη την έχει πολύ ψηλά στις έρθεις.
4: Παίζει ρόλο, Κωστή, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ. Ο στόχος του κυπέλου είναι ένας στόχος ο οποίος είναι πιο
1: εφικτός.
4: Ναι, και είναι και ένας από τους δύο που του έμειναν.
5: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
5: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα είπαμε χθες. Ένα λεπτάκι λίγο να χαμηλώσω και τον ήχο. Νομίζω είμαστε μια χαρά τώρα. Ξεκινάει η δεύτερη ουσιαστικά εκπομπή από την συχνότητα του Goal FM 105,1 αλλά και

πρώτες τρεις μέρες θα είμαστε κοντά σας προκειμένου να σας δίνουμε μια σφαιρική άποψη για το τι έχει γίνει το σουκού που περνάει και μιλάμε για τα τρία αθλήματα, στην ουσία τα πιο δημοφιλές. Μιλάω για το μπάσκετ, μιλάω για το βόλεϊ και ασφαλώς μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, η ενότητα ποδοσφαίρου live μπαλίτσα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, ξεκινάει την Δευτέρα που μας έρχεται. Σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η ενότητα basketball show, μια εκπομπή που θα ασχοληθεί σήμερα ασφαλώς με το κομμάτι του μπάσκετ όσον αφορά στην περιοχή μας. Η περιοχή μας και είμαστε αρκετά τυχεροί. Απαρτίζεται με ομάδες με τεράστιες φιλοδοξίες. Μία από αυτές είναι σίγουρα Interplast Gas Κομωτινή που ανέβηκε στην Elite League. Θα πούμε αρκετά πράγματα στην πορεία. Ασφαλώς βεβαίως είναι και οι ομάδες της National League 1 και 2 που και αυτοί κάνουν μια τεράστια προσπάθεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι είναι αρκετά δύσκολο στην εποχή που ζούμε με το κομμάτι όλα να κινούνται γύρω από τον ερασιτεχνισμό, μιας και δεν υπάρχουν πολλές απολαβές από χορηγούς για τις ομάδες, εννοώ, και είναι πάρα πολύ λογικό με τις εποχές που ζούμε, πολύ δύσκολες. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι σύλλογοι από αυτούς που βρίσκονται έξω και ετοιμάζονται για το παρκέ, να μπουν μέσα στο παρκέ, κάποιες βεβαίως το πέτυχαν, μπήκαν δηλαδή, ξεκίνησαν την προετοιμασία, καταφέρνουν όλα αυτά τα χρόνια να έχουν μια επαγγελματική στάση. Και δεν μιλάω μόνο στο κομμάτι το αγωνιστικό, γιατί το αγωνιστικό είναι ο καθρέφτης κάθε χρονιάς. Μιλάω το εξωαγωνιστικό που εκεί φαίνεται εάν ένας σύλλογος, αν μια ομάδα βαδίζει σε σταθερά βήματα, να το πω έτσι, ούτε ώστε κάποια στιγμή να κάνει το επόμενο βήμα. Με λίγα λόγια θέλω να σας πω, υπάρχουν αρκετοί νοικοκυρέοι σύλλογοι και ανθρώπους βεβαίως που απαρτίζουν τους συλλόγους και βεβαίως δημιουργούν όμορφες καταστάσεις κάθε Σαββατοκύριακο που όλοι εμείς μπορούμε και πηγαίνουμε στα γήπεδα να τα θαυμάσουμε. Αυτός είναι ο πρόλογος, συστηνόμαστε, ο Σκουταρίδης ο Γιώργος είναι στο μικρόφωνο, από τη Λίγα TV προβάλλεται διακτυακά και μέσω εικόνας ασφαλώς η εκπομπή ραδιοφωνικά από το Goal FM 105,1.

Βεβαίως, θα έχουμε ειδήσεις στη συνέχεια, θα πούμε κάποια πράγματα που έχουν γίνει τις προηγούμενες εβδομάδες όσον αφορά το μπάσκετ, κάποιες ειδήσεις, κάποιες καταγραφές που τις έχει πράξει η Liga.gr μέσω διαδικτύου και έχουν γίνει πρώτο θέμα, όπως και την, από χθες ξεκινήσαμε με το βόλεϊ, σήμερα συνεχίζουμε με το κομμάτι του μπάσκετ. Θα έχουμε ειδήσεις από την Elite League και μιλάω για τον ΓΑΣ, αλλά και άλλες και άλλες ειδησούλες από την National League One και την Two. Στο δεύτερο μέρος, και μιλάω μετά τις 11.30, θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τον καλεσμένο της εκπομπής της σημερινής, που είναι ο πρόεδρος Ματθαίος Σαββίδος, ο πρόεδρος του Λεύκηπου δηλαδή. Ο Λεύκηπος που είχε μια τρικυμία στο τέλος του πρωταθλήματος, και μιλάω για τον υποβιβασμό, δηλαδή έπεσε μετά από 9 χρόνια από την National League One στην Two. Παρόλα αυτά, με κάποιες ενέργειες που έγιναν και από το σύλλογο αλλά και από άλλους ανθρώπους, δεν είναι άξιο να τις αναφέρουμε τώρα, η ομάδα του Λεύκηπου κατάφερε να πάρει την wild card και να είναι για την 10η χρονιά συνεχόμενη, έτσι, στην National League One. Έχουμε καλεσμένο τον Ματθαίο Σαββίδη,

έχει να μας πει και θα ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πώς την έζησε όλη αυτή την κατάσταση. Μιλάω για, από τη στιγμή που υποβιβάστηκε ο σύλλογος, που έδωσε εν λευκό κάποια πράγματα, ποιους ανθρώπους εμπιστεύτηκε και δεν του κάνανε έτσι, δεν ήταν έμπιστοι σε όλη τη χρονιά και ιδίως σε μια δύσκολη χρονιά όπως ήταν ο Λεύκης. Όλα αυτά ο πρόεδρος Μαθαίος Σαββίδης θα μας τα πει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Basketball Show, μετά τις 11.30 δηλαδή. Άρα μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχω την εντύπωση ότι τα καλύτερα έρχονται από εδώ και πέρα. Και για να μην χάνουμε χρόνο, πάμε να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, εβδομάδες δηλαδή, αλλά επειδή δεν είχαμε χρόνο να τα πούμε, θα κάνουμε έτσι ένα ρεζουμέ των ειδήσεων όλο το διάστημα από τις αρχές Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησαν έτσι η μεταγραφολογία αλλά και οι αποκτήσεις. Βλέπετε κάποια στιγμιότυπα που έχουμε αντλήσει μέσω liga.gr και αξίζει να αρχίζουμε να τα αναφέρουμε σιγά σιγά. Βλέπετε ασφαλώς ότι ένα από τα στοιχεία που πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ανανέωσε ο Δημήτρης Λιώγας, το βλέπετε άλλωστε και ως πρώτη είδηση. Ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που έκανε η ομάδα του ΓΑΣ και νομίζω δεν πρέπει να το αφισβητεί και κανένας, και μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήρθε και πέτυχε νομίζω το καλύτερο πράγμα για το σύλλογο, γιατί ο σύλλογος, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, νομίζω αν δεν κάνω λάθος 30 χρόνια είχε να πετύχει αυτή τη μεγάλη επιτυχία που πέτυχε σήμερα. Σίγουρα το μεγαλύτερο μέρος, ή για να είμαστε ακριβείς, ένα από τα μεγαλύτερα μέρη της επιτυχίας, να το πω έτσι, ανήκει ασφαλώς και στον Δημήτρη Λιώγα, που σε πολλούς μπορεί να μας να μην μας αρέσει ο χαρακτήρας του για το πώς συμπεριφέρεται την ώρα του παιχνιδιού. Είναι ένας ιδιόρυθμος χαρακτήρας, άλλωστε μας το έχει πει και ο ίδιος σε μια συνέντευξη, το γεγονός ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τους παίκτες πώς με ανέχονται. Αυτό είχε πει ο Δημήτρης Λιώγας σε μια τοποθέτησή του μετά από ένα παιχνίδι. Άρα ξεκινάμε από αυτό το κομμάτι, δηλαδή το γεγονός ότι ο Δημήτρης Λιώγας θα είναι και πάλι στον πάγκο του ΓΑΣ Κομωτινή, Interplast ΓΑΣ Κομωτινή, όπως είναι πλέον πλήρης το όνομά του. Νομίζω ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για την ομάδα της Κομωτινής, δηλαδή να συνεχίσει με τον ίδιο προπονητή. Ποιος δεν θα το ήθελε άλλωστε, δηλαδή νομίζω ακόμα και ο πιο απαισιόδοξος φίλος του μπάσκετ και κυρίως του ΓΑΣ δεν θα ήθελε τον προπονητή που έφερε την ομάδα της Κομωτινής σε μεγάλο επίπεδο. Και βεβαίως μετά την ανανέωση του coach Λιώγα ξεκίνησαν να έρχονται και οι μεταγραφές. Οι μεταγραφές, η πρώτη που ήρθε, είχαμε και αποχωρήσει αλλά θα τα πούμε λίγο αργότερα, η πρώτη που ήρθε ήταν αυτή του Payne, ενός εξαιρετικού γκάρ που αποκτήθηκε από τον ΚΑΟ Δράμας με μία στατιστική που είχε αρκετά καλή, όχι αρκετά, πάρα πολύ καλή, 23,6 μέσο όρο πόντων είχε, νομίζω κοντά στις 4 assist και νομίζω στα 3 rebound ο Payne, ο Isaiah Payne. Από τον ΚΑΟΔ έκανε μια πολύ καλή πορεία με την ομάδα της Δράμας. Τώρα πλέον είναι νέα δεδομένα, το γνωρίζει άλλωστε και ο ίδιος, αλλά νομίζω ότι έχει να δώσει και αυτός πάρα πολλά στον σύλλογο. Είναι αρκετά έμπειρος, πέραν από τον ΚΑΟΔ που πέρυσι, έχει μια εμπειρία που σίγουρα θα βοηθήσει στον σχεδιασμό
του Λιόγα προς την Elite League. Ένας γνώριμός μας, και μιλάω για το Γάς, έτσι, που πέρυσι είχαμε τη δυνατότητα να τον δούμε και μιλάμε στα ημιτελικά και μιλάω για τον Αλέξανδρο Σπυριδονίδη, που ήρθε και αυτός από την ομάδα της Ελευθερούπολης. Νομίζω από τα πρώτα βιολιά ήταν ο Σπυριδονίδης στον Γουσουέ. 11,2 περίπου οι πόντοι μέσω όρο, 4 τα rebound και κοντά στις 3,5 assist. Αυτά ήταν τα, να το πω, τα στατιστικά στοιχεία από την περσινή χρονιά. Ο Αλέξανδρος νομίζω ότι έχει πάρα πολλά να δώσει και στην ομάδα της του ΓΑΣ, αλλά και γενικότερα στο μπάσκετ. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης που εκεί που δεν το περιμένεις μπορεί να καταστρέψει οποιαδήποτε άμυνα σε κλάσματα δευτερολέπτου, και νομίζω ήταν από τα βασικά στοιχεία του τεχνικού team, να το πω, του ΓΑΣ, να τον εντάξει φέτος στην ομάδα της Κομωτινής. Και ναι, ένας φίλος ρωτάει γιατί ξεκινάμε με το ΓΑΣ. Ξεκινάμε με την ομάδα της Κομωτινής γιατί είναι στην Elite League. Μετά θα πάμε στα υπόλοιπα. Κάντε λίγο υπομονή, παιδιά. Τώρα ξεκινήσαμε. Η δεύτερη προσθήκη στην ομάδα του ΓΑΣ ήταν ο Τουλούπης ο Βαγγέλης, και αυτός με πολύ καλές περγαμηνές, και μάλιστα είχε συμπεριληφθεί στην καλύτερη πεντάδα πριν από 2-3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Έχει παίξει πέδον ασφαλώς με τον ΠΑΟΚ. Την περσινή χρονιά είχε φτάσει στους 268 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, με περίπου 10,7 μέσο όρο. Εξαιρετικός παίκτης, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός, και κάτω από την ρακέτα, αν και του αρέσει να παίζει ως τριάρι περισσότερο, αλλά νομίζω και αυτός ο παίκτης θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του ΓΑΣ, γιατί βλέπετε τώρα ανέφερα τρεις μεταγραφές που και οι τρεις βρίσκονται ψηλά, τα νούμερα είναι υψηλά όσον αφορά το σκοράρισμα, αλλά και όχι μόνο, και το κομμάτι του το rebound και τον assist, να το πω έτσι. Δηλαδή είναι παίκτες που βοηθούν all around, να το πω έτσι. Βέβαια, και πρέπει να το αναφέρω με αυτό, είναι παίκτες που έπαιζαν στην National League One. Δηλαδή τα νούμερα αυτά αντλήθηκαν από αυτές τις ομάδες, από τις ομάδες τις προηγούμενες, με βάση την National League One. Είχαμε τρεις ανανεώσεις, τις βλέπετε, πριν πάμε στις δύο μεταγραφές του Σπρίντζιου και του Ανδρέου. Ο Λυκογιάννης μαζί με τον Βλάση και ο Δρέλας, νομίζω, είναι οι δύο παίκτες που... οι τρεις παίκτες που έδωσαν πάρα πολλά, είναι στρατιώτες, να το πω έτσι, και ο Λυκογιάννης και ο Βλάσης αλλά και ο Δρέλας. Νομίζω ο Δρέλας είναι ο πιο παλιός από τους τρεις, και πέρυσι και οι τρεις μάλιστα έκαναν εξαιρετικές παρουσίες, και έχω την εντύπωση ότι πολλοί δεν περίμεναν, καλοπροαίρετα το λέω, να έχουν μια τέτοια εξέλιξη. Κυρίως θα βάλω τον Δρέλα, που και στο επιθετικό κομμάτι έδινε λύση, αλλά και στο κομμάτι το αμυντικό. Τώρα όσον αφορά για τον Λυκογιάννη και για τον Βλάση, θεωρώ ότι είναι δύο εξαιρετικοί παίκτες, στο ένα και στο δύο, με πολύ καλά στοιχεία, και αυτά τα στοιχεία προφανώς ήταν να ο Λιόγας να πει να κάτσουν και τη νέα χρονιά στην ομάδα του ΓΑΣ. Μιχάλης Σπρίτζιος, σίγουρα, εντάξει, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν περισσότεροι, είναι διεθνής, 2-4 ύψος, 4-5 εκεί θα παίξει λογικά, περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, στο 4 τον βλέπω. Στην νεαρή του ηλικία πάρα πολλές φορές βγήκε στους καλύτερους, MVP δηλαδή, έχει παίξει Ηρακλή, Χάνθ, στους Σοφάδες, που βεβαίως από τους Σοφάδες αποκτήθηκε για την ομάδα της Κομωτινής. Από την άλλη πλευρά, ο Ανέστης ο Ανδρέου κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων το 2019, έχει παίξει Ερμή Λαγκαδά, στο Μακεδονικό, στη Χάνθ, και βεβαίως ήρθε με πολύ καλές περγαμηνές, και αυτός είναι ψηλός, κοντά, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, 2-5 είναι, άρα έχουμε δύο
δύο ψηλούς, να το πω έτσι, σε πολύ καλό επίπεδο που μπορούν να παίξουν άνετα και στο τεσσάρι και στο πεντάρι. Κυρίως τους κόβω να αγωνίζονται προς το τεσσάρι. Σπρίντζιος και ο Ανδρέο. Τώρα βλέπετε ότι συνεχίζουμε το κομμάτι της, με των ειδήσεων από την Elite League 2026-2027. Ασφαλώς ο Γάς είναι αυτός που θα μονοπολίσει τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο έτσι μισάωρο της ειδήσης, γιατί η ομάδα αυτή παίζει, θα αγωνιστεί στην Elite League. Ο Βίκτορ Γκρέικ είναι ένας παίκτης που κοντά στα 2 μέτρα και αυτός έχει έρθει από την, το πρωτάθλημα της Σουηδίας, από την πρώτη κατηγορία αν δεν κάνω λάθος. Έχει συμμετοχή και στο πρωτάθλημα της Βοσνία, Τσεχία, στην Δομινικανική Δημοκρατία. Έχει αρκετές παραστάσεις. Πέρυσι νομίζω έπαιζε στο ψυχικό, και νομίζω, είμαι σίγουρος ότι έπαιζε στο ψυχικό. Έχει μέσο όρο 15,6 πόντους. Δεν μπορούμε να μην την υπολογίσουμε αυτή τη λεπτομέρεια, όπως και οι άλλες, έτσι. Άρα με λίγα λόγια και αυτός μπαίνει ως μεγάλος σκόρερ στην ομάδα της Κομωτινής. Ανανέωσε ο Σαϊντή Ζώτο, ένα παιδί που θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω πολύ εύκολα. Δουλεύει πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο ο Σαϊντή Ζώτο. Το γκάρ που όταν χρειάστηκε έδωσε λύσεις, κυρίως ξεκούραζε παίκτες, αλλά φανταστείτε ότι για να παίξεις σε ένα επίπεδο όπως ακόμα και της National League One, να παίξεις και να το πω έτσι κομψά, να ξεκουράσεις κάποιους παίκτες, πρέπει να έχεις πρώτον τσαγανό και δεύτερον να έχεις ταλέντο. Δεν μπαίνεις έτσι και αντλείς δευτερόλεπτα ή λεπτά περισσότερο για να πάρεις τη θέση κάποιου έτσι που είναι στο αρχικό πλάνο του Λιώγα. Άρα με λίγα λόγια θεωρώ ότι καλά έκανε η ομάδα της Κομωτινής και του ανανέωσε το συμβόλαιο και θα είναι και στην Elite League εξαιρετικός παίκτης. Νομίζω κυρίως το βάζω στο κομμάτι ότι δουλεύει πάρα πολύ και νομίζω ότι πιστώνεται όλη αυτή την προσπάθεια ο Σαϊντή Ζώτο, το γεγονός ότι κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να βρίσκεται στην ομάδα του ΓΑΣ, μαζί με την ομάδα του ΓΑΣ, σε επίπεδο μεγάλου επίπεδου όπως είναι της Elite League. Κωνσταντίνος Λαγός, θα το μάθουμε και θα το μάθουμε νομίζω από την καλύτερη πλευρά του. Μας έχει έρθει από την απέναντι του Ατλαντικού, Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτός είναι δίμετρος. Στη Φλόριντα έχει παίξει στο κολυγιακό πρωτάθλημα αρκετές φορές μέσα στην αρκετές φορές ήταν δραστήριος και ήταν μέσα στους MVP. Νομίζω ότι και αυτή η επιλογή είναι μια εξαιρετική επιλογή για τον ΓΑΣ και βεβαίως τώρα αυτό το αναφέρουμε ότι είναι εξαιρετική επιλογή και πολύ. Αυτά είναι με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δηλαδή αντλήσαμε, έχουμε καταγράψει, έχουμε συλλέξει στοιχεία για το τι είναι ο καθένας. Και με αυτά η εκπομπή μας ή οτιδήποτε άλλο και μέσω διαδικτύου όλοι οι συνάδελφοι διαμορφώνουν ένα χαρακτήρα και βεβαίως ο χαρακτήρας κάθε παίκτη ενσωματώνεται και στα θέλω της ομάδος. Και γι' αυτό κιόλας θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση ο Λαγός που ήρθε στην ομάδα της Κομωτινής. Μέχρι τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρχει άλλη μεταγραφή. Η τελευταία που έχουμε ακούσει ήταν του Ηλία του Μόρα από τον ΚΑΟΔ, νομίζω αν δεν κάνω λάθος έχει έρθει και αυτό σε ένα καλό πρωτάθλημα, πέρυσι δηλαδή, με 10,7 πόντους μέσω όρο, 8,3 rebound, αρκετές assist. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που θα βοηθήσει
Και αυτός Δημητρός, 2,3 αν δεν κάνω λάθος, και αυτός στη θέση 3 με 4 θα μπορέσει να καλύψει πάρα πολλές στιγμές μέσα στο παιχνίδι. Όπως έχετε καταλάβει, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα, δεν υπάρχει ο πολύ ψηλός παίκτης του ΓΑΣ που θα είναι σωματεμένος φέτος στην ομάδα, στο πρωτάθλημα της Elite League, αλλά υπάρχουν αρκετοί περιφερειακοί παίκτες εκεί κοντά στα, πώς το λένε, στο 2-3, 2-4, εκεί περίπου βρίσκονται και λογικά έχουν το ταλέντο να παίξουν και στο πεντάρι και στο τεσσάρι αντίστοιχα. Ασφαλώς ανανέωσε και ο Ανδρέας Περίς, ο μεγάλος αρχηγός της ομάδας του ΓΑΣ. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν θα μπορούσε να λείπει. Θα ήταν λίγο απίθανο να έλειπε από το πρωτάθλημα της Elite League ο Ανδρέας Περίς, που όπως και να το δούμε είναι ο ηγέτης και είναι ηγέτης με τα όλα του, να το πω έτσι, για να χαριτολογήσουμε, και εκτός γηπέδου και εντός γηπέδου. Είναι ένας παίκτης που πέρσι ήταν εάν δεν κάνω τρομερό λάθος, δεύτερος σκόρερ στην National League One στον τρίτο όμιλο, πρώτος σκόρερ ασφαλώς του ΓΑΣ στην περσινή σεζόν. Όλα ξεκινούν και χτίζονται πάνω στον Περί, και μιλάω για την πεντάδα, έτσι. Και τουλάχιστον και πέρυσι το έκανε αυτό ο Λιώγας, τουλάχιστον έτσι ξεκινούσε, με τον Ανδρέα ως τριάρι, και όλοι οι άλλοι ήταν που έμπαιναν και αυτοί μέσα στο κάδρο της πεντάδας του Λιώγα, και βεβαίως όλοι μαζί δημιούργησαν ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Θεωρούσα βέβαια ότι δεν θα λείπει ο Ανδρέας, και βεβαίως δεν λείπει ο μεγάλος αρχηγός, ο Ανδρέας ο Περίς, από την ομάδα της του ΓΑΣ Κομωτινή. Εδώ πάμε τώρα σε κάποιες ειδήσεις από την National League One. Εδώ από την Κομωτινή έφυγε ο Κάλτσος και πήγε στον ΚΑΟΧ. Ο ΚΑΟΧ, η ομάδα της Καλκιδικής δηλαδή, έκανε ένα τρομερό comeback όσον αφορά τη μεταγραφολογία, και μπαίνει και αρκετά δυνατά πέρα από τον Κάλτσο που βλέπετε. Ήταν και ο Φιλοξενίδης, και είναι και ο Φιλοξενίδης μέσα στο αρχικό πλάνο, που ήρθε από την Ασπίδα Ξάνθης, αλλά και ο Ναούμης ο Απόστολος, που ήρθε βεβαίως από την ομάδα της Γέφυρας. Ο ΚΑΟΧ που έφυγε ασφαλώς ο Κιουσελίδης και πήγε στα Μέγαρα, αλλά νομίζω ότι ήρθε ο Κάλτσος έτσι κάπως να όχι να γίνει αντικατάσταση, γιατί ουδείς αντικατάσταση. Ο Κιουσελίδης έχρισε μια πολύ καλή πορεία όσον αφορά την ομάδα της Χαλκιδικής, και δικαίως πήρε και αυτή τη μεταγραφή. Εδώ βλέπετε το post που είχαμε ανεβάσει ως Λίγκα για τον Απόλλων Δελ Γιώργη, τον παίκτη του ΓΑΣ μέχρι και το Μάιο. Πλέον θα βρίσκεται και αυτός στα πλάνα του Παναγιωτόπουλου, του προπονητή του ΚΑΟΧ, Ευρώπη 87. Επιστρέφει στην ουσία εκεί, εξαιρετικός παίκτης, έδωσε πάρα πολλά στην ομάδα της του ΓΑΣ στην περσινή χρονιά ασφαλώς. Ήταν ένα φοβερός παίκτης πρώτον, και τρομερά σαν χαρακτήρας, και να πω ότι και ο Ολυμπιονίκης, έτσι, στην Ολυμπιάδα των Κοφών πριν από λίγους μήνες στην Ιαπωνία, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, αποχώρησε από την ομάδα της Κομωτινής και βεβαίως πήγε πίσω στο σπίτι του, όπως ανέφεραν και οι άνθρωποι του ΚΑΟΧ, δηλαδή επέστρεψε εκεί που στην ουσία ανήκε, και από εκεί έτσι που έκανε τη μεγάλη καριέρα, ο Απόλλων Δέλη Γιώργης. Εδώ βλέπετε τον Παπαδόπουλο, τον Κυριάκο, μετά την απομάκρυση του Σίσκου. Ακριβώς μια κοινή συνετικό ήταν το διαζύγιο ανάμεσα στον Γουσουέ και στην Ελευθερούπολη. Και αποχώρησαν, τα ενία τα έχει πάρει πλέον ο Παπαδόπουλος ο Κυριάκος, που και αυτός έχει κάνει
τρομερές καταστάσεις. Μετά από απουσία ενός χρόνου, η ομάδα της της Ελευθερούπουλης, ξαναπήγε δηλαδή ο Παπαδόπουλος και πάλι στην, ή αν δεν κάνω λάθος, μετά από ή ένα ή δύο χρόνια επιστρέφει ο Παπαδόπουλος και πάλι στο Ουσού. Εδώ βλέπετε και θα ακούσετε μέσω ραδιοφώνου από τον Goal FM 105,1. Είναι στην ουσία η ειδήση που θα σας αναφέρουμε για την ομάδα του Γουσουέ. Μιλάμε για την Ελευθερούπολη. Ο Τζάσα Έντζε είναι ο πρώτος παίκτης που ανακοινώθηκε από τους Καβαλιώτες. Και μετά κάθε μέρα έρχονταν και οι ανανεώσεις αλλά και οι μεταγραφές. Πέραν από τον Αμερικάνο που το γράψαμε και εμείς στη Λίγκα, είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ευρώπη. Νομίζω χτες έκανε και την πρώτη του προπόνηση με την Ελευθερούπολη. Θεωρούν ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή. Τρεις επέστρεψαν. Λογοθέτης Αμπαζίδης και ο Τουτζιαράκης και την ομάδα της Ελευθερούπολης, ενώ ήρθαν και τέσσερις νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Μιλάω για τον Φίλιππο Μάντιτς, τον Νικολαίδη, τον Πιχλιβανίδη και τον Παππού, ενώ από την περσινή χρονιά συνεχίζουν ο Σοκράτης Ναούμης και ο Μουλάκης, και οι δύο είχαν μια εξαιρετική χρονιά πέρυσι. Μιλάω όσον αφορά το πρωτάθλημα της National League One. Θα πούμε περισσότερες ειδήσεις μετά. Θα κάνουμε ένα μικρό έτσι διάλειμμα να πάρουμε μια ανάσα και βεβαίως μετά έρχεται η μεγάλη συνέντευξη του Ματθαίου Σαββίδη, του Προέδρου, να το πω έτσι, του Λεύκηπου Ξάνθης.

Τώρα νομίζω ακούγομαι. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από αυτή την ανάσα που έπρεπε να πάρουμε. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι και συνδεμένοι στην Λίγκα TV όσον αφορά τους ανθρώπους που μας βλέπουν από το διαδίκτυο. Τους ανθρώπους που μας ακούνε μέσω από τα ραδιόφωνά τους, από τις συσκευές τους, από τα κινητά, μέσω Goal FM. 105,1 σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και βεβαίως είναι η εκπομπή που ασχολείται με το μπάσκετ, δηλαδή Basketball Show, παρουσιαστής και βεβαίως αυτός που αναλύει ο Σκουνταρίδης ο Γιώργος. Κάναμε σε φταίει χτες με το Volleyball Zone. Σήμερα συνεχίζουμε τις εκπομπές που θα κάνουμε σε όλη τη χρονιά, που θα αφορούν το κάθε άθλημα ξεχωριστά. Δηλαδή Δευτέρα ξεκινάμε με το ποδόσφαιρο, την Τρίτη με το βόλεϊ και βεβαίως κλείνουμε την εβδομάδα των εκπομπών με το μπάσκετ όπως είναι σήμερα. Σας ανέφερα και πριν ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τον Ματθαίο Σαββίδη όσον αφορά τη συνέντευξη που μας έδωσε πριν από λίγη ώρα και μιλάω για τον πρόεδρο της Ξάνθης. Όλα είναι έτοιμα για να τον ακούσουμε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πει. Ακούστε τον, βγάζει ειδήσεις και βεβαίως θα ήθελα να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που δέχτηκε να μας μιλήσει σε μια φάση που τώρα είναι καλά, αλλά πριν από λίγους μήνες δεν ήταν και τόσο καλά για το σύλλογο. Πάμε να τον ακούσουμε.

0: Μαθαίος Σαββίδης απέναντί μου, ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε. Πριν ξεκινήσει, έχουμε βεβαίως να ξεκινήσει η κανονική διάρκεια της National League One. Πριν πάμε της φετινής χρονιάς, θέλω να συγχυρίσω μερικούς μήνες πριν, όταν η ομάδα υποβιβάστηκε, όταν δεν ήταν και τόσο ευχάριστα τα πράγματα όσον αφορά για τον σύλλογο, γιατί μετά από 9 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έφτασε αυτή τη φάση. Θέλω να πάμε εκεί, τις πρώτες σου σκέψεις, αλλά και πώς τη βίωσες όλη αυτή τη χρονιά, θέλω να μας πεις.
1: Κύριε Σκουταρίδη, ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση να μιλήσουμε. Θεωρώ πως την είχα και εγώ ανάγκη, γιατί είναι κάτι που δεν μίλησα ποτέ από τότε.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Είναι κάτι που είναι ένα κενό στην ιστορία, ας πούμε. Είναι σαν να περάσαμε σε μια πόρτα, να μπήκαμε κάπου και να ξαναμπήκαμε, να βγήκαμε. Το έτσι κάπως το βλέπω, σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Λοιπόν, ο Λεύκηπος φέτος, Γιώργο, έκλεισε 10 χρόνια το Μάιο. Είναι 10 χρόνια Λεύκηπος και είναι, ας πούμε, η χρονιά που θεωρούσα και έλεγα πως θα είναι χρονιά ορόσημο. Τελικά ήταν χρονιά ορόσημο.
0: Ήταν.
1: Ίσως όχι όπως το σκεφτόμουν, αλλά καλύτερα. Γιατί μερικές φορές μετά από κάποια κακουχία, να την πω, έρχεται και αυτό που εγώ αποκαλώ καλουχία. Διότι είναι ένας νεολογισμός δικός μου. Γιατί πιστεύω ότι από κάθε κακό βγαίνει πάντα καλό. Μας δόθηκε η ευκαιρία μέσα από αυτό που θα σου πω στη συνέχεια να τι πήγε στραβά, ας πούμε, τι λάθη κάναμε και να προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Λοιπόν, η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά κακή, γιατί την ευθύνη φυσικά της κακής χρονιάς την επομίζομαι απόλυτα εγώ. Ήταν δικές μου επιλογές. Επιλογές που κατά κάποιο τρόπο και η υπόλοιπη διοίκηση της πήρε και αυτή, την πήρε και αυτή η μπάλα, διότι όπως θα έχεις αντιληφθεί όλα αυτά τα χρόνια, τα 7 που είμαστε στη Β' Εθνική, αλλά και τα προηγούμενα, προσπαθούσαμε να έχουμε μια σταθερότητα και σε αυτά που θέλαμε να κάνουμε, αλλά και οργανωτικά και μέχρι που φτάνουμε και ποιο είναι το ταβάνι μας και ποιος είναι ο προορισμός μας, ο σκοπός μας κλπ.
0: Ισχύει.
1: Και όπως λέω, χρόνο ήμασταν, επειδή είμαστε μια ομάδα νεοσύστατη σε εισαγωγικά πια, γιατί μια δεκαετία δεν είναι και λίγη, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε από τις καινούργιες ομάδες στο μπασκετικό
0: χάρτη.
1: Γίνεστε αποτέλεσμα να θέλουμε πάντα να είμαστε ασφαλείς στην κατηγορία.
0: Ναι.
1: Θεωρούσα ότι αυτό γίνεται μόνο με σταθερότητα τόσο στους προπονητές όσο και στον κορμό. Είναι κάτι που σου διασφαλίζει. Μάλλον υπερεκτίμησα κάποια πτυχή αυτού που λέω πριν, που είπα.
0: Ναι.
1: Και υπερεκτιμώντας αυτή την πτυχή, άφησα την ομάδα να λειτουργήσει χωρίς αυτό που πρέπει πάντα να γίνεται στις ομάδες. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ο πρόεδρος και η διοίκηση να μην έχουν το πρώτο και το τελευταίο λόγο ακόμα και στο αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας. Διότι δεν μπορεί οι τύχες μιας ομάδας που από εθελοντές απαρτίζεται να αφήνεται στις διαθέσεις ανθρώπων οι οποίοι δρούν οπορτουνιστικά στο χώρο, διότι είναι η δουλειά τους αυτή, βιοπορίζονται από αυτό και άρα πολλά θέματα τα βλέπει ο καθένας από αυτούς ιδιωτελώς και με τον δικό του τρόπο. Εμείς είμαστε ερασιτέχνες σε αυτόν τον χώρο, είμαστε ανιδιοτελείς, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα μας προσφέρει είτε υλικά, είτε ηθικά, είτε όπως θες, δεν μας προσφέρει κάτι. Το θεωρώ ότι είναι μια υποχρέωση μας στην κοινωνία, είμαστε μια ομάδα φίλων που βιοποριζόμαστε με τα επαγγέλματά μας και θέλουμε μέσα από όλο τον αθλητισμό να δώσουμε ένα αντίδωρο στον κόσμο, στην τοπική κοινωνία και γενικά στη Θράκη. Και αυτό είναι ο λόγος. Και ο σκοπός μας ήταν να δημιουργήσουμε μια ιδεολογία αθλητική, γιατί νομίζω ότι πάσχει από αυτό. Η κοινωνία γενικά. Δηλαδή, και το βλέπουμε αυτό σε υψηλό επίπεδο και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε άλλους τομείς. Αυτό ήταν λοιπόν η εισαγωγή για να σου πω ότι πέρσι κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα, ναι. Γίναν λάθη από μένα. Τώρα, το πώς βρέθηκε η ομάδα εκεί, όλη η Ελλάδα αναρωτιέται. Σίγουρα παίζει ρόλο και το φορμάτ με το οποίο γίνεται, διεξάγεται το πρωτάθλημα, και δεν σου κρύβω ότι και το είπα εγώ και στον φίλο μου τον Σωτήρη τον Περί, συγχαρητήρα και μέσα από την εκπομπή σου και στην ομάδα της του ΓΑΣ και των ανθρώπων του ΓΑΣ για αυτό που το θεωρώ επίτευγμα, και το είπα ο ίδιος προσωπικά στο Σωτήρη ότι όλη τη χρονιά πιο πολύ αυτόν σκεφτόμουν και όχι εμείς που οδεύαμε να πέσουμε, διότι εμείς δεν είχαμε και κάνει όλα αυτά που κάνανε στην Κομωτινή για να ανεβούν.
0: Ναι.
1: Και από ένα φορμάτ που είναι λάθος εντελώς, μια ομάδα η οποία είχε μόνο νίκες και πολύ ελάχιστες ήττες, στο τέλος είχε αγωνία στο αν θα βγει την κατηγορία για την οποία είχε επενδύσει σε κόπο, σε χρήμα, σε οτιδήποτε.
0: Μιλάς για τα play-off, έτσι.
1: Για τα, ναι, ναι, ναι. Τα play-out.
0: Αντίστοιχα ισχύει και για το ίδιο για τα play-out.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα, εμείς είχαμε 8 νίκες και χάσαμε από την ομάδα που κέρδισε μόνο εμάς.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Τώρα θα μου πεις, είσαστε άξιοι της τύχης σας, διότι δεν καταφέρατε να κερδίσετε. Σωστά. Ναι. Εγώ θα πω ότι δεν μας στένε οι θεοί και οι δαίμονες γι' αυτό. Μόνοι μας βγάλαμε τα μάτια μας. Άλλο ένα, άλλο το άλλο. Αλλά δεν μπορεί μια ομάδα η οποία τερματίζει πρώτη να μην πηγαίνει απευθείας στην παραπάνω κατηγορία, και μια ομάδα η οποία είναι τελευταία να μην πέφτει απευθείας στην παρακάτω κατηγορία. Αυτό είναι ανήκουστο. Όταν λοιπόν η ομάδα βρέθηκε στην ΓΑΜΑ Εθνική, θεώρησα πως είναι αυτονόητο, διότι αλλιώς δεν θα συνέχιζα κιόλας.
0: Μου το έχεις πει, ναι.
1: Θεώρησα ότι είναι αυτονόητο να βρεθούμε εκεί που πρέπει, στην ΓΑΜΑ Εθνική. Mm-hmm. Και έτσι πάλι εδώ είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, το κεφάλαιο της Wildcard, διότι πολλοί λένε ότι, ξέρεις, η ομάδα η οποία πέφτει δεν δικαιούται. Μπα, δεν το κατάλαβα αυτό, και γιατί. Και πώς μια ομάδα η οποία, ας πούμε, είναι στο ερασιτεχνικό μπορεί να βρεθεί δύο κατηγορίες πάνω. Με ποια λογική. Και μια ομάδα η οποία έδειξε όλα αυτά τα χρόνια τι είναι. Δεν θα τους δώσει την ευκαιρία. Κάποιοι οι οποίοι διάκυνται, ας πούμε, απέναντί μας, δεν το θέλαν αυτό. Ναι, αλλά να σου πω και κάτι. Και το να πας, ας πούμε, στην επόμενη κατηγορία διεκδικώντας τη Wild Card, θα πει ότι έχεις και τον τρόπο και το σθένος να το κάνεις. Γιατί θέλει και σθένος και τρόπο. Άρα βρεθήκαμε στην κατηγορία που πρέπει να είμαστε.
0: Πρόεδρε, είσαι χήμαρος πραγματικά, να μας αφήσω. Νομίζω θα τελειώσει και η ώρα. Πραγματικά. Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτά που λες. Πραγματικά, στην ουσία έζησες μία χρονιά την περσινή. Εγώ, επειδή σε γνωρίζω και γνωρίζω λίγο πράγματα παραπάνω, μόλις τελείωσε το πρωτάθλημα και ιδίως όταν πήρατε την Wild Card, που ανέφερες και εσύ ότι ήταν το αυτονόητο να γίνει, να σου πω, γιατί είχατε όλες τις προϋποθέσεις, απλώς χρειαζόταν η Ομοσπονδία να σας δώσει την Wild Card. Μόλις τελείωσε το πρωτάθλημα και ιδίως αυτή τη συγκαιρία έκανες ένα μεγάλο ουφ. Να το πω έτσι. Δηλαδή, είχες μια πολύ δύσκολη χρονιά. Είχατε μάλλον μια πολύ δύσκολη χρονιά. Και κατέληξε στο τέλος τουλάχιστον καλά, να το πω έτσι.
1: Ουφ, δεν είπα και δεν το χρειάζομαι, να σου πω την αλήθεια. Γιατί για μένα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, Γιώργο. Είναι ξεκάθαρα, ξέρω ακριβώς πού βρίσκομαι και με ποιους έρχομαι σε σχέση. Και οι σχέσεις είναι πολλές φορές, όπως λέμε, και ότι κάνεις μια σχέση η οποία μπορεί να σε οδηγήσει στη σύγκρουση ή στη δημιουργία. Εμείς τώρα είμαστε στη φάση που από τη σύγκρουση περάσαμε στη δημιουργία. Μου έκανε πολύ καλό αυτός ο κλονισμός που συνέβη στον οργανισμό μας. Είναι σαν... Σε προσωπικό επίπεδο να σου πω ότι ακολούθησαν πολλά πράγματα μετά, από τα οποία έχω κάνει 250 εξετάσεις, αλλά έχουν βγει καλά από αυτά. Από αυτά όλα, ότι πρέπει, και ήταν κάποια καμπανάκια που λέγανε πρόσεχε και τον εαυτό σου.
0: Σωστό.
1: Άρα, αυτό ισχύει για τον οργανισμό της ομάδας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φύγαν όλοι όσοι εμπλεκόντουσαν με τον υποβιβασμό της ομάδας. Από τη δικιά μας την πλευρά φύγαν με τον πιο βελούδινο τρόπο, αν και θα σου έλεγα ότι η αξία πολλών από αυτούς ήταν για να φύγουν κλωτσιδών.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέω απερίφραστα, όσοι καταλαβαίνουν παίρνουν και τα μηνύματά τους.
0: Λοιπόν, πρόεδρε, ωραία, εντάξει, έχω καταλάβει πάρα πολύ και δεν θέλω να μπούμε, να μην κάνουμε κυτρινισμό, όχι, γιατί δεν είναι και το στοιχείο το δικό μου, ξέρεις, πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι και το στοιχείο της κουβέντας. Απλώς ήθελα να αναφέρω αυτό, γιατί ήταν ένας, αυτό που είπες και εσύ, πρόεδρε, ένας κλονισμός γερός, όχι για, για τον οργανισμό του Λεύκηπου, για το σύλλογο του Λεύκηπου, γενικότερα για το μπάσκετ της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, γενικά αυτό που συνέβη τη χρονιά που μας πέρασε, τη σεζόν που μας πέρασε. Για μένα, αν με ρωτάς εμένα, το γεγονός που κατέληξε ο Λεύκηπος και τη νέα σεζόν να είναι στην National League One, μόνο καλό θα δείξει και νομίζω ότι προς τα εκεί θα βαδίσουμε. Πάνω σε αυτό που λέω, στο τελευταίο, τι μπορούμε να περιμένουμε? Έχετε ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά, εννοώ στις μεταγραφές. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, δύο-τρεις ανακοινώθηκαν, αλλά τουλάχιστον η μία που ακούστηκε, νομίζω ότι τάραξε αρκετά τα νερά.
1: Καλά αναφέρεσαι.
0: Μιλάμε για τον Αμερικάνο.
1: Ο Αμερικάνος και κάθε παίκτης που έρχεται από την άλλη άκρη του πλανήτη είναι ένα στοίχημα πάντα και είναι κάτι που στο γήπεδο θα φανεί, δεν ξέρουμε. Και τουλάχιστον οι πληροφορίες μας είναι καλές.
0: Γι' αυτό το λέω, ναι. Γι' αυτό το λέω.
1: Η ομάδα κατά τη δικιά μου, ας πούμε, οδηγία δεν ανακοινώνει παίκτες και ίσως και αυτούς που τους ανακοινώσαμε.
0: Ναι, κακός, ναι.
1: Οπότε εγώ θα προτιμούσα να μην τους ανακοινώσουμε. Θέλω να κάνω μία media day και θα το κάνω στο Σεπτέμβριο, όπου θα γίνει μία, ας το πούμε, παρουσίαση όλου του καινούριου Λεύκηπου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, με τους χορηγούς, με τις στολές, με τα παιδιά που ήρθανε, με τους προπονητές. Νομίζω ότι να δείξουμε λίγο εκεί που είχαμε σταματήσει και σταματήσαμε να το κάνουμε. Δηλαδή, ναι, αυτό που μας είπε με επί μία τριετία ήταν η καλή επικοινωνία των όσων κάνει ο Λεύκηπος.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Ο Λεύκηπος λειτουργήσε προπονητοκεντρικά και όχι λευκηποκεντρικά. Mm. Ο Λεύκηπος είναι πάνω από όλους, και από μένα και από τους πάντες. Και αυτό που σου λέω είναι κάτι που ήταν το ορόσημό μας, γιατί πραγματικά εμένα με έκανε άλλο άνθρωπο. Mm-hmm. Δεν με βοήθησε σε όλα. Και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο να μάθω από τα λάθη και να προσπαθήσω να προφυλάξω τον εαυτό μου, την οικογένειά μου και την ομάδα από τοξικότητα.
0: Μάλιστα. Δέχτηκες αρκετή.
1: Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει, γιατί εμένα με διαφέρει το τελικό αποτέλεσμα.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Και πάμε βάσει αυτού του ύμνου που έχουμε, που λέμε ότι είμαι Λεύκηπος, βλέπω μπροστά, το μπάσκετ μου δίνει μεγάλη χαρά. Αλλά
0: σωστό.
1: Είναι και το κολύμπι και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει, και το πόλο που σύντομα σκοπεύω να ενεργοποιήσω, και γενικά νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Αλλά με χαρά είδα στις προπονήσεις τις πρώτες που ξεκίνησαν της ομάδας ότι πλέον τα παιδιά φωνάζουν όταν ξεκινάνε, όταν τελειώνουν την προπόνηση, το Λεύκηπος, και ακούγεται έξω από το αμυρίδιο. Στα τρία χρόνια που ήμασταν και σε καλό επίπεδο και σε επίπεδο που βρεθήκαμε, δεν ακουγόταν ούτε στο πάγκο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό
0: και νομίζω έχει... Και νομίζω, πρόεδρε, ότι για να κλείσουμε κιόλας, νομίζω το τελευταίο που αναφέρεις, δηλαδή αυτή η αρχή που φεύγει μέσα από το αμυρίδιο, από τα παιδιά, από τους ανθρώπους που προπονούνται, νομίζω είναι και ένα μεγάλο κομμάτι που σε γεμίζει. Δηλαδή όλο αυτό, αυτή η αρχή που σκεπάζει το αμυρίδιο και φεύγει και εκτός τυχών, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό για να συνεχίσει ο σύλλογος για ακόμα 100 χρόνια, νομίζω.
1: Νομίζω, Γιώργο, ότι όποιος παίκτης σε όποια ομάδα, σε όποια γωνιά του πλανήτη, ανήκει στο δυναμικό μιας ομάδας, όταν είναι στο δυναμικό αυτής της ομάδας, πρέπει να είναι αυτός. Δηλαδή, είσαι στο ΓΑΣ, πρέπει να παίζεις για το ΓΑΣ και να φωνάζεις ΓΑΣ. Είσαι στην ΑΕΚ, ΑΕΚ. Είσαι στο NBA, στους Sixers, ο Λεμπρόν πρέπει να φωνάζει Sixers. Δεν φωνάζει Λεμπρόν.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν οι ομάδες είναι πάνω από όλους αυτούς και οι ομάδες είναι κάτι το άειλο. Εμείς είμαστε ύλη και δεν είμαστε τίποτε μπροστά στην ιδεολογία μιας ομάδας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό το λέω και το απευθύνω σαν, και το λέω επιτακτικά, όχι δεν το παρακαλώ. Mm-hmm. Όποιος έρχεται στο Λεύκηπο υποχρεωτικά πρέπει να είναι Λεύκηπος. Αν δεν είναι ή δεν το γουστάρει, υπάρχουν για αλλού πορτοκαλιές που βγάζουν γαϊδουράγκαθα.
0: Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς στο γήπεδο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά.
0: Καλή χρονιά σε όλους. Γεια χαρά.
1: Bye.

Αυτός ήταν ο Μαθαίος Αβίδης, ο πρόεδρος του Λεύκη που Ξάνθης. Νομίζω ότι άφησε πολύ ωραία πραγματάκια να καθόμαστε να τα συζητάμε από εδώ και πέρα, και το γεγονός πως τη βίωσε όλη αυτή την κατάσταση, και μιλάω για την όταν έπεσε η ομάδα, ποιοι απομακρύνθηκαν, ποιοι ήρθαν, ποιοι έφυγαν. Πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία είχε να μας αναφέρει ο πρόεδρος. Είστε πάντα συντονισμένοι και συνδεμένοι στην εκπομπή Basketball Show με το Σκουταρίδι το Γιώργο, από τη Λίγκα μέσω YouTube απευθείας, από το ραδιόφωνο του Goal FM 105,1 μπορείτε ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας να ακούτε την εκπομπή, και βεβαίως να βγάλετε και εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Ξεκινήσαμε αυτή τη συνεργασία από χτες, συνεχίζουμε σήμερα και βεβαίως όσο περνάει ο καιρός θα είμαστε, πάντα έτσι κοντά για τα νέα των ομάδων σε κάθε άθλημα. Πριν διακόψουμε τις ειδήσεις, για να πάμε στην πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε με τον Μαθαίο τον Σαββίδη, τον πρόεδρο του Λεύκηπου, είναι καλό να ολοκληρώσουμε το κομμάτι των ειδήσεων που είχαμε όσον αφορά τις τελευταίες ειδήσεις για το κομμάτι του μπάσκετ, και μιλάω, και βλέπετε κιόλας τον το προπονητή, έτσι, του Λεύκηπου, που μετά από ένα διάστημα 3 χρόνων με τον Ζαφ, με τον coach Ζαφ, το νέο αίμα λέγεται Στέργιος Πουργιωτόπουλος, και αυτός ένα όνομα αρκετά δυνατό, και να σου πω την αλήθεια, ο πρόεδρος ήθελε να υπάρχει ένα όνομα που μπορεί να έχει έτσι στις τάξεις του ένα, πώς να το πω, ένα όνομα που σημαίνει βουλευταράς. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι το βρήκε η ομάδα του Λεύκηπου στο πρόσωπο προφανώς του coach. Και πέραν από αυτές, σας είπε πριν, ακούσατε πριν από τον Μαθαίο του Σαββίδη, τον πρόεδρο του Λεύκηπου, ότι ενώ υπάρχουν αρκετές μεταγραφές και ανανεώσεις στον Ξανθιώτικο Σύλλογο, εντούτοις δεν βγαίνουν στον αέρα πολλές ειδήσεις πέραν από αυτές τις 3 που θα σας αναφέρω, και μιλάω για τον Αλίτο Μπουτσαξή. Χρειάζεται να αναφέρω πολλά πράγματα για αυτόν, γιατί είναι ο στυλοβάτης αυτού του συλλόγου πάρα πολλά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος από το 2022, αν δεν με γελάει η μνήμη μου, ήρθε. Και 2 αποκτήματα που ήρθαν στο Ξαθιώτικο Σύλλογο, που θα παίζει στην National League 1, είναι ασφαλώς ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος ο Παναγιώτης, που και αυτός έχει αφήσει το δικό του στίγμα στο μπασκετικό χάρτη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά βεβαίως το μεγάλο όνομα, το ανέφερα πριν, είναι ασφαλώς ο Αζάια ο Τόλμπερ, ο ξένος, ο Αμερικάνος δηλαδή, που έρχεται στην ομάδα του Λεύκηπου. Αυτά που έχουμε γνωρίσει, αυτά που έχουμε μάθει τουλάχιστον για τον συγκεκριμένο παίκτη, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά, πάρα πολύ καλά, εξαιρετικός σε αυτό που κάνει, και αξίζει να το αναφέρουμε. Ένας παίκτης που παίζει στον Άσο, 23 χρονών είναι. Στο πρωτάθλημα που έπαιζε, στο κολυακό πρωτάθλημα, είχε 12, κοντά στους 12 πόντους μέσο όρο, με 5,5 μέσο όρο assist και με 6 rebound. Τα νούμερα του είναι πάρα πολύ καλά. Αυτά που ακούμε από το ρεπορτάζ είναι ακόμα καλύτερα, γιατί τον βλέπουν στις προπονήσεις. Αλλά θα μου πεις τώρα, οι προπονήσεις είναι προπονήσεις, άλλο το παιχνίδι που εκεί φαίνεται, είναι ο καθρέφτης για τον κάθε παίκτη και για την κάθε ομάδα. Τώρα όσον αφορά για τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο, που ξεχάσαμε να αναφέρουμε
που ήρθε στο Λεύκηπο, έχει παίξει στην ΑΕΚ Κομωτινής, έχει παίξει στη Δέκα, στην Νικόπολη, στην Ασπίδα ξαναδείς προφανώς, στην Πρέβεζα, στο Βόλο, έχει περάσει και από εκεί και βεβαίως και στην Αρετσού, στην Αρετσού Καλαμαριάς. Είναι οι ομάδες που έχει αγωνιστεί ο Παπαδόπουλος, ο Παναγιώτης. Ουσιαστικά αυτές ήταν οι ειδήσεις που είχαμε να σας πούμε όσον αφορά την National League One και την National League Two, θα πούμε την επόμενη εβδομάδα και εκεί θα κοιτάξουμε να έχουμε κάποιον εκπρόσωπο μιας ομάδας, θα δούμε ποιος θα είναι. Περισσότερο αναλωθήκαμε στην μία ώρα εκπομπής σχεδόν στην μεταγραφολογία του ΓΑΣ, σε αυτά που έχει γίνει, τον Interplast ΓΑΣ Κομωτινή, όπως είναι και το πλήρης πλέον όνομά του που θα παίζει στην Elite League. Και είναι πολύ λογικό να γίνεται αυτό, παιδιά, γιατί η ομάδα αυτή από την Θράκη θα μας εκπροσωπεί σε μεγάλο επίπεδο και βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα εδώ στην πόλη της Κομωτινής να έρχονται μεγάλες ομάδες. Μία άλλη είδηση που αφορά πάλι το μπάσκετ και αξίζει να το αναφέρουμε είναι το γεγονός ότι ένας παλιός προπονητής και του Λεύκηπου και του ΓΑΣ Κομωτινή, ο Νεοκλής Λεμονίδης, ξαναπιάνει τον μπλοκάκι με το σχεδιασμό μέσα στο παρκέ. Είναι ο νέος προπονητής για τον Ηρώδικο, μπάσκετ με αμαξίδιο, μετά την πολύ επιτυχημένη παρουσία της Τζούλη Χατζηζογίδου, της προπονήτριας που είχε εδώ και δύο χρόνια ο Ηρώδικος. Νέος προπονητής, νέα καθήκοντα, θα είναι μάλλον ο Νεοκλής Λεμονίδης, που θα τον δούμε. Θα ξεκινήσει βέβαια και η προετοιμασία κοντά στο Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, μιας και το πρωτάθλημα και το κύπελλο ξεκινάει στα τέλη της χρονιάς. Νέος προπονητής, αυτή η είδηση μας ήρθε πριν από λίγο και βεβαίως την βγάλαμε προς τα έξω και μιλάω για την liga.gr. Το Basketball Show έχει φτάσει στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί, όπως και χθες μας ακούσατε, και πάλι το αναφέρω, μέσω Goal FM 105,1 μας είδατε μέσω της πλατφόρμας Liga TV. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο, να είστε καλά, να είστε ευλογημένοι, να πηγαίνετε να βλέπετε μάτς. Βεβαίως τώρα υπάρχει μια δεν έχουμε παιχνίδια, γιατί είναι, οι ομάδες κάνουν προετοιμασία και νομίζω ότι ο ΓΑΣ βέβαια μπήκε, είναι η δεύτερη εβδομάδα που κάνει. Τώρα θα μπουν και οι ομάδες στην National League One και της Two και λογικά θα έχουμε περισσότερα πράγματα να πούμε και για φιλικά και για οτιδήποτε άλλο στην συνέχεια των ροών της εκπομπής. Σας εύχομαι όλοι το καλύτερο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την Δευτέρα, την προσεχή Δευτέρα, πάντα και από το Goal FM και από την Λίγκα, Goal FM 105,1. Εκεί βέβαια η πρώτη μας εκπομπή με την εκπομπή που θα αφορά το κομμάτι του ποδοσφαίρου, Μπαλίτσα Live. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, Super League 2, Γάμα Εθνική, ενδεχομένως κάποια τοπικά, πάρα πολλά. Και βεβαίως θα κάνουμε σεφτέ και με το χώρο του ποδοσφαίρου. Και βεβαίως Τρίτη Βόλεϊ και Τετάρτη Μπάσκετ. Αυτά. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Να είστε όλοι καλά. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο Τετάρτης. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.
9: Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
11: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
10: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
13: Αγάπη, δεν μπορώ.
12: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
14: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
15: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
16: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
17: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
18: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος

0: Κυριακή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λίγο μετά τις 3.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική. Εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
5: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
4: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: ακόμη σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι κάνεις την προστόπιση Χριστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: του.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει η κακομοίρα από τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των οίκων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνα Πτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνή στο 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορίας και αφήστε υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε το 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκίνητου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 κενό. Το μήνυμά στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στην δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά των Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, όπου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Γιατί πολύ απλά στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Τι κάνεις?
2: Κουκιάς παίρνω.
1: Κουκιάς παίρνεις, βγαίνει τίποτα τουλάχιστον ή...
2: Από τα κουκιά κάτι βγαίνει, αλλά δεν βγαίνει από την πριζόλα.
1: Μάλιστα. Είδες καθόλου πρωτοσέλιδα εφημερίδων?
2: Δεν διαβάζω εφημερίδες, θεωρώ γλυφτρικά τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι, αν είδες λέω.
2: Όχι.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να δείξω. Το ναι. Γλυφτρικά.
2: Γλυφτρικά πρωτοσέλιδα δεν διαβάζω.
1: Το deal...
2: Δεν θέλω να χαλάσω το στομάχι μου να πούμε.
1: Το deal του αιώνα για τον Πουέρτα.
2: Ναι.
1: Άλλο. Θησαυρός 20 εκατομμυρίων για τον Μάγο.
2: Ναι.
1: Άλλο. Τάραξε τα νερά. Δηλαδή.
2: Του Μέντρο Πορκάνα αυτό έκανε σε σχόλιο ποτέ?
1: Όχι. 20 μίρια.
2: Εκεί φοβάται να το κάνει.
1: Α. Έχω κάνει.
2: Τι έχει κάνει?
1: Έχω
2: να πει γλυκτρικό πρωτοσέλιδο για τον Μέντρο.
1: Έχω κάνει.
2: Πού να κάνει, βρε, σε πιάνει.
1: 20 μίρια.
2: Υδρότες μόνο που το σκέφτεσαι.

0: Να ρωτήσω.
1: Ή να ρωτήσει.
0: Πόσα πήρε το Μουζακίτη ο Ολυμπιακός?
1: Μακίτη.
0: Μουζακίτη.
1: Ξέρω εγώ, 15.
0: Συν ό,τι πάρει. Από το Ζόλακι.
1: 25.
0: Άρα τα έχει πάρει αυτά λεφτά.
1: Εσύ τι είσαι, τρολογιστή του Μαρινάκη να πούμε?
0: Όχι ρε φίλε, ούτε θυμώνω.
1: Ναι, μία.
0: Κουβέντα κάνουμε.
1: Ναι, για το μέτρο που είπε τίποτα για μας. Άμα ακόμη κάνω από το σέλιδο και.
0: Πού κολλάει με την κουβέντα αυτή?
1: Γιατί του άλλου εύκολα του κάνει, λέω γι' αυτό.
0: Για όλου κάνω.
1: Α, μη. Τζι. Εγώ δεν λέω σε κανέναν. Άρα είμαι προσεκτικό με όλου.
0: Ωραία, πε ό,τι θέλει.
1: Να πω ό,τι θέλω. Ναι. Να πω συγχαρητήρια στον Μαρινάκη που πούλησε ένα παλτό για Τζάγκουαρ. Μπράβο του. Αυτό το παλτό του Μουζακίδη που σέρνεται 2 χρόνια στα γήπεδα. Ο ποδοσφαιριστής που δεν είχε πάρει 0 εξέλιξη αλλά πήρε και πτώσεις στην απόδοσή του, κατόρθωσε και πούλησε το 50% παρακαλώ. Το 50% με 15 εκατομμύρια.
0: Μαγκιά του.
1: Αυτό μιλάμε και λέμε. Μπορεί να πουλήσει σε Φαφούτι Colgate.
0: Σε Εσκιμώους πάγο, αυτό που λέμε κλασική.
1: Μπορεί να πουλήσει την Καριστιανού για Μέρκελ. Μιλάμε φοβερός. Ασύλληπτος.
0: Είπε ικανός ότι δεν είναι ικανός.
1: Μπράβο. Η ικανότητά του να πουλάει είναι τρομερή. Βέβαια, θα πρέπει και οι αγορές του να του δώσουν το πρωτάθλημα, γιατί αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, μεγάλη αποτυχία.
0: Πώς το
1: πάρει ο Ολυμπιακός? Μια τεράστια αποτυχία.
0: Πώς θα
1: αγοράς,
0: το πάρει?
1: Πώς θα το πάρει, αγοράζοντας μεγάλους παίκτες.
0: Ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Από την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια με την ανασχόληση με το ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Όποια ομάδα αγοράζει μεγάλους παίκτες παίρνει και το πρωτάθλημα.
1: Όχι, αλλά αν δεν το πάρει το πρωτάθλημα θα είναι αποτυχία μεγάλη. Αν δεν πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Αν δεν πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα θα είναι μεγαλύτερη αποτυχία αν δεν το πάρει ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ.
0: Πέρσι δεν ήταν αποτυχία.
1: Ποιος?
0: Πέρσι δεν ήταν.
1: Ήτανε, ναι, ήταν.
0: Πρόπερσι δεν ήταν αποτυχία.
1: Ο Ολυμπιακός επειδή θα το πάρει το πρωτάθλημα φέτος, δυστυχώς.
0: Εσύ πότε ρε
1: Παναθηναϊκός? Δυστυχώς, λέω, δυστυχώς.
0: Για τη τσέπη σου δυστυχώς, γιατί άλλο?
1: Όχι, για την τσέπη τη δική σου δυστυχώς. Φυσικά για την τσέπη τη δική
0: σου. Μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, δεν ξέρω. Είπες δυστυχώς.
1: Αν δεν υπάρχει λόγος τσέπης, δεν υπάρχει άλλος λόγος.
0: Δεκτό. Γι' αυτό
1: ρωτάω. Έπαιξε και τον Άρη Κυπελούχο, 20 φράγκα.
0: Τον κατεμοιάζει και τον Άρη.
1: Η τσέπη μου κατεμοιάζει, κατεμοιάζει κανένα, αν χάσει. Δεν κατεμοιάζω κανέναν, τον εαυτό μου κατεμοιάζω.
0: Ας πούμε να το πάρει το κύπελο, φαγώθηκες.
1: Γιατί, για να το πάρει θα πάθει.
0: Τίποτα δεν πάθει.
1: 57 χρόνια δεν παθαίνει κάτι. Καλώς καλές.
0: Πολύ ωραία, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, ο Όφι, ο οποίος άνοιξε το δρόμο, τα μάτια, την όρεξη των υπολείπων, χαμένο σε υγβή.
1: Ο Όφι έκανε ένα διάλειμμα 2 χρόνια από τη μετριότητά του και θα ξαναπάει.
0: Διάλειμμα?
1: Ναι, ένα διάλειμμα.
0: Όπα. Γιατί?
1: Τι όπα.
0: Διευκρίνησέ το.
1: Τι διευκρίνησέ το?
0: Ρε φίλε, ο Όφι έχει πάνω από 7.000 διαρκές. 7.500, 7.700 όπως έχει.
1: Τι με ενδιαφέρει.
0: Ερώτηση. Είπε στο Λεβαδιακό πυροτέχνημα.
1: Από πέρσι.
0: Πέρσι.
1: Πριν τελειώσει η χρονιά.
0: Και να συνέχιζε να πηγαίνει καλά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση να δούμε το γήπεδο της Λιβαδίας τίνγκα?
1: Όχι.
0: Μπράβο. Το Παγκρίτιο υπάρχει περίπτωση να το δούμε?
1: Όχι.
0: Υπάρχει. Υπάρχει.
1: Γιατί?
0: Και κόσμο έχει και
1: πόσο χωράει το Παγκρίτιο?
0: 25 με 30 χιλιάδες.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να το γεμίσει Όφι.
0: Γιατί? Ποτέ.
1: Γιατί είναι Όφι.
0: 15 χιλιάδες και την άλλη φορά.
1: Ναι, 25 έχει 10 χιλιάδες διαφορά, ε.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Μπράβο.
0: Αλλά προχωράει.
1: Μόλις αρχίσουν οι φάπες τώρα. Άρχισε στο Χαριλάου.
0: Το γιατί κούλε πόσο χωρούσε? 7-8.
1: 6-7 χιλιάδες.
0: Μπράβο.
1: Γέμιζε ποτέ?
0: Κάποτε γέμιζε.
1: Κάποτε.
0: Από τις 6-7
1: ναι.
0: Πήγες 15.
1: Ναι.
0: Αυτό τι είναι? Άνοδος, πρόοδος, πες το όπως θέλεις.
1: Είναι εφήμερος.
0: Γιατί? Το εφήμερο γιατί το βάζεις?
1: Γιατί είναι Όφι.
0: Γιατί να μεγαλώσει Όφι?
1: Πώς θα μεγαλώσει Όφι?
0: Δεν μου λες, την Κόμο στην Ιταλία την γνωρίζεις?
1: Την ξέρω, δεν ξέρω.
0: Την γνωρίζεις. Γιατί?
1: Γιατί χώθηκε ανάμεσα στα θύρια.
0: Επειδή παίζει ο Δουβίκας, επειδή είναι ο Φάμπρικας, επειδή η λίμνη Κόμο είναι πανέμορφη.
1: Όχι, γιατί? Ρε κόκκινα. Επειδή είναι ομαδάρα.
0: Τι έκανε την Κυριακή?
1: Πήρε διπλό μες στην Νάπολη.
0: Μες στην Νάπολη, ένα δύο.
1: Ωραία.
0: Δείχνει ότι κάνει βήματα μεγάλη ομάδα σε ένα πολύ
1: βεβαίως,
0: μεγάλο πρωτάθλημα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Γιατί η Κόμο να μεγαλώσει και να μην πει σου μεγάλο?
1: Γιατί είδωστε Έλληνες. Χάρηκα πολύ που δεν πούλησε το νους ο πρόεδρος του Όφη. Είπε θέλουμε να πάμε σε μια καλή πορεία κτλ. Αυτό δείχνει σοβαρότητα και το χαίρομαι.
0: Αυτό εννοείς.
1: Ναι, περίμενε. Αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί να κρατήσει Όφη τα πέντε κύπελα να βγαίνει ο ΕΦΑ κάθε χρόνο. Εντάξει.
0: Ποιος το λέει αυτό.
1: Θεωρώ ότι είναι
0: ένα. Λογική το λέει αυτό.
1: Ναι, η λογική το λέει αυτό. Λέει ένα διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Στη μετριότητα.
0: Στερείται χρημάτων.
1: Ναι. Όχι.
0: Ωραία. Έχει ένα μπάτι κοντά στα 10 εκατομμύρια.
1: Μπράβο.
0: Με αυτά τα οποία θα πάρει από την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το κάνει και 15 και 20.
1: Μπορεί να φάει τον Άρη.
0: Άλλο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να τα κάνει 15-20.
1: Να τα κάνει 20.
0: Αν έχει πρόοδο και τα λεφτά του πιάνουν τόπο.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει ανάγκη να βγάλει λεφτά.
1: Όχι, θα φάει τον Άρη.
0: Άλλο πράγμα. Άλλο. Έχει ανάγκη να βγάλει λεφτά. Όχι. Θέλει να κάνει την ομάδα μεγαλύτερη. Αν κάνει καλύτερη πορεία, έχει τη δυνατότητα να μαζέψει ακόμη περισσότερο κόσμο.
1: Όχι.
0: Να συγκινεί περισσότερο κόσμο.
1: Όχι. Εκτός Κρήτης, όχι, δεν μπορεί.
0: Ναι, μου λες. Για κάνε ένα γκάλουπ εκτός Κρήτης.
1: Ναι.
0: Τον Όφη, άσου κριτικούς και τα.
1: Έγινε ο παδός του Όφη κανένας εκτός Κρήτης.
0: Άλλο πράγμα.
1: Στη Λάρισα έγινε κανένας. Είναι κανένας στη Βέρεια. Θα σε ρωτήσω. Θα σε ρωτήσω.
0: Αλλάζει τα λόγια.
1: Στη Θεσσαλονίκη έγινε κανένας από Αριανός Λάρισα.
0: Αυτό δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη.
1: Ναι. Έγινε Καστοριά κανένας να πούμε το.
0: Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη.
1: Πες μας να μάθουμε ρε κόκκινε για να καταλάβουμε.
0: Κοίταξε.
1: Να καταλάβουμε δηλαδή το σκεπτικό σου.
0: Είναι αδόκιμο αυτό που θα πω. Υπάρχει μια ομάδα που κατάφερε να γίνει πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ποια?
0: Η Paris Saint-Germain.
1: Η Paris Saint-Germain είναι στη Γαλλία. Για Ελλάδα μιλάμε. Η Paris Saint-Germain.
0: Και η Como μπορεί να γίνει μεγάλη ομάδα.
1: Μπορεί στην Αγγλία να πεταχτεί μία και να κάνει. Εδώ όχι.
0: Τι είναι αυτό που σε κάνει να λες όχι?
1: Δεν θα φάει κανέναν μεγάλο. Δεν θα βγει Όφη φέτος τρίτος, ας πούμε. Το κατάλαβες? Δεν θα βγει τέταρτο.
0: Το λες με αφορμή το αποτέλεσμα της Κυριακής?
1: Βρε, το λέω με αφορμή αυτά που βλέπω 50 χρόνια εδώ πέρα. Με αυτό το σκεπτικό.
0: Ναι, ο κόσμος δεν ζει όμως για το τετριμένο, το συνηθισμένο, το λογικό ίσως.
1: Όχι, όχι, ο κόσμος ζει με αυτό.
0: Όχι, δεν ζει για αυτό.
1: Ζει για αυτό.
0: Όχι, λάθος.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος ζει για το αναπάντεχο.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Για το απροσδόκητο.
1: Τι μου λες?
0: Δεν μου λες?
1: Ναι.
0: Η Αγγλία έχει πάρει ποτέ κύπελλο Ευρώπης? Η εθνική ομάδα της Αγγλίας?
1: Όχι.
0: Η Ελλάδα πήρε?
1: Πήρε.
0: Μοιάζει οξύμορο, αναπάντεχο, απροσδόκητο.
1: Συμβαίνει.
0: Γιατί να μην συμβεί και εδώ?
1: Δεν συμβαίνει εδώ.
0: Γιατί όχι?
1: Γιατί όχι?
0: Η Λέστερ πήρε πρωτάθλημα.
1: Άντε πάλι. Ρε μου τα έχει κάνει τσουρέκια. Δεν μπορείς, το λέω τελείως πάνω, αλλά δεν μπορεί. Δεν με πείθεις.
0: Εγώ λέω αν κάνεις ένα γκάλο.
1: Ναι.
0: Και με τη συμπεριφορά του, ναι, ο Όφη αρχίζει και κερδίζει συμπάθεια του κόσμου.
1: Ας έχει συμπάθεια.
0: Το επόμενο βήμα.
1: Στη Λαμία γίνεται ένα Όφη.
0: Να προλάβω να μιλήσω.
1: Πρόλαβε να μιλήσει.
0: Ευχαριστώ. Ναι. Αν το συνεχίσει αυτό το έργο, ναι, και πηγαίνει καλά, θα κάνει και ο κόσμος.
1: Πού να πάει δηλαδή, αν συνεχίσει?
0: Αν ξαναπάρει Κύπρο.
1: Πες τι βγήκε.
0: Εκτός
1: έργου. Εκτός. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Έβδομος, ναι.
0: Αν συνεχίσει.
1: Ναι.
0: Βγει πεντάδα. Ξαναπάρει Κύπρο.
1: Πότε θα ξαναπάρει κύπελο?
0: Να τελειώσω.
1: Ναι.
0: Κάνει μια καλή ευρωπαϊκή πορεία.
1: Πού να πάει δηλαδή στην Ευρώπη?
0: Πού να πάει?
1: Ναι.
0: Στους 16.
1: Πού, σε ποιο?
0: Στο Europa League.
1: Θα γίνει στην Καλαμάτα κανένα Σόφια με γίνει αυτό?
0: Μπορεί.
1: Τι λέρε.
0: Βεβαίως.
1: Σοβαρά. Εδώ θα γίνει έναν Αργιανή με τον Γκάλι, θα γίνει με τον Κόντι και το Θαναουλάκι.
0: Είσαι Γερόσυλος.
1: Είμαι, λέει, Γερόσυλος.
0: Ιερόσυλος. Ιερόσυλος.
1: Γιατί? Με έγινε κανένα
0: Αθηναίο. Όλη η Ελλάδα,
1: ναι,
0: όλη η Ελλάδα,
1: ναι, ναι,
0: κλεινόταν την Πέμπτη για να παρακολουθεί.
1: Και το Λούνα Πάρκ με τον Παπαγιανόπουλο κλεινόταν όλη η Ελλάδα. Ή με τους Ιερόσυλους, με τον Θάνο Λιβαδίτη.
0: Είσαι Καραγκιόζης.
1: Εγώ είμαι Καραγκιόζης.
0: Με κάπα κεφαλαίο.
1: Φρέγω με Καραγκιόζης.
0: Καραγκιόζης. Ναι. Όλοι οι Αργιανοί που σε βρίζουν τώρα καλά κάνουν.
1: Εάν είναι κόκκινο.
0: Ο Γκάλης είναι ο θεός του μπάσκετ.
1: Μάλιστα είναι.
0: Όποιος δεν τολμάει να το παραδεχτεί.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρει τι γίνεται, δεν έχει δει μπάσκετ.
1: Μετά τη Βέρεια έκανε κανένα Αργιανό Γκάλης, θα πούμε.
0: Πάρα πολύ.
1: Πόσους? Πού είναι οι Αργιανοί της Αθήνας?
0: Πού είναι
1: με τον Γκάλι, να πούμε. Πού είναι οι Αργιανοί της επαρχίας με τον Γκάλι?
0: Δεν είχε συνέχεια.
1: Ποιος δεν είχε, λέει?
0: Δεν είχε συνέχεια.
1: Ένας που ήταν 25 χρονών, 20 χρονών, πριν 30 χρόνια, εκείνη 50 χρονών. Σήμερα με το δικό σου σκεπτικό, οι 50 όλοι πρέπει να είναι Αργιανοί τώρα. Στην Πάτρα, στη Λάρισα.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Πώς δεν πάει έτσι? Πώς δεν πάει έτσι?
0: Γιατί τα νέα παιδιά δεν ξέρουν τι έγινε το 90.
1: Ναι. Περιντάρι σου λέω.
0: Με το έγκλημα του, το αθλητικό έγκλημα του Θεόφιλου του Μητρούδη.
1: Ναι.
0: Που έδιωξε τον Γκάλι για να χτίσει η ομάδα πάνω στο Γιαννάκη τον Ντάρμπλι και τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και με τα πάρα πολλά λεφτά που δώσαν τότε ο Κόκαλης και η αδερφή Γιαννακόπουλη, το μπάσκετ έφυγε
1: πριν. Ρε, 10 χρόνια δεν τα τελειώσει. Με κρευρίζει, ρε κόκκινε. 10 χρόνια κυριαρχούσε ο Άρης.
0: Πόσο χρόνια έχει να πάρει τίτλο ο Άρης?
1: Ο γάμος. Βρε, 79 μέχρι το 89, 90, 91. Έπαιρνε, ήταν ο Γκάλης.
0: Ναι.
1: Ήταν 10 χρόνια και. Ωραία. Αυτοί που ήταν 20 χρονών.
0: Ναι.
1: Πόσο χρόνο είναι τώρα? 50 φεύγα, δεν είναι?
0: Βεβαίως.
1: Πού είναι αυτοί οι Αριανοί? 55 χρόνια.
0: Απέχουνε.
1: Απέχουνε, λέει. Ρε, στην Κρήτη, στη Δράμα, στην Καβάλα, στην Κομποτινή γίνανε Αριανοί από τον Γκάλη.
0: Βεβαίως.
1: Πού είναι?
0: Απέχουνε.
1: Απέχουνε, λέει.
0: Το μπάσκετ δεν είναι τόσο συγκινητικό στο ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι το ίδιο θελτικό.
1: Ρε, στην Καβάλα 3 Αριανούς δεν έχω βρει. 10 χρόνια εκεί. Κυκλοφορώ 10 χρόνια που έρχομαι. 3 Αριανούς.
0: Γιατί το ποδόσφαιρο είναι το όπιο.
1: Πάτε, μας τρελάνεις τώρα. Για τον Κωνσταντέλια γίνανε σε 2 χρόνια 100.000 παοξίδες νεαροί.
0: Δεν ξέρω πώς γίνανε.
1: 100. Γίνανε για τον Γκάλη, λέει. Όχι.
0: Γίνανε.
1: Πώς δεν γίνανε?
0: Γίνανε.
1: Πώς γίνανε? Ξέρεις ποιοι γίνανε? Οι Αριανοί που κάνανε παιδιά και δεν γίνανε παοξίδες. Αυτοί γίνανε.
0: Όταν η ΑΕΛ.
1: Μας έχει τρελάνει.
0: Όταν η ΑΕΛ. Όταν
1: η ΑΕΛ. Ναι.
0: Με εκείνη την
1: ομαδάρα. Ναι.
0: Κάποιοι γίνανε Λάρισα.
1: Με στη Λάρισα.
0: Και εκτός.
1: Πώς?
0: Και Αθήνα.
1: Ξέρεις κανένα φίλο σου να γίνει Λάρισα?
0: Βεβαίως.
1: Ποιος?
0: Εκτός αέρα.
1: Πες μου τον αέρα. Πες μου, έχω ένα φίλο 50 χρονών, 55.
0: Τώρα δεν είναι.
1: Που έγινε Λάρισα.
0: Τότε έχει αλλάξει ομάδα.
1: Ας τα διάλοπα τώρα. Με κάνεις για σκεφτό.
0: Αλήθεια λέω.
1: Σερσερή. Έγινε Λάρισα για μισό χρόνο ο φελός. Μιλάμε για φελό τώρα.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι φελός.
1: Εσύ είσαι φελός.
0: Εγώ γιατί είμαι.
1: Εσύ είσαι φελός που επικαλείσαι τον Γκάλη και τη Λάρισα ότι κάναν κόσμο. Κάνανε, κράτησαν αυτού που ήταν.
0: Αν αυτό το πράγμα είχε συνέπεια και συνέχεια.
1: Εντάξει, όχι, ναι, με το μυαλό σου, εντάξει, μπορεί να γίνει. Εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ δεν συμφωνώ.
0: Εσύ πάει by the book. Πας by the book, λες, αυτό είναι.
1: Η ζωή δική μου πάει by the book.
0: Μα αυτό είναι που εντυπωσιάζει.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Ενώ η ζωή σου
1: ναι.
0: είναι γεμάτη ανατροπές
1: ναι,
0: και δεν είναι ευθεία.
1: Είμαι κοινικό άνθρωπο, κόκκινο. Εγώ δεν είμαι.
0: Λέω κάτι το οποίο ναι, δεν ναι, ισχύει.
1: Ναι. By the book δεν είμαι εγώ, εσείς είστε.
0: Μισό λεπτό, βάζω σάλτσες.
1: Εγώ δεν βάζω,
0: σε
1: εγώ δεν βάζω τα κόκκαλα του Αγίου να τα προσκυνάω και να λέω αου και να φωνάω.
0: Κανείς δεν προσκυνάει τα
1: κόκκαλα. Άντε, σταμάτα να πούμε.
0: Κανείς δεν προσκυνάει
1: τα κόκκαλα. Άντε, τελειώνεται.
0: Συμβολίζουν κάτι αυτά.
1: Ποια, τα κόκκαλα.
0: Οι εικόνες, τα κόκκαλα.
1: Ποιο νόμα είναι?
0: Συμβολίζουν κάτι.
1: Συμβολίζουν την.
0: Δεν σε υποχρεώνει κανείς να βάλει το χέρι στη τσέπη.
1: Πώς είπες?
0: Δεν σε υποχρεώνει κανείς να βάλει το χέρι στη τσέπη.
1: Ποιος δεν το βάζει? Τους παπάδες εγώ τους πληρώνω. Δεν πληρώνω εφορία.
0: Τι τους κάνεις?
1: Δεν τους πληρώνω εγώ. Το κράτος δεν τους πληρώνει, αλλά εγώ τους πληρώνω.
0: Να ξέρεις πώς πληρώνεις που μετανιώνεις που τους πληρώνεις.
1: Μετανιώνει και για αυτούς.
0: Οι παπάδες τους πληρώνουν.
1: Ναι, ναι, δεν τους πληρώνω. Είναι ανεξάρτητο το κράτος με την.
0: Όχι, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο.
1: Συνδεδεμένο.
0: Εγώ δεν λέω ψέμα.
1: Μπράβο, άντε. Άρα τους πληρώνω και εγώ.
0: Υπάρχουν καλλιέργειες?
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχουν καλλιέργειες?
1: Όχι.
0: Που επιτελούν έργο?
1: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Έργο, τι θα πει έργο?
0: Εγώ δεν σου πάω μακριά.
1: Ναι.
0: Πόσοι ιερείς ξέρεις, γιατί ξέρεις, οι οποίοι δεν είναι αρπακτικά, δεν
1: είναι για δυο. Ξέρω ιερείς που δεν είναι κακοί. Όχι ότι είναι καλοί.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Πώς,
1: να το διορθώσεις.
0: Πώς, εσύ να το διορθώσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσοι ιερείς ξέρεις οι οποίοι επιτελούν έργο με συσίτια?
1: Τα συσίτια, με συγχωρείς, catering είναι.
0: Κάνεις
1: τα λάθος. Πληρώνουμε εμείς.
0: Κάνεις λάθος.
1: Κάνεις εσύ λάθος. Από την τσέπη του κανένας παπάς δεν έχει δώσει λεφτά.
0: Ο Παπαχρήστος.
1: Ποιος Παπαχρήστος?
0: Εγώ παίρνω αφορμή εδώ.
1: Ποιος είναι ο Παπαχρήστος?
0: Το Πάο και Φέμκελο. Ο Παπαχρήστος, ο Πάο ξύς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, τι κάνει.
0: Έχει.
1: Ναι, τι...
0: τον αγώνα του.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Μαγειρεύει ο ίδιος σύζυγός του και κυρίες.
1: Μάλιστα.
0: Με προσφορές πιστών.
1: Πιστών.
0: Όχι ναι. με catering.
1: Τα παίρνουν τους πιστούς δηλαδή.
0: Τα δίνουν, δεν τα παίρνουν.
1: Τα δίνουν, δεν είπα ότι τα κλέβει.
0: Δεν βγήκε έξω σε Αργιάννη και
1: λέει. Πριν από την τσέπη του έβαλε κανένα φράγκο.
0: Φυσικά.
1: Πότε?
0: Κατά εκεί μόνο ο χρόνος που βάζει.
1: Ποιος χρόνος?
0: Η προσωπική εργασία.
1: Γιατί τι έχει να κάνει λοιπόν?
0: Τώρα είσαι ανόητος.
1: Τι, παπάς είναι.
0: Εσύ ρε φίλε, ό,τι κάνεις
1: ναι.
0: και μαγιά σου,
1: ναι.
0: το κάνεις για να μπορέσεις να πορευτείς και να βγάλεις δραχμές. Αυτός το κάνει και να γεμίσει την ψυχή του.
1: Την ψυχή του γεμίζει.
0: Φυσικά.
1: Δημοσιότητα έχει.
0: Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι είναι ματαιόδοξος?
1: Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος είναι διάσημος.
0: Αυτό είπες τώρα. Αυτό είπες τώρα.
1: Κόκκινε, δεν με επίθετε. Πάμε παρακάτω. Δεν με επίθετε. Κοινωνικός, δεν με επίθετε.
0: Ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Να σου το πω διαφορετικά.
1: Πες το όπως θέλεις.
0: Γιατί σημασία δεν έχει τι συμβαίνει, αλλά πώς το βλέπεις.
1: Κατοίκηση σε μένα στα 58 μου δεν με κάνεις εσύ.
0: Ωραία.
1: Ναι, άντε, μπράβο.
0: Πώς είναι η εφοπλιστές στην Ελλάδα?
1: Πού να ξέρω εγώ.
0: Πολύ.
1: Κάποια 100 ή 200, πώς
0: είναι. Πολύ, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ζητάω ακριβές.
1: Ναι, πού να, πολύ είναι.
0: Λοιπόν. Κάποιοι εξ αυτών
1: μάλιστα.
0: έχουν ιδρύματα. Μην μου πεις για φορολογικούς
1: λόγους.
0: Ξέρουμε.
1: Ναι.
0: κάποιοι εξ αυτών έχουν ιδρύματα που σπουδάζουν ανήμπορα παιδιά, βοηθάνε άπορες οικογένειες.
1: Θες απάντηση.
0: Μισό λεπτό. Έχουν κάποιοι.
1: Θες απάντηση.
0: Δεν με απαντάς την ερώτηση. Η ερώτηση είναι σαφή.
1: Ναι, σε ρωτώ, θες απάντηση.
0: Κάποιοι εξ αυτών έχουν.
1: Ναι, θα σου πω γιατί.
0: Γιατί
1: θα σου
0: δεν...
1: πω γιατί.
0: Γιατί δεν έχουν.
1: Θα σου πω γιατί.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Γιατί δεν έχουν όλοι.
1: Θες απάντηση.
0: Ναι, σε αυτό. Σε αυτό θέλω. Όχι γιατί έχουν αυτοί. Γιατί δεν κάνουν όλοι.
1: Γιατί κόκκινε οι εφοπλιστές, όχι όλοι, έχουν κάνει παρανομίες για να τους πιάσει το κράτος, βάλουν και κάνουν ένα αγαθοεργίες για να γλιτώνουν. Άμα θες να πάνε. Αυτή είναι η απάντηση δική μου.
0: Οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν εφορία.
1: Καλά κάνουν.
0: Είπα εγώ ότι κάνουν κακά ή άσχημα, δεν τους κρίνω γι' αυτό. Λέω, οπότε όλοι θα μπορούσαν να έχουν φιλανθρωπικά ιδρύματα.
1: Δεν υπάρχει φιλανθρωπία, κόκκινε. Είναι φορολογικοί λόγοι.
0: Πες το έτσι.
1: Δεν υπάρχει. Ναι.
0: Γιατί δεν το κάνουν όλοι.
1: Γιατί προφανώς οι άλλοι δεν έχουν ανάγκη να κάνουν φορολογική αυτή. Απλό.
0: Πολύ εύκολο συμπέρασμα.
1: Αυτό είναι το συμπέρασμα το δικό μου. Εσύ νομίζω ότι υπάρχει άλλο. Ότι σηκώθηκε ένας εφοπλιστής να γίνει φιλάνθρωπος, εγώ δεν το πιστεύω.
0: Αυτό είπα.
1: Ή αυτό είπε.
0: Λέω, αφού το κάνουν κάποιοι που κατά τη γνώμη σου γίνεται για φορολογικό λόγο.
1: Όχι κατά τη γνώμη μου, είμαι σίγουρος.
0: Σε είπα εγώ ότι η γνώμη σου είναι εσφαλμένη.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω, γιατί δεν το κάνουν όλοι.
1: Τι να κάνω εγώ, να βγάλω αμπάρισμα τώρα το,
0: απορία
1: το κασετοφωνάκι να πάω να κάνω συνέντευξη στους εφοπλιστές. Γιατί καλέ δεν το κάνετε
0: αυτό
1: όλοι.
0: Αυτό σου ζήτησα. Γιατί δεν το κάνουν όλοι.
1: Πάντως αυτοί που το κάνουν δεν το κάνουν. Την ψυχούλα τους που λες, ψυχούλα τους.
0: Μαζί σου.
1: Μαζί σου.
0: Οι υπόλοιποι γιατί δεν το κάνουν.
1: Δεν ξέρω.
0: Εσύ κάποιον, ξέρεις κάποιον ο οποίος έχει τεράστια περιουσία και δεν έχει κάνει την παραμικρή ατασταλία.
1: Πάντα κάνουν ατασταλίες γιατί το χρήμα για να το κάνουν πρέπει,
0: πρέπει
1: να,
0: να κάνει κάποιο φορολογικό.
1: Άρα τρίκ. Λοιπόν λέει το κράτος, εγώ κάνω αυτή την παρανομία, θα κάνω και μια δωρεά, μην μιλάς πολύ να πούμε. Έτσι, σαν εφορία ένα πράγμα.
0: Σου δίνει κάποιος άδικο.
1: Εσύ μου δίνεις άδικο.
0: Όχι,
1: θες να με πεις εμένα ότι ο Όφη θα γίνει Ρεάλ Μαδρίτης και θα γίνει όλη η Ελλάδα να πούμε κριτική επειδή πήρε το κύπελο με τον Φουκαρά τον Μπάουκ που πήγε εκεί με τον Μιχαηλίδη και τους άλλους. Βρήκε την ΑΕ κουρασμένη.
0: Φουκαράδες
1: και...
0: είμαστε εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Πήγε στο Καριλάο, έφαγε τα δύο, θα φάει άλλα δύο σήμερα. Ούτε τσετερά, τσετερά, τσετερά.
0: Σήμερα θα φάει Πάουκ δύο. Όπα,
1: ο Όφη θα φάει δύο.
0: Α, ναι. Με τρόμαξε. Θα φάει Πάουκ. Σημείο μας δίνει τώρα, τι κάνει.
1: Μας είπε ότι οι Αριανοί γίνανε από τον Γκάλι Αριανοί. Και σε λέω, πού είναι αυτοί οι 50 άρδιες οι Αριανοί, και λες δεν εμφανίζονται. Πού είναι η Λάρισα, που ήταν Λάρισα με τη μεγάλη ομάδα, να πούμε, δεν λες πού είναι.
0: Ούτως ή άλλως, ναι. Το παλέ είχε πολύ κόσμο.
1: Είναι το παλέ, μια τρύπα είναι, ρε. Πολύ κόσμο.
0: 6.000 κόσμο, παιδί.
1: Τι είναι 6.000.
0: Δεν μου λες.
1: Στην Άσυρο να μαζέψουμε τον κουρεπόλη.
0: Με τον Σιάο.
1: Τη δόξα Ασύρου,
0: φέτος.
1: Ναι, με τον Σιάο.
0: Σε μία ώρα εξαφανιστήκαν 4.200 εισιτήρια.
1: Τώρα θα εξαφανιστούν αυτά τα εισιτήρια μόλις κάνει ο άλλος ο Δωτός να μου δώσει τα 300 εκατομμύρια και φάει πρώτος να πούμε στην αυτήν, όπως τη λένε, στην Γιουρολίγκα.
0: Ευρωλίγκα.
1: Στην Γιουρολίγκα, όπως τη λένε.
0: Ευρωλίγκα.
1: Τραβήξει και κάνα καμιά καλή πορεία ο Καρυπίδης και θα έρθουν μετανούσες παρθένες στο Χαϊλάου. Αυτοί που λέγανε Καρυπίδη.
0: Γιατί είναι μετάνια.
1: Θα λέω εγώ απέχανα από τα Χαριλάου και σε μία. Άμα κάνω νίκη με στην Τούμπα, ξέρω εγώ, θα πάω ξανά στο γήπεδο. Άρα με μετανοούσε Μαγδαληνή.
0: Αφού η νίκη τα αλλάζει όλα.
1: Και εγώ τα λέω όπως είναι.
0: Μαγιά του Καρυπίδη, ναι.
1: Μαγιά και δικιά μου που κάθομαι και το λέω.
0: Γιατί είσαι διαφορετικό, αυτό που βλέπεις σας.
1: Ναι. Τι άλλο να σε πω δηλαδή.
0: Δεν είπες ψέματα, ούτε σε κατηγόρησε κάποιος γι' αυτό.
1: Εγώ δεν ζω με όνειρα, κόκκινη. Ζω με την πραγματικότητα.
0: Ποιο είναι η ουτοπία σας, που λέω
1: πια. Η ουτοπία είναι η θρησκεία σου, η ουτοπία είναι η οπαδή σου.
0: Είναι δικαίωμά μου.
1: Η ουτοπία είναι καλή άνθρωπη.
0: Είναι δικαιώμα.
1: Οι παπάδες είναι καλοί άνθρωποι.
0: Είναι δικαίωμα.
1: Η ουτοπία είναι ότι.
0: Είναι δικαίωμα του καθενός να πιστεύει όποιο
1: θέλει. Τώρα είναι φελός, ο καθένας έχει το δικαίωμα.
0: Φελός και φαίνεται.
1: Έτσι λέω εγώ για
0: σένα.
1: Δεν είναι ασχημό εγώ.
0: Εγώ μιλάω όπως θέλω.
1: Μπράβο Γρηγόρη.
0: Δικαίωμα του καθενός να πιστεύει ό,τι θέλει.
1: Και εγώ δικαίωμά μου να κρίνω ότι είσαι φελός. Δικαίωμά μου δεν είναι.
0: Πριν τον αρχείο τη ΒΑΠΕ, πάμε στη διάλειμμα.
1: Τι να με αρχίζει, ρε κόκκινε. Μου είχα σηκώσει το χέρι, θα πάτε τρία εμφράγματα. Τι να σηκώσει. Άντε, πάμε παρακάτω. Πάμε διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να πούμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699 498 6204.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Για το αυτοκίνητο,
7: πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
10: Με το Web Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
15: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
14: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
15: Για ποιο αυτοκίνητο?
14: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
19: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
0: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
2: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2392.
3: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, τηλεφώνω 101 και Μάρκ Μπότσο Ιγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή Κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και του συνεργάτε του είναι καλό να αποθηκεύσετε το 2310 85 27 27, γιατί πολύ απλά υπάρχει εξυπηρέτηση για εσάς 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Λέει ο φίλος, καλή εκπομπή, πες το διπλανό σου, δεν ισχύει πλέον να δει και πολλά χρόνια πως εκπίπτει από την εφορία όταν κάποιος κάνει δωρεάν. Όταν κάποιος κάνει δωρεά. Ναι. Δεν το ξέρω.
6: Ναι.
5: Έχει καταληθεί.
6: Δεν ξέρω, θα ρωτήσω την Αλέκα, τη λογίστρια μου να μου πει.
5: Δεν το ξέρω.
6: Ναι.
5: Είμαι 53, λέει ο Νίκος.
6: Μάλιστα.
5: Ήμουν Ολυμπιακός στο δημοτικό και έγινα Άρης. Ήμουν Ολυμπιακός στο δημοτικό.
6: Ναι.
5: Και έγινε Άρης λόγω γκάλι.
6: Από πού κατάγεται.
5: Λέει,
6: από πού κατάγεται.
5: Δεν ξέρω.
6: Ναι.
5: Αν θες να δω.
6: Ήταν Ολυμπιακός στην Αθήνα δηλαδή.
5: Αν έχει το πότε κατά. Αριδαία.
6: Αριδαία, ωραίος.
5: Και έγινε Άρης.
6: Το δημοτικό. Μπράβο.
5: Να ένας που έγινε.
6: Πληγάστη.
5: Λοιπόν. Βλέπετε κάτι για το παιχνίδι της ΑΕΛ σήμερα από τον Ολυμπιακό.
6: Έχω μια πεντάδα πήγα, έπαιξα τώρα πριν από λίγο που πήρα τον καφέ σου να πούμε.
5: Θέλω να μας τη πεις.
6: Όχι.
5: Όχι. Okay. Πώς βλέπετε κι άλλους σήμερα την ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό. Δεν έχω εικόνα από ΑΕΛ.
6: Τι είναι η ΑΕΛ, ένα ερείπιο είναι η ΑΕΛ.
5: Λάθος κάνεις.
6: Τι λάθος κάνεις.
5: Τι σου πει είναι ερείπιο.
6: Ερείπιο. Διοικητικά προβλήματα, πλήρωτοι παίκτες.
5: Διοικητικά.
6: Διοικητικά προβλήματα.
5: Εγώ κάθε εβδομάδα διαβάζω ότι πληρώθηκε αυτός, πληρώθηκε εκείνος, πληρώνεται κόσμος.
6: Τι είναι η είδηση, άμα πούμε ότι πληρώθηκε. Γιατί δεν πληρώθηκε πιο μπροστά, δηλαδή.
5: Βλέπω ότι.
6: Άκουσες τίποτα στον Άρη, με συγχωρείς, στον ΠΑΟΚ να πούνε σήμερα πληρώθηκε ο παίκτης. Όχι.
5: Προφανώς.
6: Ναι, προφανώς.
5: Η προηγούμενη διοίκηση άφησε εκκρεμότητες.
6: Αυτό επίσης
5: καθαρίζει σημερινή.
6: Γίνεται διοίκηση.
5: Άρα κάτι γίνεται.
6: Ναι.
5: Κάτι κουνιέται.
6: Ναι.
5: Και αν δεν κάνω λάθος.
6: Ναι.
5: Αυτοί οι οποίοι δίνουν τα φαβορή για την άνοδο.
6: Μάλιστα.
5: Δίνουν Πανσεραϊκό.
6: Πανσεραϊκό.
5: Μαρκό.
6: Μαρκόπουλο.
5: Πανιόνιο.
6: Πανιόνιο.
5: Μία ακόμη ομάδα δίνουν και ΑΕΛ.
6: Πέμπτη ομάδα την ΑΕΛ.
5: Ναι.
6: Μπράβο, συγχαρητήρια.
5: Και από ό,τι έχω μάθει ότι ο σκοπός της νέας διοίκησης είναι η οικονομική εξυγίανση.
6: Α, άρα δεν ανεβαίνει.
5: Μπορεί
6: σημαίνει ότι ο άλλος. Τον άλλο που τον κυνηγούσαμε ότι ήταν Ζαμπαράς και δεν πλήρωνε να
5: πούμε.
6: Δεν είπα όνομα, ρε
5: κούτα. Οι φίλοι λέγανε, παιδί. Λέγανε ότι δεν είναι συνεπής.
6: Τι ανηφόρα είναι αυτή. Του λέω αυτός, δεν λέω το όνομα, ο Άιλς.
5: Το είπα εγώ.
6: Εγώ το είπα για να μην ακουστεί το όνομα.
5: Δεν είπαμε κάτι κακό.
6: Αμά, ρε κούτα.
5: Πάμε παρακάτω.
6: Αμά, ρε κούτα.
5: Πάμε παρακάτω.
6: Πάμε παρακάτω.
5: Κάθε χρόνο ο Καράφλα παίζει την ομάδα της καρδιάς του Κυπελλούκου. Πες του να σταματήσει, γιατί τόσο 200 ευρώ ποντάρι κάθε χρόνο θα είχε πάρει μεσοτές μέχρι τώρα.
6: Ναι, είναι η πρώτη φορά που τον ποντάρω τον Άρη Κυπελλούκο φέτος. Δεν τον περίμενα ποτέ καμία
5: χρονιά. Άλλη μια χρονιά
6: δεν καμία χρονιά δεν τον έχω χάρη.
5: Άλλη μία, όχι.
6: Ούτε
5: παραπάνω.
6: Μία. Πες αυτόν τον κύριο που στέλνει το μήνυμα. Ναι. Δεν έχω παίξει τον Άρη Κυπελλούκο. Φέτος τον έπαιξα 20 φράγκα. Έβαλα 100 ευρώ και το έχω μακροχρόνιο.
5: Ναι. Καλησπέρα από το Δεκάνησα.
6: Καλώς τώρα.
5: Φυσικά και για να παδούσε όλη την Ελλάδα ο Όφη κερδίζοντας δύο τίτλους σε τρεις μήνες.
6: Ναι, ναι.
5: Φυσικά και έχει πολύ κόσμο, φυσικά και έγινε αγαπητός.
6: Ναι, ναι.
5: Ρίγοντας πέντε κόσμους Βούλγαρος που έγιναν τον Σεργιάννη Ομίλους.
6: Ναι, ναι.
5: Τη στιγμή που οι άλλοι αποκλείστηκαν ή πέρασαν με ενέσεις.
6: Μάλιστα.
5: Και επίσης ναι. Είχε πει ότι υπάρχουν καλοί ιερείς και μάλιστα κάποιοι είναι φίλοι του.
6: Επειδή είναι φίλοι μου είναι καλοί, γι' αυτό.
5: Δηλαδή αν δεν ήταν φίλοι σου, δεν έχεις μη φίλους οι οποίοι είναι καλοί.
6: Όχι, ρε, τους λέω ότι είναι καλοί επειδή είναι φίλοι μου. Στην κοινωνία ζούμε, δεν θα έχουμε φίλους ιερείς. Αυτούς τους ιερείς τους έχουμε κάνει παρέα. Όχι την καλή δηλαδή.
5: Μπορεί να έχεις κάποιο φίλο ο οποίος δεν είναι καλό.
6: Τι σημαίνει καλό, την τσέπη του να βάλει για να κάνει. Δεν υπάρχει. Τι, αυτό επιτελεί έργο, δεν το καταλαβαίνω.
5: Πώς το λένε τον.
6: Ποιον?
5: Τον άνθρωπο ο οποίος είναι στο μεγαλύτερο οργανισμό για τα παιδιά στην Ελλάδα.
6: Ποιον άνθρωπο, ρε.
5: Υπάρχει ένας κύριος ο οποίος. Θα θυμηθώ τώρα και θα σου
6: τι
5: πω.
6: Κάνει αυτός.
5: Ηγείται του.
6: Ηγείται.
5: Της φιλανθρωπικής αυτής οργάνωσης.
6: Δεν υπάρχει.
5: Παιδιά.
6: Δεν
5: υπάρχει, υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το χαμόγελο του παιδιού. Πώς λέγεται ο κύριος.
6: Μη με μπλέκεις.
5: Καλά, οκ. Okay. Δεν το κάνω.
6: Μη με μπλέκεις.
5: Δεν το κάνω.
6: Μπράβο, μη με μπλέκεις. Αλλού. Σε άλλο μέσο θα σου πω εγώ για το χαμόγελο του παιδιού και το κλάμα του παιδιού. Πάμε παρακαλώ. Μη με μπλέκεις. Δεν θέλω να με μπλέξεις. Άρα είμαι σε μια ηλικία που όταν είναι να μπλέξω, πατάω φρένο. Μη με μπλέξεις.
5: Υπάρχει μία μεταγραφή
6: ναι.
5: Με την οποία διαφωνώ οριζόντια, κάθετα και ό,τι άλλο θες.
6: Για πες μου γιατί διαφωνείς οριζόντια και κάθετα.
5: Λοιπόν, μιλάμε για τον Ουναΐ
6: ναι.
5: Στον Παναθηναϊκό, από τη Χειρόνα.
6: Ναι, ήρθε.
5: Περίμενε.
6: Ναι, που δεν ήρθε.
5: Δίνει γη και ίδωρο ο Παναθηναϊκός να τον πάρει.
6: Μάλιστα.
5: Και ρωτάω, όταν έχεις πάρει ένα παίκτη
6: ναι.
5: Όταν έχεις δει ότι αυτός ο παίκτης δεν είναι σταθερός στην απόδοση του
6: ναι.
5: Μπορεί να σου κάνει μαγικά. Και 6 μήνες να τα εξαφανιστεί. Δεν μιλάμε τώρα ότι ένα παίζει ένα.
6: Είναι κυκλοθυμικός άνθρωπος. Ναι.
5: Δεν ξέρω.
6: Σωστά.
5: Με την εθνική έπαιξε ένα καταπληκτικό μουντιάλ.
6: Ναι.
5: Αλλά με τις ομάδες του γενικότερα.
6: Ναι.
5: Ποτέ δεν είχε σταθερότητα στην απόδοση.
6: Ήταν στην εθνική πολύ καλός. Όπως λες και στα γήπεδα, στα άλλα.
5: Υπάρχει κάτι από αυτά που λέω και δεν ισχύει.
6: Ισχύει.
5: Τα γκολ που είχε βάλει με τον Παναθηναϊκό ήταν το ένα καλύτερο από τα άλλα.
6: Ναι.
5: Αλλά ήταν από τα 30 παιχνίδια, λέω ένα παράδειγμα, και αν κάνω λάθος, συγχωρέστε με.
6: Ναι.
5: Τα 5 έπαιξε.
6: Ναι.
5: Είναι δυνατόν να δίνει γη και δεν είναι σφάλμα αυτό.
6: Είναι.
5: Γιατί για τρέλα να τον πάρουνε.
6: Εντάξει, προφανώς οι άνθρωποι στα ΧΑΦ θέλουν ένα μάγο.
5: Πρέπει να πάρουνε.
6: Ναι.
5: Μάγος είναι.
6: Ναι.
5: Αλλά είναι μάγο. Όποτε θυμάται είναι.
6: Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ αν ήμουν σύμβουλος του. Πώς το λένε.
5: Του Αλαφούζου.
6: Του Αλαφούζου.
5: Αλλά τον έλεγε άστον.
6: Θα τον έλεγα πόσα λεφτά να δώσουμε, παιδάκι μου. Στα.
5: Κάνα 15 θέλει αυτό.
6: Διώξτε τον Αντίνου και τον Ζαρουρί και τον Πελίστρη. Και πάρε.
5: Όχι για τον Πελίστρη, κάνει λάθος.
6: Βράσε με τώρα. Εγώ τι θα του έλεγα.
5: Να σου πω μετά κάτι.
6: Βράσε με εμένα.
5: Να σου πω κάτι.
6: Στείλ του να πούμε στον Κιάδα από πάνω που του πετούσαν παλιά. Μεταφορικά το λέω, ποδοσφαιρικά το λέω.
5: Και δώστα εκεί.
6: Ναι, δώστα εκεί, στι άκρε. Εάν πάρει δύο παικτελάδε στι άκρε, πήραμε το πρωτάθλημα. Εάν μου πέρασε τον Ουναΐ,
5: μπορούμε να το διεκδικήσουμε.
6: Το διεκδικούμε με περισσότερε πιθανότητε. Σέντερ φορ έχουμε, θα τον έλεγα. Τετράδα κάναμε καλή, θα τον έλεγα. Τερματοφύλακα στρώγεται. Στα ΧΑΦ πήραμε παίκτες.
5: Ο Τέσσερις ξύπνησε.
6: Ποιος?
5: Ο Τέσσερις.
6: Τι ξύπνησε, ο Τέσσερις τραυματίας ήταν.
5: Έδειχνε ότι.
6: Βρε τραυματίας ήταν.
5: Βρε δεν διαφωνώ.
6: Δολοφόνος είναι.
5: Έδειχνε κάποια στιγμή πέρα από τον τραυματισμό ότι ήταν αστοχία.
6: Αφού ο άνθρωπος δεν πατούσε καλά, ρε κόκκινε, πώς θα γίνει να πούμε. Τώρα πατάει καλύτερα και ακόμα δεν έφτασε σε επίπεδα τέλεια. Σιγά σιγά τον βάζουν τον άνθρωπο.
5: Όπως ναι. Είναι τώρα, ναι, αυτό δείχνει ναι. Λογική.
6: Ποτέ τέτοια
5: δεν καλά. Και ο άλλος πήρε από την Τούν.
6: Ναι.
5: Ο Παναθηναϊκός.
6: Ποιος?
5: Δεν θυμάμαι το όνομά
6: του. Δεν θυμάμαι το όνομά του.
5: Είναι μια τρίχα από το.
6: Μη.
5: Ο Τετ. Ο Ράζοντετ. Ναι. Πολύ καλύτερο ο Τετ είναι. Δεν είναι για να δίνουν ένα
6: σκάφο. Δεν μπορεί να έχει τρία σέντερφορ το ένα καλύτερο από τον άλλο. Κάποιο είναι υποδιέστερο.
5: Υπάρχει ομάδα που έχει.
6: Τρεις ίδιους σέντερφορ.
5: Τρεις τρομερούς.
6: Τρομερούς.
5: Η ΑΕΚ.
6: Ποιος έχει.
5: Βάργας. Γιώβιτς. Ζήνη.
6: Ζήνη στην άκρη. Παίζει τον κάνουν φόρ κατά συνθήκη.
5: Ρε, είναι και οι τρεις καθαρόιμα σταρφοράκι θα πω.
6: Καθαρόιμο δεν ο Ζήνη.
5: Τι είναι. Άστα που παίζουν.
6: Δεν είναι καθαρό όμω. Ναι, α πούμε ότι είναι η ΑΕΚ. Αν βάλει και το Ζήνη σεντερφόρ, ναι. Αλλά ο Ζήνη είναι και εξτρέμ.
5: Είναι η μοναδική.
6: Δεν μάλωσουμε, δεν μάλωσουμε.
5: Και μπράβο στον Νικόλη που του παντρεύει. Αν και πιστεύω τον Ζήνη τον αδικεί λίγο.
6: Γιατί τον αδικεί.
5: Προχθές είπα να παίξει βασικός.
6: Γιατί?
5: Ρε φίλε, έχουν παίξει άλλοι 2-90 λεπτά φουλ.
6: Τους τέντωσε δηλαδή.
5: Τους τέντωσε.
6: Μάλιστα.
5: Και έχεις έναν ο οποίος στο Super Cup, αυτός θα σε ξελάσπωνε.
6: Mm.
5: Το ευχαριστώ, το μπράβο για τα μυβή, ποια είναι?
6: Δεν ξέρουμε. Τα βιολογικά του Ζήνη δεν ξέρω.
5: Μαζί σου.
6: Δεν ξέρω.
5: Μπορεί να έχει άλλους λόγους.
6: Μπορεί κάτι για λεπτομέρεια να μην. Αλλά αυτό
5: αλλά
6: που λες,
5: πρόσχε. Ναι. Και το Βάργα το ξέραμε από την Εθνική Ουγγαρίας και από την Φερεντσβάρος.
6: Ναι.
5: Και το Γιώβης ποιος ήταν και μπράβο
6: ναι.
5: του.
6: Ναι.
5: Γιατί για μένα οι παίκτες οι οποίοι δείχνουν ότι το χάνουν και προσπαθούν, δεν τα παρατάνε και δίνουν πράγματα, είναι αξιέπαινοι.
6: Το Γιώβης μεγαλύτερο θα... πρόβλημα για την ΑΕΚ.
5: Διαφωνείς για το Γιώβης?
6: Όχι.
5: Είναι αξιέπαινος.
6: Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ΑΕΚ είναι πως θα κάνει αμυντικό παιχνίδι έχοντας δύο σεντερφόρ μείον ένα χαφ. Αυτό μέχρι στιγμής με πειθαρχία γραμμών το καταφέρνει η ΑΕΚ. Και με την πειθαρχία επίσης του όταν χάθει η μπάλα.
5: Ένα στυλ παίκτη θέλει.
6: Περίμενε. Με την πειθαρχία του στυλ ότι όταν χάθει η μπάλα, ένα εκ των δύο γυρνάει σαν τρίτο χαφ, ένα λαξ. Και αυτό του λέει δηλαδή. Θα εναλλάσσεστε σαν χαφ τρίτο ο ένα ο φόρ με τον άλλον και ο άλλο θα ξεκουράζεται. Έτσι ώστε να μην έχουν μεγάλη πίεση. Και αμήνετε. Σε 4-5-1 mm-hmm. τελευταία. Δεν αμήνεται σε 4-4-2.
5: Είδαμε τον Γιώβης να γυρνάει πολύ πίσω.
6: Γυρνάει σε 4-5-1 ο Γιώβης και όταν ο Γιώβης μένει μπροστά γυρνάει ο Βάργας.
5: Αλήθεια.
6: Αυτό για να το κατορθώσει ο προπονητής πρέπει να έχει το OK των παιχτών.
5: Πέρα από αυτό και για να
6: πρέπει να μπορεί ο Φορ να γυρίσει πίσω. Mm-hmm. Πρέπει να υπηρετεί τον τρίτο χαφ. Παρά το γεγονός ότι σωματοτυπικά δεν είναι...
5: Ό,τι καλύτερο
6: για αυτό το λόγο.
5: Ένα χαρακτηριστικό παίκτη θέλει.
6: Και για να μην χάσει και τους δύο σε πρεσαρίσματα κτλ., τους εναλλάζει στα μαρκαρίσματα.
5: Ένα χαρακτηριστικό παίκτη.
6: Πώς?
5: Πολύ εύκολο τι παίκτη χρειάζεται.
6: Ποιος λέει?
5: Ένα σαν τον Καντέ.
6: Τι Καντέ?
5: Δεν λέω τον Καντέ που έπαιζε στη Τσέλσι. Και πήγε μία.
6: Α, για το Κάφλε.
5: Ένα σαν τον Καντέ.
6: Το κοντό, το μαύρο. Ναι.
5: Δεν το λες κοντό.
6: Πόσο ύψος έχει?
5: Ένα 82 ήταν.
6: Σιγά μην είναι ο Καντέ, ένα 82.
5: Ναι, ρε.
6: Είναι ψηλός ο Καντέ.
5: Ψηλό το λες.
6: Ψηλός είναι 82 για το κέντρο. Ο Καντέ είναι 82.
5: Για σένα που σου κοντά.
6: Μακάρι να είναι ο Καντέ 82. Νομίζω είναι πιο κοντός. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Καντέ, ύψος. Πάμε, πατάς Google, είδες τι ωραία που είναι η τεχνολογία να πούμε.
5: Άλλοι πατάνε το Google, άλλοι πατάνε το AI.
6: Πάτα το τι AI.
5: Ο Καντέ.
6: Καντέ. Ύψος.
5: Λοιπόν.
6: Λέει. Δεν λέει.
5: Κοντός είναι.
6: Τι λέει.
5: Έχεις δίκιο.
6: Είναι 1,72.
5: Πιο κοντά.
6: Πώς είναι?
5: 1,68.
6: 1,68.
5: Έχεις δίκιο.
6: Το 1,72 που το είδες εσύ?
5: Λάθος.
6: Το μάτι σου το θολό το μέτρησε λάθος.
5: Πού είναι θολό το μάτι?
6: Άμα βλέπεις έναν 1,68, το βλέπεις 1,82, θολό είναι το μάτι. Θες δόκτωρ Πίκο να σε κάνει λέιζερ. Μα είναι δυνατόν να το βλέπεις το 1,68, 1,82. Γι' αυτό έλεγες στον Ανακόντα ότι είναι μεγάλο το δικό σου, ενώ είναι το φιδάκι ο διαμαντής. Έτσι εξηγείται αλλιώς.
5: Δεν το λέγω.
6: Δεν το έλεγα. Εγώ το λέγα. Πάμε παρακάτω.
5: Δεν το λέγω.
6: Πάμε.
5: Τα χαρίσματα στάλνουν άλλοι.
6: Έλα, πάμε, άντε.
5: Δεν τα
6: έλα, Greek Lab,
5: αναδεικνύεις.
6: Μικρή, έλα, πάμε.
5: Εσύ μίλα και γάμπα τους.
6: Έλα. Είπα τα καινούργια, έχεις να πεις.
5: Καινούργιο, είπα για τον Ουράι. Λοιπόν, παίζει το βράδυ ο ΠΑΟΚ με τον Όφη. Έχεις να πεις κάτι για το παιχνίδι?
6: Όχι, ούτε θα το δω.
5: Ούτε θα το δεις?
6: Θα πάω με τον Dr. Μπανιώτη για...
5: Μια ψυχοθεραπεία.
6: Για ψυχοθεραπεία, ναι.
5: Είπα κάτι κακό.
6: Ναι, έτσι ακριβώς.
5: Και καλά θα κάνω.
6: Δεν στραφείς, ρε φαίνε. Έχω δουλειά, θα πεις.
5: Πού θα πάτε?
6: Στο Βαλ κάτω, πέραντε το πύργο. Εκεί πάμε.
5: Έλα να μου πάρεις.
6: Και τι είμαι εγώ, ταξιτζής, να σε πάρω? Δεν μπορείς να έρθεις εσύ με το αμάξι?
5: Γράφουνε.
6: Για μένα δεν γράφουνε.
5: Μπορεί να έχεις τρόπο, ξέρω κι εγώ.
6: Α, μάλιστα. Πρέπει να τον πάρουμε. Να έρθω με την άμαξα να σε πάρω.
5: Θέλω να μου πάρει.
6: Να τυπήσει το άλογο, το κλάξο από κάτω, να κατέβω.
5: Δεν χρειάζεται να πει.
6: Ρε τώρα.
5: Κλέβω για κατέβω.
6: Μάλιστα.
5: Έλα. Αλλά μην με ρωτάς τι έκανε ο ΠΑΟΚ αύριο. Για να μην κάνεις τον έξυπνο.
6: Γιατί να σε.
5: Γιατί εσύ ικανός. Να μου πεις τι είδαμε στο ΠΑΟΚ Όφη.
6: Δεν κάθομαι να δω 10 και 4.
5: Δεν είπα εγώ να.
6: Μάτς, όχι νοκάουτ. Νοκάουτ θα το βλέπα άμα ήταν. Μάτς τέτοιο ΠΑΟΚ Όφη. Θα δω 7 λεπτά τα στιγμιότυπα. Το πρωί ο Μαξιμιλιανός θα το έχει δει. Ο, θα λέει τα δικά του. Τα παοξίδικα να πούμε.
5: Σφαγή του ΠΑΟΚ.
6: Δεν ξέρω τι θα λέει. Δεν τον έχω για να λέει τέτοια. Σφαγές και τέτοια. Είναι απομπουζοποιημένος. Είναι λίγο, είναι λίγο μια φάλτση την έχει εδώ πάω τον καημένο τον αδικάνε. Αλλά όχι τέτοιο τραγελαφικό.
5: Τον αδικεύσανε.
6: Ναι, τον αδικώνουν τον ΠΑΟΚ.
5: Τον αδικεύσανε.
6: Έχουμε κάτι άλλο και 50 πήγε.
5: Κάτι άλλο.
6: Ναι.
5: Εντάξει, να σου πω κάτι. Το θέμα για μένα, ειλικρινά, γιατί όταν είδα όλο το θέμα, όλο το πακέτο που λέμε για το Μουζακίτη, ειλικρινά ήμουν παγωτό με τους ανθρώπους της ΧΑΛ.
6: Δηλαδή.
5: Ο Μαρινάκης είναι μάγκας.
6: Είναι μάγκας, ναι.
5: Το 50% 15 εκατομμύρια ή 5 εκατομμύρια μπόνους.
6: Ναι.
5: Ρε φίλε, εντάξει, αυτό είναι το deal του αιώνα.
6: Γι' αυτό θα πέσει η ΧΑΛ.
5: Πώς θα πέσει η ΧΑΛ.
6: Ρε φίλε, με συγχωρείς. Είσαι σύμβουλος στη ΧΑΛ.
5: Περίμενε. Ναι. Αν δεν μπορεί ο Μουζακίτης,
6: ναι,
5: επειδή έκανε 15,
6: ναι, ναι,
5: πιστεύεις ότι το βάλουνε.
6: Αυτό λέω.
5: Εσύ πιστεύεις βάλουν τον Τζόλι, γιατί τον έβαλε ο Αρτέτα.
6: Γιατί τον.
5: Γιατί τον έχει βάλει βασικό κατευθείαν.
6: Γιατί μπορεί.
5: Γιατί μπορεί. Το Τζολάκι γιατί τον έβαλε.
6: Γιατί μπορεί.
5: Μπράβο. Τον Καρέτσα.
6: Μπορεί.
5: Γιατί τον έβαλε.
6: Και ο Κωνσταντέλια, όλοι αυτοί.
5: Ναι. Κωνσταντέλια,
6: μπορεί.
5: Να επανέλθει γιατί τον βάλανε.
6: Μπορεί.
5: Γιατί είναι ότι μπορεί.
6: Βέβαια, μπορεί. Αξιόλογη.
5: Αν δεν μπορεί, πιστεύει ότι ο προπονητή εκεί είναι χαζό να παίξει το κεφάλι.
6: Του πήραν ένα παίκτη που να μην μπορεί αυτόν. Δηλαδή, εσύ είσαι σύμβουλο στη ΧΑΛ. Και βλέπει μπάλα. Ξέρει την Ευρώπη, τα σωματεία και ξέρω. Είναι σε σύμβουλο. Είσαι τεχνικό διευθυντή, λέμε. Εγώ αν ήμουν τεχνικός διευθυντής στη ΧΑΛ και μου φέρανε τον Μουζακίτη, θα δίνω απαραίτηση.
5: Δεν χρειάζεται.
6: Έλα ρε φύγε το.
5: Θα έλεγες αυτό που τον πήρε.
6: Δεν υπογράφω.
5: Θα έλεγες αυτό που τον πήρε. Είδες κανένα παιχνίδι.
6: Δεν υπογράφω.
5: Να τελειώσω.
6: Ναι.
5: Είδες κανένα παιχνίδι του Ολυμπιακού φέτος. Ωραία. Ποιο είναι το σκεπτικό σου πέρα σε αυτό το παίκτη. Έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
6: Θα σε πει. Ξέρεις, θα
5: έχει ναι, έχει αρετές.
6: Θα σε πει.
5: Τις βγάζεις στο γήπεδο.
6: Θα σε πει άλλο θα σε πήρε.
5: Ότι...
6: Βλέπω εξέλιξη θα σε πει. Αυτό θα σε πει. Και θα βάλουν ένα 40 κιλά μέσα στις αρκούδες εκεί του σχαφ, τους Αφρικανούς που παίζουν στην Αγγλία, τον Μουζακίτη. Ξέρεις τα πάθη. Μαμά, θα φωνάζει, θα γυρίζει πίσω.
5: Αν δεν μπορεί ο Μουζακίτης, δεν πρόκειται να παίξει.
6: Μα δεν πρόκειται να μπορεί.
5: Αν δεν μπορεί, γιατί δεν πρόκειται, γιατί είσαι απολύτως.
6: Εδώ δεν παίζει με τον Εζέ, θα παίξει με τους άλλους. Πώς θα παίξει.
5: Βλέπεις...
6: Εδώ δεν παίζει με τον Καρσία.
5: Βλέπεις υγεία σου.
6: Εδώ δεν παίζει με τον Τζικίνη.
5: Έχει υγεία ο Ολυμπιακός.
6: Και τι να γίνει, δεν τον έβαλε ο Ολυμπιακός πόσα μάτς. Τράβηξε.
5: Ε, φίλε, ο Ολυμπιακός αλλάζει τους παίκτες αυτά που κάνει.
6: Βρε, τον έβαλε σε μάτς. Τον έβαλε με τον Βόλο.
5: Και στα μάτς το βάζει.
6: Ναι, ωραία, τον έβαλε. Τι έκανε.
5: Και στα μάτς να τον βάζει.
6: Καλά
5: με τη Λίμπαρ που κάνει
6: ναι,
5: λάθη,
6: ναι,
5: δεν το ξαναέβαλε.
6: Γιατί να τον βάλει.
5: Γιατί προφανώς βλέπει αυτό που βλέπει και εσύ.
6: Στο ΧΑΛ τον πήρανε για μόνο την εξέλιξη. Δεν τον πήραν για αυτό που παρουσίασε.
5: Άρα θα κοιτάξουν το
6: τον πήρανε για να το βελτιώσουν. Αυτό ακριβώς.
5: Αν το βελτιώσουν.
6: Δεν μπορεί αυτό το παιδάκι.
5: Αν το βελτιώσουν για παίξει, ναι, μπράβο του.
6: Ναι.
5: Αν δεν το βελτιώσουν.
6: Εγώ αν ήμουν η μανούλα του και ο μπαμπάς του, δεν θα το άφηνα το παιδάκι να πάει εκεί πέρα. Να μου το σακατέψουν, να μου το φέρουν διαλυμένο.
5: Γιατί σε κατεμένο.
6: Πού να. Μόνο... Εγώ αν ήμουν η μάνα και το έβλεπα το παιδάκι αυτό να πίνει το γάλα το βλάχα.
5: Πώς θα παίρνει εκεί.
6: Σταμάτα, δεν με πίνει τα λεφτά.
5: Βράζει
6: τα λεφτά. Θα έλεγα παιδάκι μου, κάτσε να δω του αντιπάλου που θα παίξει. Θα πατούσα, ξέρω εγώ, μια ομάδα.
5: Κτίνει όλοι.
6: Με ποιο θα κοντραριστεί το παιδάκι μου, θα έλεγα.
5: Νομίζω ότι είναι και αθλητές MMA περισσότερο.
6: Σοβαρά, μιλάω. Θα το βάλω αυτό το παιδάκι με τα ποδάκια, τα κλωναράκια εκεί πέρα μέσα, με τα χεράκια.
5: Κλωναράκια.
6: Με τα κλωναράκια να πούμε. Θα τον επετάξω μέσα στα χάφ εκεί στο ΧΑΛ να πούμε. Στις αρκουδιάριδες εκεί τους χάφ εκεί που είναι γουμάρια να πούμε. Με ταχύτητες, δυνάμεις. Άμα μόνο να τρακάρεις με έναν από αυτούς, στον δρόμο πες ότι τραγέρισε. Θα σε διαλύσει. Τα κομμάτια σου θα μαζεύουν από κάτω.
5: Δεν θα παίξει.
6: Δεν θα παίξει.
5: Αντίθετα.
6: Θα το στείλουν κάπου δανεικό να πούμε σε κάμια championship. Αυτό θα γίνει.
5: Κοίταξε, για πολλούς είπαμε ότι δεν μπορούν. Πάρε ένα παράδειγμα. Ή ο Γιαννούλης και ο Ζόλης πάνω.
6: Ποιος?
5: Ο Γιαννούλης και ο Ζόλης.
6: Ναι, ναι.
5: Κάνανε κάτι στην Αγγλία.
6: Πού να κάνουν στην Αγγλία. Μετά ο Ζόλης.
5: Δουλέψανε. Ναι. Γιατί ο Γιαννούλης, ας πούμε, πήγε στη Γερμανία.
6: Ναι. Δεν είδες πως γύρισε. Ο Χρός.
5: Εκεί ήταν, ας πούμε.
6: Ναι.
5: Εκεί.
6: Εκεί δεν μαρκάρει κανένας στη Γερμανία. Εγώ πήγα πάνω. Εγώ πήγα
5: δηλαδή,
6: πάνω.
5: Συγγνώμη,
6: εγώ έπαθα σόκα
5: ρε
6: πάνω.
5: Ρε Ιερόσιλε.
6: Τι Ιερόσιλε. Κανείς δεν μαρκάρει εκεί πάνω.
5: Δηλαδή, συγγνώμη.
6: Τι?
5: Ο Κέιν.
6: Ναι.
5: Είναι λιγότερο καλό φόρο επειδή παίζει ένα πρωτάθλημα που δεν μαρκάρουν. Ναι.
6: Φυσικά.
5: Είσαι ανόητος.
6: Φυσικά. Για τράβα το να πούμε.
5: Δεν μου λες.
6: Πες μου μια μεσαία ομάδα.
5: Έχει μπει.
6: Μισό λεπτό ρε. Πες μου μια μεσαία ομάδα της Αγγλίας.
5: Μεσαία ομάδα. Η Μπόρνμουθ.
6: Πάντα τον καίει στην Μπόρνμουθ. Να κάνει τα ίδια που κάνει στη Γερμανία.
5: Πιθανότητα όχι.
6: Δεν θα κάνει.
5: Έκανε τότε.
6: Ναι. Πες μου μια μεγάλη ομάδα στην Αγγλία.
5: Μεγάλη. Η Arsenal, η Manchester, η Liverpool.
6: Πέτα το στην Arsenal. Θα κάνει αυτά που κάνει να πούμε εκεί. Ο βαθμός δυσκολίας είναι άλλος.
5: Ναι.
6: Εγώ όταν είδα τον Γκέν πώς έπαιζε και πώς τον παίζανε άμυνα αυτοί εκεί, γέλαγα. Έλεγα τον Κουλιανό, καλά, τι άμυνες είναι αυτές. Έτσι τρελή είναι αυτή. Στο πρώτο ημίχρονο, αν το είδες στο μάτς, στημένη στη σέντρα τρεις.
5: Και πίσω τίποτα.
6: Δύο στην μπακ.
5: Και πίσω τίποτα, αν ήταν ο φλέκας.
6: Πλάκα με κάνεις τώρα. Τον είδες στο Γιαννούλη πώς γύρισε. Χλωμός είναι.
5: Είχε τραυματισμό.
6: Φρε, τι τραυματισμό, τεμπελιά είχε. Δεν είχε κάνει προετοιμασία. Τον έχεις δει πώς γύρισε.
5: Δεν το ξέρω.
6: Δεν το ξέρεις.
5: Δεν θέλω να μάθει.
6: Δεν θες να δεις.
5: Δεν θέλω να μάθει.
6: Μάθετε να τους χαϊδεύετε όλους εδώ.
5: Φίλος μου είναι.
6: Φρε, τι
5: είμαι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ.
6: Μην τα παιδιά. Μην τα κάνεις τα παιδιά. Παιδιά είναι.
5: Μισό λεπτό. Ναι. Είπα εγώ ήταν καλός. Είπα ότι βοηθάει.
6: Το Χατζηδιάκο τον είδες.
5: Δεν μου αρέσει.
6: Μάλιστα, δεν σου αρέσει.
5: Πριν έρθει είπα ότι δεν μου αρέσει.
6: Ο Μπέιτε είναι αραγμένος. Μάλιστα.
5: Κοίταξε, ναι. Για το ΜΕΙΤΕ, επειδή ανοίγει μια πληγή.
6: Ναι.
5: Εκεί δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει.
6: Ναι.
5: Και ότι τελικά ο Λουτσέσκου έκανε μεγάλο λάθος.
6: Ναι. Ξέρεις, σημαίνει θλάση τον Αύγουστο. Αγυμνασία μεγάλη. Θλάση τον Αύγουστο, ξέρεις. Για θλάση,
5: χειρουργείο χειρουργείο
6: δεν. Για τον Χατζηδιάκο σε μιλάνε. Α, ελληνικά σε μιλάνε, για τον άλλο σε λέω. Ξέρεις, σημαίνει Αύγουστο μήνα. Γιάννουλη, 55 λεπτά στο 60 πτώμα.
5: Τους
6: φέρανε εδώ να περάσουν έστω γιατί βρίζουμε τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Βρίζουμε τη διοίκηση του ΠΑΟΚ γιατί καθυστερεί τις μεταγραφές. Έτσι. Τη βρίζουμε χοντρά γιατί καθυστερούν και καλά κάνουμε ότι τη βρίζουμε. Αλλά και από την άλλη μεριά δεν χρειάζονταν ο Κωνσταντέλιας για να περάσει ο ΠΑΟΚ στο conference.
5: Συμφωνούμε.
6: Εντάξει, δεν χρειάζονταν ο Κωνσταντέλιας. Σε φέραμε κύριε Χατζηδιάκο.
5: Και μπορούσε.
6: Σε φέραμε κύριε Γιαννούλη. Σε φέραμε κύριε.
5: Και μπορούσε.
6: Ναι, να με περάσει έστω ρε παιδί μου εκεί. Και μας βάλανε μέσα στα δίκτυα. Μας βάλανε μέσα στα δίκτυα.
5: Και πάλι μπορούσε να το γυρίσει.
6: Γι' αυτό λοιπόν η κριτική.
5: Αυτό κάνει τον Παοξή να πονάει πιο πολύ.
6: Λέει τον άλλον. Ο Μουζακίτης λέει παιδάκι είναι. Γιατί μιλάς λέει έτσι για τον Μουζακίτη. Τι παιδάκι είναι. Παιδάκι. Μπήκε μέσα με τα σόβρακα.
5: Όχι. Είναι από τα λίγα που σου δίνουν δίκιο.
6: Τι παιδάκι είναι.
5: Πόσα παίρνει ο Μουζακίτης.
6: Δεν με ενδιαφέρει.
5: Πολλά λεφτά. Συγγνώμη. Καλά κάνει και
6: γερός, δεν είναι
5: τα μαγιά παίρνει. Του.
6: Ναι, ναι.
5: Κρίνεται για την αμοιβή την οποία παίρνει.
6: Στον τώρα, Ολυμπιακ... αρχίσουμε.
5: Μισό λεπτό.
6: Ναι.
5: Στον Ολυμπιακό παίζει.
6: Ναι.
5: Δεν
6: τώρα,
5: παίζει.
6: Άμα κρίνουμε και κάνουμε κολλητιλίκια με τους μάνατζερ δεξιά-αριστερά κτλ., θα το χάσουμε το έργο. Το χάσουμε το έργο.
5: Δεν το κάναμε σήμερα, το κάνουμε τώρα.
6: Εγώ έφαγα με τον μπαμπά του Καρέτσα στο εξαίρετο άνθρωπο.
5: Στη Γερμανία.
6: Εξαίρετο άνθρωπο. Μιλάμε ένα χρυσό παιδί.
5: Μπράβο.
6: Μπήκαμε στο μάτς. Κάνω κριτική, λέω Καλέτσας δεν ακούμπησε την μπάλα. Δεν επηρεάζω. Δεν την ακούμπησε με την Μπάγκερ, δεν την ακούμπησε. Τον έβγαλε στο ημίχρονο, έξω τον έβγαλε.
5: Στο πρώτο γκολ του το συνδυασμό που κάνει που προχθές με το Αμβούργο, τον είδες.
6: Το είδα, ναι.
5: Εξαιρετικό,
6: ναι.
5: Αλλά μετά χάθηκε.
6: Ναι. Θέλουν διάρκεια αυτά τα παιδιά, θέλουν εκεί πέρα, δεν είναι εύκολο το έργο.
5: Εντάξει. Και αν δόθηκε σε ένα πρωτάθλημα καλύτερο από το δικό μας. Όχι ποιοτικά. Όχι ποιοτικά καλύτερο.
6: Για ποιο μιλάς.
5: Πιο επαγγελματικό, το βελγικό. Δεν λες καλύτερες ομάδες.
6: Καλύτερο δεν το λες.
5: Δεν λες καλύτερες ομάδες βελγικό.
6: Δεν το λες.
5: Αλλά είναι πιο επαγγελματίες.
6: Ναι.
5: Δουλεύουν καλύτερα.
6: Κάνα κουτσομπολιό έχεις.
5: Κουτσομπολιό.
6: Κάνα καλό κουτσομπολιό.
5: Δεν έχω κάτι.
6: Δεν έχεις τίποτα. Δεν ασχολείσαι.
5: Τι κουτσομπολιό ρε φίλε να έχω.
6: Τι κουτσομπολιό.
5: Πες μου.
6: Εμένα ξέρεις να με κουτσομπολεύεις δεξιά-αριστερά. Για τους άλλους δεν λες.
5: Πού σε κουτσομπολεύεις.
6: Μάλιστα.
5: Πού σε κουτσομπολεύεις.
6: Τα μαθαίνω.
5: Πες το.
6: Δεν λέω.
5: Ρε πες το ρε φίλε. Πες το σιγά.
6: Πόσα λεφτά βγάζει ο ναι.
5: Πού το είπε αυτό.
6: Δεξιά-αριστερά. Πήρε το χαρτί, μέσα έκανε αυτό.
5: Τι έχω χαρτί.
6: Ναι. Ψάχνει να βρει τη σεξουαλική ζωή. Ψάχνει αυτό.
5: Δεν χρειάζεται να ψάξει.
6: Ναι, ψάχνει.
5: Σε βλέπω, γλύψει πάντα.
6: Ψάχνει να βρει.
5: Με ρώτησαν.
6: Ψάχνει.
5: Τι κάνει,
6: το ρώτησαν, ναι.
5: Λέω δεν μπορεί.
6: Δεν μάθε καμιά είδηση, λέω καλύτερα. Λέει.
5: Λέω δεν μπορεί.
6: Σαχλαμάρα.
5: Για να γλύψει πάντα ψάχνει δεν μπορεί.
6: Πού να ξέρει.
5: Ηλικιακό είναι το θέμα.
6: Ναι.
5: Αυτό το είπα, ναι. Μπράβο. Ισχύει.
6: Κι άλλα λε.
5: Λάθο κάνει.
6: Κουτσομπόρη μεγάλο.
5: Μεγάλη διάγκηση για τον
6: εαυτό σου. Μέγα κουτσομπόρη.
5: Μεγάλη διάγκηση για τον εαυτό σου. Ναι. Με σένα θα ασχολούμαι.
6: Δεν ασχολείσαι.
5: Τι να ασχολούμαι, ρε και φταίμε χέρια. Μπουγάτσα τώρα τη πλάκα. Και χωρί άχνη κιόλα. Πάμε σε Tel News και επανερχόμαστε. Tel News.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Χωρίσει άμεσα σε ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στην Ευρώπη μετά τη χθεσινή νέα βλάβη στον εξοπλισμό ελέγχου της εναέρειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, που προκάλεσε εκτεταμένες καθυστερήσεις σε 37 πτήσεις της εταιρείας, επηρεάζοντας σχεδόν 7.000 επιβάτες. Στην Αγερμό έχουν σημάνει στις αρχές της Θεσσαλονίκης οι πληροφορίες πως 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγα 24 ώρα έπειτα από χρήση ναρκωτικών. Σύμφωνα με αξιωματικούς της Ελλάς, πρόκειται πιθανότατα για ασκάρτη παρτίδα που διακινείται στην αγορά. Τέλος, στην αγωνία για την ακριβή τοποθεσία του βυθισμένου καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας δόθηκε έπειτα από 3 24 ώρα εντατικών ερευνών. Το κουφάρι του πλοίου εντοπίστηκε στα βάθη της θάλασσας, ωστόσο η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των 20 αγνοωμένων. Τέλος, σημαντική ενίσχυση στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης φέρνει η ένταξη 50 καινούριων αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς και η πρόσληψη 171 οδηγών. Ειδικότερα στους δρόμους της πόλης κυκλοφορούν από σήμερα τα καινούργια ηλεκτρικά 18 μέτρα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
12: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
17: 30 φιλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
16: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
17: Έπιπλα 30 φιλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidisfurnitures.gr.
18: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης.
19: Είμαι ένας ύπος που ζει.
18: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, η μέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
19: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
20: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
21: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
22: Έτοιμος για το
21: σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+.

0: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με Θανάση Πολίτη θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής. Και όπως κάθε μέρα και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το βαλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή στο αυτοκίνητο σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr.
1: Αυτούς πρέπει να τους βγάλουμε για ένα φαγητό, εμείς οι δύο, τους αδελφούς Κωνσταντινίδη, να τους κεράσουμε. Γιατί είναι πόσα χρόνια, καλοκαίρι δεν σταμάτησαν ούτε 20. Ένα μήνα, πόσα χρόνια, πρέπει να τους...
0: Το και 15 τον
1: πετρέλαιο. Ένα το γνώρισε, ένας κοντός, δυνατός. Ποιος είμαι λίγο, στο γυμναστήριο έρχεται, ένα γομάρι να πούμε, πολύ δυνατό παιδί. 50 φεύγα, δυνατό παιδί. Λέω Κωνσταντινίδης, λέω εσύ είσαι Κωνσταντινίδης, λέει. Να σε βρω, του λέω, να σε κάνουμε ένα τραπέζι, λέει. Παστιμάζουμε αυτό το πράγμα. Θες τόσα χρόνια μόνιμα. Να πάρω τα τηλέφωνα τον άλλο μήνα, ξέρω αυτές τις μέρες, να τους κάνουμε ένα τραπέζι τους ανθρώπους. Ας τα πληρώσω εγώ, κόκκινε, μη φοβάς, μην
0: υδρώνεις.
1: Μην υδρώνεις, μην υδρώνεις. Σε βλέπω
0: υδρώσεις. Είσαι πρόχοντας. Δεν είμαστε το ίδιο αμφιβόμενοι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Και αφού κάνω πιο πολλές ώρες εγώ.
0: Σε κατηγόρησα, λέω βγάζεις πιο πολλά λεφτά.
1: Ή να μην βγάζω πιο πολλά λεφτά που κάνω άλλες τρεις
0: ώρες. Είπα γιατί βγάζεις. Λέω βγάζεις πιο πολλά λεφτά. Το επιλείψιμο που είναι, είπα γιατί σε ζηλεύω.
1: Τι πρέπει να πληρώσω εγώ, αυτό σε λέω.
0: Αφού βγάζεις πιο πολλά λεφτά, πληρώσεις.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, αναρωτιέστε πώς μπορείτε να νεώσετε το νέο σπιτιού σας.
1: Τι?
0: Την όψη του σπιτιού σας.
1: Α, η δική μου είναι.
0: Και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σεϊφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνολογία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοπρεγές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύση και αξία σε επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Πωλήθηκε ένας παίκτης.
1: Πότε?
0: Χθες.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος δεν θα ήθελε να πωληθεί.

0: Γιατί είσαι συναισθηματικά συνδεδεμένος
1: μαζί του. Όχι, καμία. Μου ήταν συμπαθής.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι μπορεί ο Νίκολης να τον ανδίκησε.
0: Ποιον, τον Κοϊτάλη.
1: Τον Κουτέσα.
0: Τον Κουτέσα.
1: Ναι. Μου δείχνει καλά στοιχεία. Αλλά επιχειρηματικά, respect στην ΑΕΚ. Γιατί.
0: Γιατί.
1: Από πού το πήρε τον Κουτέσα η ΑΕΚ.
0: Δεν έδωσε.
1: Δεν έδωσε φράγκο.
0: Δεν έδωσε, ναι.
1: Φράγκο.
0: Ναι.
1: Από τη Σερβέτ.
0: Δεν πήρε. Τον πουλάει τώρα.
1: Και τον πουλήσε Σερβέτ 2 εκατομμύρια.
0: Εντάξει.
1: Δεν μπορώ να μην πω respect στην κίνηση. Δηλαδή, μπορεί να αποδειχθεί ότι έκανε βλακία. Δηλαδή, ο Κουτέσα να κάνει όρια γιατί πιστεύω ότι έγινε να τόσο το παιδί. Και να τον πουλήσει Σερβέτ που δύσκολα πουλάει ελβετική ομάδα ακριβά.
0: Γρηγόρη, κοίτα να δει. Εγώ παίκτη που είναι στένας με έναν καλός και φεύγει με ταχύτητα.
1: Τον γουστάρεις.
0: Δεν τον πάω κόντρα. Εγώ συνήθως.
1: Και αυτό το έχει.
0: Αυτό το έχει αυτός. Τώρα κοίταξε να δεις. Προφανώς στο τακτικό κομμάτι δεν του έκανε τη δουλειά του Νίκολιτς. Αλλά εγώ θα τσακωθώ συνήθως με παίκτες που είναι αργοί. Με το γρήγορο. Με το γρήγορο και τον τεχνίτη και τον διεισδυτικό. Δηλαδή δεν θα πω έλα με καλά έκανε. Καταλαβαίνεις.
1: Έχω μάθει.
0: Δηλαδή έφαγε τον Ελίασον.
1: Πρόσεχε.
0: Έφαγε τον Ελίασον.
1: Καλά, τώρα,
0: ναι.
1: Ο Ελίασον πέρασε και πολλά.
0: Εντάξει. Τρώει και τον άλλον. Αυτοί τι παίκτες είναι, της άκρης.
1: Ναι.
0: Τι χαρακτηριστικά έχουνε.
1: Γουίγκες.
0: Καλές γουίγκες, το ένας με ένα. Όχι πολύ ψηλά.
1: Καλά, λιώματα, τρίπλες.
0: Εντάξει, τρίπλες αναστατών τις περιοχές κτλ. Αυτούς και από τον πάγκο να τους φέρεις μπορεί να σου κάνουν. Να σου αναστατώσουν μια αντίπαλο άμυνα κτλ.
1: Από τη στιγμή πήρε πρωτάθλημα με τους υπόλοιπους, δεν το κολλάω.
0: Δεν λέω αυτό. Μπορεί εκεί...
1: Αλλά υπάρχει και το άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να αγαπιόμαστε όλοι, ούτε να μας μισούν όλοι. Δεν μπορεί ο Νίκολης, δεν έχει το ραβδάκι να ξέρει σε ποιον πρέπει να είναι δίκαιος.
0: Τι κοινό έχει, σωστά.
1: Μπορεί να τον αδείξει.
0: Τι κοινό έχει ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή σε αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Ένα κοινό που έχουν είναι ότι έχουν πολύ καλούς σεντερφόρ στην περιοχή.
1: Δεν έχουν εξτρέμ.
0: Δεν υστερούν στα εξτρέμ. Φαίνεται όμως.
1: Γι' αυτό και μου πες και το ζήνει εξτρέμ.
0: Φαίνεται όμως ότι ο Νίκολιτς δεν πολύ τρελαίνεται να έχει winger-winger. Αμάν-αμάν. Έχοντας το ζήνει μέσα που μπορεί να το χρησιμοποιήσει και στην άκρη. Τον κοϊτά να το χρησιμοποιήσει. Φαίνεται ότι δεν πολύ τρελαίνεται σε αυτό το στυλ. Είναι παίκτης του άξονα. Είναι προπονητής του άξονα. Και ξέρει ότι κάποια στιγμή θα γίνουν πέντε σέντρες και από τις πέντε σέντρες θα σηκωθούν ένας εκ των δύο. Γιατί όταν γίνεται, ας πούμε, μία έφοδος, πες ότι ανεβαίνει ο Ρώτα και φορτώνει, έτσι. Του δίνεται ένας διάδρομος ευκολία και κάνει μία τριπλίσε και φορτώνει. Εκεί παίζουν δύο στόπερ εναντίον δύο φορ. Δεν είναι ένας εναντίον δύο.
1: Ναι.
0: Οπότε στην καρδιά, επειδή είναι καλοί επιδικταράδες στα άλματα και ο Βάργκας
1: και ο
0: Γιώβιτς.
1: Και ο Ζήνη.
0: Και ο Ζήνη πηδάει καλά, βέβαια.
1: Το ξέρεις,
0: Το είδα σε έργο. Έπεσε κάτω ο Βλάξ. Δεν τα πετάς έτσι αυτά.
1: Εγώ δεν πέταξα.
0: Δεν τα πετάς έτσι αυτά. Λοιπόν.
1: Πηδάει καλά. Και κάνει και ένα λάθος η ΑΕΚ μου.
0: Τι.
1: Επιστρέφει ένα παίκτη που ξέρω δεν έχει προσφέρει.
0: Ποιο.
1: Δεν μ' άρεσε από την αρχή.
0: Για παίρνω να μάθω.
1: Ο Ζωάο Μάριο.
0: Ναι.
1: Αισθάνομαι ότι κάτι του λείπει. Δεν είναι κακός.
0: Ναι.
1: Κάτι δεν με γεμίζει το μάτι.
0: Λοιπόν, κάνει εικόνα ένα μάτς ΑΕΚ και
1: διαφωνείς.
0: Ακούω μένα. Θα σου πω. Η συνθήκη θα σου πω και θα την κάνει στο μυαλό σου. Παίζει η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια με την Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Και είναι το μάτς 1-1.
1: Ναι.
0: Και έφτασε το ρολόι στο 70 το λεπτό. Τυχαίνει, έτσι δεν τυχαίνει.
1: Όλες.
0: Με τον ατρόπτο μπορεί να το ασκαλώσει. Ο Ζωάο Μάριο, πίσω γραμμή, όχι δεκάρι, στο ρίσκο επάνω, θα σου κάνει ένα παιχνίδι κατοχής, θα σου πάει την μπάλα ορθολογικά απάνω.
1: Ναι, ισχύει.
0: Τον θέλει. Θα σου κάνει και ένα καλό τελείωμα. Δεν έχει έκρηξη, δεν έχει ταχύτητα. Δεν έχει έκρηξη, δεν έχει ταχύτητα.
1: Καλό τελείωμα δεν έχει.
0: Όμως τη διαδρομή
1: της Τσαπατσούλης το λέω.
0: Τσαπατσούλης. Γιατί είναι Τσαπατσούλης.
1: Τσαπατσούλης.
0: Πώς είναι Τσαπατσούλης.
1: Αν ξέρεις το γκολ που του
0: έδωσε. Το γκολ δεν έδωσε το πρωτάθλημα. Τσαπατσούλης.
1: Αν εγώ δεν είμαι σαφής αυτό.
0: Ναι, σαφής.
1: Αν ξέρεις το γκολ που του έδωσε το πρωτάθλημα. Αν δεις 10 τελειώματα είναι.
0: Το θες αυτόν στο 60.
1: Για το
0: εξαροχτάρι.
1: Περίμενε.
0: όταν κολλήσεις με μια ομάδα πίσω από τη σέντρα. Δεν θα τον βάλεις από την αρχή.
1: Άσχετη η θέση του παίκτη.
0: Εσύ κάνεις εικόνα την αρχή του μάτς.
1: Όχι. Άσχετη η θέση του παίκτη.
0: Ναι.
1: Γιατί εσύ εύκολα αποδομείς και στραβώνεις. Ο Κένι.
0: Ο Κένι.
1: Έχει τρομερά τρεξίματα.
0: Εκπληκτικός.
1: Έχει πολύ καλά μαρκαρίματα.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Αν πάει να σουτάρει.
0: Ναι.
1: Είσαι ο αντίπαλος προπονητής.
0: Ναι.
1: Λες αδειάσει τον και φύγει και θέλω να το φλέκαζε να σουτάρει.
0: Πόσα δεξιά μπακ σουτάρουν από δεξιά και να πάει μπάλα στο γάμα.
1: Γιατί χαλάς αυτό που λέω.
0: Ναι.
1: Το φοβάζει μου βρει αιστεία. Όχι.
0: Σέντρα καλή έχει ρε.
1: Όχι.
0: Να βγει και να κάνει.
1: Όχι.
0: Όχι λες εσύ.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχει. Κοντινή πάσα καλή έχει.
0: Μάλιστα.
1: Σέντρα, σουτ και αυτά δεν.
0: Μάλιστα. Ποιο μπακ δεξί στην Ελλάδα θα βγει από την άκρη, θα σουτάρει και θα πάει μπάλα στο γάμα.
1: Ο Ρώτα.
0: Ποιος?
1: Ο Ρώτα.
0: Πόσα γκολ έκανε ο Ρώτα έτσι.
1: Λες αν το έχει κάνει. Το έχει κάνει.
0: Ναι.
1: Ο Ροντινέη. Ποιος? Έκανε.
0: Από μπακ.
1: Ναι.
0: Ή από εξτρέμ.
1: Και από μπακ.
0: Από μπακ.
1: Και από μπακ.
0: Από μπακ το έκανε. Σωστό. Ναι. Άλλος.
1: Δεν έχει πολλούς.
0: Δεν έχει πολλούς.
1: Αν είχαμε τόσους πολλούς.
0: Ο Βαγιανίδης το κάνει. Το κάνει και ο Βαγιανίδης.
1: Το έκανε που πήρε ο Παναθηναϊκός από το Λεβαδιακό. Πώς λεγότανε.
0: Τον Τζάπρα.
1: Είχε κάνει και το κάνει.
0: Εδώ στο Λεβαδί, στο Μαδεκά, κολώνει.
1: Άλλο.
0: Έτσι πρέπει να κάνουμε.
1: Είναι άλλες συνθήκες.
0: Ναι,
1: άλλες
0: συνθήκες. Άλλο, έχεις τίποτα.
1: Λοιπόν, όχι, νομίζω ότι είναι καλό να ανοίξουμε γραμμές.
0: Γιατί έχει ζέστη εδώ μέσα τόσο πολύ με air condition.
1: 22 το έχω βάλει. Τι άλλο να κάνω.
0: 20, δεν κοντεύω να πεθάνουμε από έμφραγμα. Για πάντα το εδώ πέρα. Το ζεστό αέρα.
1: Είναι στο high.
0: High βάλτο.
1: Είναι στο cool.
0: Cool. Τι σημαίνει cool.
1: Cool σημαίνει ψυχρό.
0: Ποιο cool έχει.
1: Έχει dry, έχει fun, έχει heat. Το ζεστό.
0: Βρε hit me τι βρέτε. Πιο κρύο έχει από αυτό που έχει.
1: Α, το κατεβάσω. Το
0: κατέβαστο.
1: 20. Ναι, άμα πας έξω όμως και επειδή είσαι σε ηλικία επικίνδυνη,
0: ναι,
1: και λιποθυμίσεις, μην φωνάζει, βοήθησέ με.
0: Μια μισή ώρα προπόνηση έχω μετά τις 7.
1: Καλά, άλλη προπόνηση.
0: Τι άλλη προπόνηση. Άμα ήταν να λιποθυμίσω.
1: Με κλιματισμό.
0: Πώς είπες.
1: Με κλιματισμό κάνεις προπόνηση.
0: Όχι, θα πάω στα τσιμέντα να φάω τα γόνατα.
1: Επειδή κάνεις τον έξυπνο.
0: Ναι.
1: Μάθε λοιπόν αυτό. Εγώ το έμαθα κατά λάθος από γιατρό για τους ταξιτζίδες.
0: Ναι.
1: Και μου λέει πολλοί ταξιτζίδες.
0: Τι κάνανε.
1: Επειδή κάνουν και δύσκολη δουλειά.
0: Είναι, είναι εύκολο είναι.
1: Υποχωρείτε εύκολο.
0: Πολύ δύσκολο είναι. Με τους ολακοτάγκους που έχουμε στον δρόμο.
1: Άλλο αυτό ρε.
0: Έτσι.
1: Επειδή κάνω δύσκολη δουλειά, είναι στο τιμόνι όλη τη μέρα. Το βάζουν στους 20 βαθμούς. Έξω έχει 40. Και πάνε να βγουν έξω. Πού πας, δραγόρι μου το λέει. Περίμενα 10 λεπτά να ισορροπήσει λίγο η θερμοκρασία. Δεν κάνει να έχει μεγάλη απόκληση η εσωτερική με την εξωτερική θερμοκρασία. Εγώ το βράδυ το βάζω εκμεταλλευτικό. Η πόρτα είναι ανοιχτή.
0: Τσαμπαρεύμα κι δηλαδή.
1: Λάθος κάνεις. Και να ανανεωθεί ο αέρας,
0: ναι,
1: και για την τόση των κλιματιστικών.
0: Ναι.
1: Καλύτερα να κάψεις ένα ευρώ ρεύμα.
0: Αλλά και εγώ το κάνω για αλήθεια, είναι φοβάμαι κι εγώ.
1: Δεν είναι να φοβάσαι. Ρε.
0: Εγώ κοπανάω και τον ανεμιστήρα. Θέλω τον πισινό μου να τον κάνει ο ανεμιστήρας.
1: Καλά, είσαι τον πισινό σου το φωτίζει γενικότερα.
0: Βάλε μουσική λίγο.
1: Λοιπόν, θες να ανοίξουμε γραμμές να πάρουν,
0: δώσε το 2-3-1.
1: Να πάρουν οι φίλοι του Γκάλι.
0: Οι φίλοι?
1: Να σε κάνουν ξεφτύλα. Πόσοι γίνανε Άρης Χριστίας του Γκάλι. Πόσοι. Και όχι, βλέπεις ότι εγώ,
0: ναι,
1: δεν πουλάω τρέλα και ο Παδηλίκη τώρα να πω.
0: Όχι.
1: Λόγω Χατζηπαναγίτη γίνανε. Κουβέντα δεν λένε τον Βάσκα.
0: Άκου. Να βγει ένας από Σέρες, Δράμα, Καβάλα, 55-53. Περίμενε, θα σου πω.
1: Γιατί βάζει όρια.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Γκάλης, ξέρεις?
1: Ο Γκάλης είναι 68.
0: 69 χρόνων.
1: Συγγνώμη για το λάθος.
0: Ναι, ωραία. Αυτοί που είναι από 50 και πάνω.
1: Έχουν δικαίωμα όπως.
0: Ναι, βεβαίως. Να μας πούνε ποια περιοχή είναι που γίνανε Αριανοί.
1: Κάτσε ρε,
0: περίμενε. Άσε με να κάνω τώρα αυτό που θέλω.
1: Το και... ηλικιακό το δέχομαι.
0: Ναι. Πάνω από 50 μέχρι που είναι να πεθάνει. Λοιπόν, να μας πει την περιοχή που είναι, που έγινε Άρης από τον Γκάλη. Και να μας πει τι ομάδα ήταν και ο μπαμπάς του. Δηλαδή, πώς παίζει ρόλο.
1: Κάτσε, φίλε. Ο πατέρας.
0: Εγώ μεγάλωσα με τον Γκάλη, με πατέρα.
1: Περίμενε.
0: Ήταν Αργιανός και δεν έγινε Άρης.
1: Δεν μου λες.
0: Κατάλαβες.
1: Ήμουν αντιδραστικός. Ο Μπίλ τι ομάδα ήταν.
0: ΠΑΟΚ ήταν.
1: Ασχολούντανε.
0: Όχι.
1: Εγώ τι ομάδα έγινα.
0: Ηρακλής.
1: Και πού.
0: Ναι.
1: Σταγίφτηκα.
0: Σταγίφτηκα τη Τούμπα.
1: Τη Τούμπα.
0: Ναι.
1: Και δεν ήμουν μόνο εγώ.
0: Ναι. Ήταν τα ξαδέρφια σου.
1: Ήταν άτρο Ηρακλειδών και Αργιανών εκεί.
0: Του Ιπποκράτη. Του Ιπποκράτη ο μπαμπάς τι ήταν.
1: Ηρακλάρα ήταν, λοιπόν. Και η μάνα μου συγχωρεμένη.
0: Η μάνα σου τι ήταν.
1: Ηρακλής.
0: Και επειδή ήσουν μαμόθρευτος, πήγες από τη μάνα.
1: Γιατί θα γίνω μπαμπόθρευτος, κατάλαβες.
0: Εγώ ήμουνα γιαγιόθρευτος. Κάτι μεγάλο λάθος. Εγώ ήμουν αγιαγιόθρευτος. Εγώ το ένα κομμάτι του κακού μου χαρακτήρα, αυτά είναι οι γιαγιάδες μου. Με είχαν στα όπα όπα.
1: Εσύ για όλα έχεις μια δικαιολογία, δικαιολογία.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Εσύ σε βλέπω προς τον Άγιο Πέτρο, θα πεις Άγιε Πέτρε, καλά θα λες. Αλλά ξεχνά, πιστεύω ότι θα το κάνεις ασκήσεις στα πτυχία του.
0: Υπάρχουν οι μπαμπόθρευτοι, οι μαμόθρευτοι και οι γιαγιόθρευτοι. Εγώ ήμουν αγιαγιόθρευτο.
1: Εγώ ήμουν μαμπόθρευτο.
0: Για να γίνεις Ηρακλής από τη μάνα, βέβαια.
1: Τι βλάκα είσαι.
0: Εγώ είμαι βλάκα.
1: Να πεις ότι με πειράζει ο Θείος Γιώργος.
0: Ναι. Βεβαίως, ναι. Θείος... Εγώ τα κουδιά που έτρωγα από το Μηταλά, γι' αυτό δεν έγινε Άρης. Το 80.
1: Λες ψέματα, αλλά δεν πειράζει.
0: Το 80 είχα μείνει στα Γαλλικά.
1: Για τα κουδιά.
0: Η Σικλετίδου με είχε αφήσει.
1: Πού δεν έχεις μείνει.
0: Με είχε αφήσει.
1: Υπάρχει μάθημα που δεν
0: έχει
1: μείνει.
0: Με είχε κάνει κόσκινο μετά.
1: Αλήθεια, εδώ στον κόσμο. Υπάρχει μάθημα που δεν έχεις μείνει.
0: Κοινωνιολογία, νέα αρχαία έκθεση.
1: Είναι όπλο νομπά. Όπου είχε ωραίες καθηγήτριες.
0: Πρόσεχε. Το 80 θυμάμαι. Επειδή με είχε ρημάξει να πούμε. Επειδή είχα μείνει στην ορθογραφία, είχα μείνει στα γαλλικά με τη Σικλετίδου να πούμε.
1: Μόνο στη γυμναστική δεν είχε.
0: Τέλο πάντων, λέω ρε κουφάλα, πάτε να χάσετε λογή. Λέει θα έρθει στο Βόλο, θα πάω με τον Παραμέλια. Λέω έρχομαι, έρχομαι. Πήραν λοιπόν, πήγαμε εκεί, φάγαμε και στο δήμαρχο του Βελεστίνου. Πάμε εκεί και τα λοιπά. Τρώνε μια διάρα. Εγώ από μέσα.
1: Στον Παρά.
0: Στον Παρά. Να μάθει, λέω να μην με. Να μην με κάνει να πούμε μαγκέ να πούμε.
1: Δεν είπε και πράγμα.
0: Ναι. Εγώ λέω δεν στεναχωρέθηκα καθόλου.
1: Από τότε,
0: καλά να πάθετε.
1: Από τότε έρχεσαι να περιποιήσεις το πισίνο σου, σε έβρεξε.
0: Είχε κάτι μούτρα ο Μηταράς. Όταν φάγαν τα δύο από τον Ολυμπιακό. Τι γέλιο
1: έχει. Ο κόσμος δεν ξέρει.
0: Τι
1: δεν ξέρει την ιστορία του Τάκη.
0: Άστα. Τα κοκαλά του στη δράμα, τα γνάστα. Άστα να.
1: Επειδή αξιώθηκα.
0: Άστα να το φέλο δεν πήγε στον γιατρό.
1: Είμαι ευλογημένο που τον γνώρισα.
0: Γιατί είσαι ευλογημένο, αφού μα έβριζε και εκεί σένα έβριζε.
1: Πόσα πράγματα μάθαμε από τον Τάκη.
0: Τι μάθαμε.
1: Τι μάθαμε.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο έφυγε από τον ΠΑΟΚ.
0: Για ποιο καλά τον κάνανε.
1: Για ποιο λόγο αγάπησε τον Άρη.
0: Τη μικρή ομάδα.
1: Πώς δέθηκε εκεί.
0: Ναι.
1: Τι έγινε με την απανομή.
0: Ναι.
1: Τι γινόταν σε διάφορα παιχνίδια.
0: Πάμε ρε φίλοι, μας έχεις πρίξει.
1: Ποιος θα μας τα έλεγε. Ποιος θα μας τα έλεγε.
0: Άσε ρε κόκκινο τον παραμύθι.
1: Ποιος θα μας τα έλεγε.
0: Άσε. Οπότε χάρηκα που χάσανε 2-0 τον Παράς.
1: Χάρηκες. Καλά σε έκανε. Γκρινιάζει και
0: όλα.
1: Καλά σε έκανε.
0: Πώς γούσταρα.
1: Να αγιάσει το χέρι του. Θα πάει στον παράδεισο. Πήγε στον παράδεισο μόνο για αυτό το πράγμα.
0: Μόνο τα βρυσίδια που έριξε παράδεισο δεν βλέπει.
1: Ζήτησε συγγνώμη.
0: Ναι, ναι. Η θρησκεία σας, ναι. Η θρησκεία σας τελευταία μέρα να μετανοήσεις σε πάει οι άγγελοι στον παράδεισο. Τέτοια λέτε στον κόσμο και σας πιστεύουν. Πάω στον κόσμο.
1: Ο Μηταράς μου πήγε στον αντιθαράπεδο και μου λέει δες τον αυτό που βρίζει. Γονατιστό στην παραγίτσα. Ψέματα λέω. Ψέματα λέω.
0: Ναι, ψέματα λες. Από τα πολλά που λες.
1: Ευγενία.
0: Ναι, ναι.
1: Πάρε τηλέφωνο και κολλητή
0: σου ευγενία που κουτσομπολεύεται εκεί πέρα.
1: Φίλοι μου. Είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τιμή μου και γαμάρι.
0: Ναι, ναι. Βρίζετε τον Κουλιανό, παρέα. Σε φτιάξω εγώ την γραβάτα.
1: Εγώ ποιον βρίζω.
0: Βρίζει τον Κουλιανό, κύριε Ευγενία. Με έκανε αυτό ο κοντό, με έκανε εκείνο αυτό. Ξέρετε τι ίντρικα είναι αυτό.
1: Εγώ είμαι ίντρικα.
0: Ξέρετε τι κάνει ο κοντό. Κάνει τον κακομίρι στι γριέ για να το λυπούνται.
1: Πλούσιο θα ήμουν.
0: Κάνει τον κακομίρι στι γριέ για να το λυπούνται.
1: Αυτό πλούσιο θα ήμουν.
0: Τι να είσαι πλούσιο. Είναι και φτωχέ οι γριέ που κάνει παρέα.
1: Α, είμαι και βλάκα.
0: Για συνταξούλα παίρνω, ναι.
1: Είμαι και βλάκα.
0: Γιατί είσαι.
1: Δηλαδή, λες ότι κάνω κάτι και το κάνω στραβά.
0: Και στραβά, μισά τα κάνεις.
1: Τι σκεφτές είναι αυτό. Πάμε στον κόσμο.
0: Πάμε στον κόσμο.
1: Παρακαλώ. Ναι.
0: Παρακαλώ, φίλε. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τώρα, καλώς τώρα.
2: Καλησπέρα. Ρε παιδιά, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Στον Κώστα κυρίως.
0: Ναι.
2: Ρε παιχταρά ψωμά. Ό,τι και αν πει ο κόσμο ακολουθεί, ρώτησε για τον Γκέιν αν έπαιζε σε μικρή ή μεγάλη ομάδα. Έβαλε και τα δύο.
1: Ο ιερός του Λουσάκου.
2: Θα έβαζε τα ίδια γκολ που μπήκα για να τσεκάρω, αν κάνω λάθο. Έχει τα τελευταία 4 χρόνια στην Αγγλία που έπαιζε, στην Τότεναμ, που μπορεί να μην θυμώσουν καν ότι έπαιζε τότε.
0: Έπαιζε το 3-5-2 ρε φίλε.
1: Με το Σόν
0: έπαιζε. Με το Σόν, άσε μας να μας μάθεις μάθημα τώρα.
2: Έβαζε 35 γκολ κάθε χρόνο. Άρα δεν μπορούσε.
0: Τι μπορούσε.
1: Φίλε, επειδή είσαι νεαρό. Η τότε να μην είναι μεγάλη ομάδα, φίλε.
2: Ναι, όχι, είπε και σε μικρή και σε μεγάλη.
0: Όχι, μεγάλη, τώρα που τη βρήκε έτσι αυτό τώρα, την τότε να που είναι μικρή ομάδα, ναι, ναι.
2: Έβαζε 35 γκολ, άρα και στην Αγγλία έβαζε 35 γκολ. Mm. Άρα δεν ισχύει αυτό που είπες. 35 γκολ έβαζε και εκεί. Άρα είναι σε ντεφοράρα.
0: Βρε, τον είδες πώς τον παίξανε στην Αυτίνα. Στη Γερμανία.
2: Συμφωνώ ότι στη Γερμανία οι άμυνες είναι τσόλοι, αλλά εσύ είπες ότι στην Αγγλία δεν τα έβγαζε πέρα. 35 γκολ έβαζε ο άνθρωπος, ρε. Εδώ στην Ελλάδα με 10 γκολ τους κάνουμε σεντερφοράρες. Έβαζε 35.
0: Σωστό.
2: Ωραία. Και respect. Το δεύτερο θέλω να μου πεις, αλλά θα μιλήσεις ειλικρινά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δύσκολο.
2: Και εσύ, κόκκινε, θέλω την άποψή σου, όχι τη δικιά σου.
0: Κάτσε, ρε, περίμενε να μας πει ο άνθρωπος.
1: Εσύ να μιλήσεις, αυτό είναι η ουσία.
2: Όχι τα θέλω μας, το δέτοιο. Βγάζατε, ρε παιδιά, βγάζουν στο σταθμό ή λέτε ρεπόρτερ κι εσείς. Ότι πριν ο ΠΑΟΚ παίξει στο μάτς της Ευρώπης, Βλέπατε ότι θα περάσει, βγάζατε κι άλλους εκεί μυρωδιάδες, εύκολη νίκη, λέγανε δύο μέσα έξω. Εσείς ρε παιδιά, βλέπατε αυτό το κακό ΠΑΟΚ, με αυτό το κακό ποδόσφαιρο που παίζει, με μηδέν φάσεις να κάνει, με όλη αυτή την ανοργανωσία σε όλους τους τομείς. Και πείτε μου λίγο, πώς όλοι αυτοί οι μυρωδιάδες που βγάζουν ΑΤΑΚΑ, που βγάζουν για συνεντεύξεις ή κι εσείς, βλέπατε σίγουρα ότι θα περάσει ο ΠΑΟΚ.
0: Ε, φίλε, θες μια αλήθεια. Άκου μια αλήθεια. Άκου. Αυτό θα σου το πω σαν πιο έμπειρος και άμα θες πέτατε στα σκουπίδια. Σε αυτή τη δουλειά που κάνω εγώ τόσα χρόνια, οι παοξίδες, είτε είναι οργανωμένοι οπαδοί, είτε είναι οπαδοί, είτε είναι δημοσιογράφοι, μαλώνουν ο ένας με τον άλλον ποιος είναι πιο ΠΑΟΚ από τον άλλον. Οπότε, και αυτοί που βγαίνουν. Και αυτοί που βγαίνουν στα ραδιόφωνα ως συνεντευξιαζόμενοι, είναι ποιος θα γλύψει παραπάνω τον ΠΑΟΚ και πάρει καλά πόστο να πούμε.
2: Αυτά είναι τότε. Να σου πω μόνο και σας κλείνω, σας δίνω χρόνο. Λέμε για την Παλιοαθήνα και λες εσύ ότι οι Αθηναίοι, που και εγώ δεν είμαι από την Αθήνα, από την επαρχία είμαι. Απλά λες ότι οι Αθηναίοι μπορεί να έχουν και εκεί γλύφτες. Αλλά ρε παιδί μου, αυτό που γίνεται εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, ότι πάντα βλέπουμε καλά, δεν βλέπουμε ποτέ τα χάλια της ομάδας. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι, όχι αυτοί που μίσουν ΠΑΟΚ. Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, έχουμε φίλους, μιλάμε. Λένε,
0: θα σου δώσω μια πληροφορία.
2: Πάντα να τα βλέπουμε.
0: Οι δημοσιογράφοι στην Αθήνα.
2: Άκου.
0: Έχει μια διαφορά. Και θα κλείσουμε με αυτό.
1: Κάτι πήγε να πει, το έκοψες.
0: Οι δημοσιογράφοι στην Αθήνα φοβούνται, ενώ εδώ γλύφουν. Εδώ δεν φοβούνται οι δημοσιογράφοι.
2: Ωραία,
0: δεν νιώθουν κίνδυνο.
1: Κάτι πήγε να πει για τον Νίκο. Τι
2: πήγε να πει. Για τον Νίκο. Τελικά, ρε Γρηγόρη, ενώ έλεγα είσαι καλύτερο, είσαι μανιά, άκουσε ότι πάω να πω κακό τάχα για τον Νίκο και ήθελε να πω ότι όχι, ο Νίκο είναι ταμάμο. Δεν μπορεί να πει κακό για τον ΠΑΟΚ, λέει η ομαδάρα μα και πώ παίζουμε και από εδώ και από εκεί. Αυτό που υποτίθεται ότι είναι κάποιο που τη μυρίζει την μπάλα ο Νίκο. Αλλά ο άτιμο δεν μπορεί να πει ότι δεν βλεπόμαστε στον Ολυμπιακό. Θα ακούσει, ρε, βγαίνουνε, αν βγάλει τον Τζουκαλά που κόβεται. Όλοι οι υπόλοιποι θα πούμε δεν παίζουμε μπάλα. Σε εσά εκεί πέρα, απίστευτο ρε.
0: Έλα, έλα, σταμάτα. Πάμε επόμενη γραμμή.
1: Είμαστε οπαδοί, δεν παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ο πατέρας μου ήταν, επειδή είπες Κωστή Γρηγόρη, είπε ο Κωστής να πάρουμε τηλέφωνο πώς γίνεται Μαριανή. Ο πατέρα, καταρχήν, από 4 χρονών παιδάκι καθώς με τη μάμη, είναι Μαριανός. Ο πατέρας
0: πόσο χρονών είσαι ρε, πόσο χρονών είσαι.
3: 55, ίδια ηλικία με τον Κώστα του Βρανά είμαστε, άντας το παλιώτικα που τον αγαπάω.
0: Δεν μας νοιάζει ρε πόσο χρονών είναι ο Βρανάς, για πες
3: 55 είμαι.
0: Ναι.
3: Πες με, να συνεχίσω.
0: Εσύ συνέχα, ναι.
3: Ωραία. Εγώ ήμουνα πιο πολύ με τον μπάσκετ. Επικάλει όπως είπες τότε με Φιλίππου και τα άλλα τα παιδιά όλα, με Σούμποντις και από αυτά. Έτσι πήγαινα παλέντε σπορ και στο Χαριλάου δεν πήγαινα. Ας πούμε στον χρόνο πήγαινα δύο μάτια.
0: Δεν μας νοιάζει ρε, ο μπαμπάς σου τι ομάδα ήταν.
3: Όκαλο Παοξής. Και θυμάμαι όταν ήμουνα Κωστή και Γρηγόρη 12 χρονών παιδάκι, είχε κάνει χείριση χιαστούς και έπαιζε κάτω Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και θυμάμαι τότε με το τρένο με τις πατηρίτσες τόσο άρθρους ΠΑΟΚΣΙΣ ήταν. Κατέβαινε δεν έχανε να πούμε. Εγώ Αριανός ρε φίλε και νομίζω ότι από το χρώμα έγινα και καμιά φορά που το συζητάμε με
0: από φίλες, το χρώμα άμα ήταν να γίνεις αυτό το γυφτέ το χρώμα που
1: έχει τέτοιος γύφτος
0: ΠΑΟΚΣΙΣ έπρεπε να γίνεις.
3: Το
0: γύφτο ιδέες το χρώμα σου να πούμε.
3: Παθαίνει ζαλάδα.
0: Αφρικάνο με γύφτο, άμα τον αναμίξει το ίδιο χρώμα θα βγάλει.
1: Σε βλέπει και αν θα το
3: λέει. Μελανούρι, Γρηγόρη, όσο και να με σε κλεντίζει, δεν μασάω. Γιατί ξέρει ότι τον αγαπάω κατά βάθο.
1: Αυτά
3: κάνω μασάζκο.
1: Αυτά το λε και αν θα τον τα βαντουσάκια του κάνει τα βαντουσάκια.
3: Και πριν κλείσω.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Στιμιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
7: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
6: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
7: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Όταν η πόλη ανάγκη...

0: έκθεση στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
2: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
1: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
2: Αν είσαι ένα αστέρι.
1: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
0: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Α, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
4: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
5: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
6: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
7: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
8: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για 22 περίπου λεπτά. Το 2310-390 για την δικά σας. Πάμε στο κόσμο να μην περιμένει. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Έλα.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Γεια σου, Γρηγορή.
0: Τι έγινε?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλή η θερμοκρασία στη Φραγκφούρτη.
1: Τώρα πρέπει να έχει γύρω στους 27. Καλά είναι. Εκεί.
0: Μα. Εδώ. 30 φεύγει.
1: Τρώει πάλι.
0: Ο άλλος. Τρώει, κουτσομπολεύει, σαλιαρίζει.
1: Α, έξω είναι.
0: Ναι.
1: Τι είπαμε σήμερα, γιατί σχετικά άργησα. Είπαμε τίποτα για καμία μεταγραφή, έκλεισε ο άλλος τον ΠΑΟΚ, θα έρθει.
0: Ποιος?
1: Ένα αμυντικό.
0: Όχι, δεν έχει κλείσει κάτι.
1: Δεν μου λέτε, Γρηγόρη, να σας κάνω μια ερώτηση και θέλω την ειλικρινή απάντηση.
0: Αν πιστεύεις ότι θα πω ψέματα, γιατί με ρωτάς?
1: Όχι, όχι, το πιστεύω. Ότι θα πεις ειλικρινή απάντηση. Ο Μιχαηλίδης σου αρέσει?
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί μου αρέσει.
1: Η δουλειά του ποια είναι στη θέση που παίζει?
0: Στόπερ είναι και πρέπει να είναι καλός και με την μπάλα κάτω.
1: Ναι, κόβει.
0: Κόβει.
1: Δεν κόβει. Άλλη μπάλα βλέπεις, Γρηγόρη.
0: Θα σε κόψω. Τον άλλο ρωτάει μα κόβει, όχι σε εμένα. Είναι σε κακή περίοδο.
1: Άντε πάλι,
0: σε κακό, σε κακό φεγγάρι. Ναι.
2: Τα θέλει ρε και ο πισινός σου που θες να... Εσύ φταίς ρε.
1: Σταμάτα εσύ.
2: Εσύ φταίς ρε σαχλαμάρα.
1: Μία γιώμα έχει. Μόνο μία γιώμα έχει και τον κάνατε Θεό. Πρέπει να δείτε λίγο την μπάλα.
0: Ρε και φταί με χέρια. Εγώ πάω και είμαι.
2: Άλλο σε λέει.
0: Εγώ πάω και είμαι.
2: Άλλο σε είμαι.
1: Σου λέω. Αυτός ο απέκτης δεν είναι ούτε για δεύτερος. Τι να τον κάνεις ανανέωση και τι να τον κάνεις. Πώς να τον παίκτης για μια γιώμα.
0: Ποιος Μάτος και Βγερίνια ρε, πάνε εσύ τώρα στον πάγο.
1: Ρε εσύ.
0: Έχετε τραθεί ε.
2: Πώς δεν έχει δικαίωμα να έχει άποψη ποδοσφαιρική ρε κόκκινα, έχει τρελαθεί.
1: Σου κάνω μια ερώτηση.
0: Δικαίωμα έχει, αλλά έχει τρελαθεί.
1: Κόβει.
0: Κόβει φίλε, ναι. Τώρα είναι ντεφορμέ.
1: Κόβει λέει.
2: Ναι.
1: Πάλι μπάλα βλέπεις.
0: Εσύ πες ότι δεν κόβει.
2: Εγώ δεν μετέχω στην κουβέντα, δεν με ζήτησες, δεν μιλάω.
1: Παίρνω, συγγνώμη.
2: Δεν λέω, πάμε επόμενη γραμμή. Αφού δεν με ζήτησες, εμένα σε κόβω. Επόμενη γραμμή. Εγώ κόβω. Αν κόβει ο Μιχαηλίδης, θα σου το πω σε άλλη εκπομπή. Καλησπέρα.
0: Εσένα σου κόβει κάτι, αλλά δεν μπορώ να
2: μιλήσω.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλώς τον.
1: Η κυρία Δέσποινα έχει καιρό να ακουστεί, ρε παιδιά. Μάθατε τίποτα?
0: Όχι.
2: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν έχω μάθει κάτι, φίλε μου.
2: Εσύ πήρες τώρα 5 παρά 20 να μάθεις τι κάνει η κυρία Δέσποινα.
1: Είχα ήθελα μέρα από μέρες να πάρω, αλλά τώρα...
2: Σε έτρωγε μέσα, δεν είχες τη δουλειά να κάνεις, λες κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο να δω τι κάνει η κυρία Δέσποινα.
1: Φήμες λένε ότι...
2: Επόμενη γραμμή. Δεν λέγονται εδώ οι φήμες, κόκκινες γραμμές δεν περνάμε, φτάνει τόσα που τραβήξαμε, φτάνει. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
2: Θα γίνω η ιερομάρτυρα του Μετρόπολη μέσα σε εδώ.
0: Αν νόμιζα γιατί άλλο θα πει.
2: Ναι. Θα με ανακηρύξει ο Ανδρώνης σε Άγιο μετά από αυτά που έχω κάνει και έχω συμμορφωθεί να πούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Μ' ακούτε?
2: Πολύ καθαρά.
1: Α, να είστε καλά. Παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο. Ήθελα να χαιρετήσω τους δύο κύριους, τον κύριο Γρηγόρη και τον κύριο Κώστα. Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια και πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Είμαι και λίγο. Πώς θα το πω, δεν νιώθω πολύ άνετα αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μιλώ αυτή τη στιγμή μαζί σας.
2: Από πού παίρνεις?
1: Πήρα να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδιά, γιατί μετά από πολλά χρόνια μένω στην Ολλανδία και μετά από πολλά χρόνια αποφάσισα να πάω στη Χαλκιδική.
2: Μεγάλο λάθος έκανες.
1: Έκανα τεράστιο λάθος.
2: Λάθος έκανες.
1: Μετάνωσα κάθε ευρώ που έφαγα. Πήγα σε όλες τις ταβέρνες, λέω ρε παιδιά, εδώ τι γίνεται, λέω, μόνο ξένοι είναι. Μου λένε, αδερφέ, φέτος έχουμε και από Καζακστάν κόσμο.
2: Βέβαια.
1: Λέω, σιγά μην έρχεται και από Ταϊβάν.
2: Έχουν.
1: Έπαθα σοκ. Στις παραλίες, το ματιές ο ένας, ο άλλος έφερνε πιπεριές. Ο άλλος, δεν ξέρω ρε παιδιά. Δεν ήταν έτσι καλκιδική. Εγώ πήγαινα πιτσιρικά στα κλαμπ Τότε ήμασταν όλοι, τι να πω, βλέπαμε και καμιά ξένη, τη μιλούσαμε, αλλά μέχρι εκεί τώρα.
2: Και αυτές ξένες είναι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Μα οι οικογένειες είναι, ρε Κωστή, και παιδάκια.
2: Οπότε... Βαλκανοποιήθηκε η κατάσταση, φίλε. Να πηγαίνεις διακοπές, άμα δεν θες να βλέπεις Βαλκάνιους, Πελοπόννησο νότια. Δεν εσύ υπάρχει Βαλκάνιος ούτε για δείγμα.
1: Ξέρω, σε παρακολουθώ. Αλλά και εκεί που πήγες δεν είδες κακό τουρισμό.
2: Ούτε ένα Ρουμάνο δεν είδα. Ούτε ένα Ιουγκοσλάβο δεν είδα. Ούτε ένα Σκοπιανό δεν είδα. Κάτι γύφτους είχε εκεί στην Αμαλιάδα, κάτι καρπούζια που λάγανε. Μόνο κάτι τέτοιους γύφτους είδα. Γενικά είδα ένα δρόμο από την αρχαία Ολυμπία μέχρι την Αθήνα 300 χιλιόμετρα τζιτζιλώνη. Ένα δρόμο απίστευτο. Ντρέπεσαι να οδηγήσεις. Μόλις έφτασα εδώ να πάω χθες στην Καβάλα δεξιά, έπιασα αυτό. Θέλω αλλαγή αμορτιζέρ. Τα λέμε.
1: Καβάλα, εσύ που πας Καβάλα συχνά. Εκεί δεν βλέπεις πάλι το σύντους όπως βλέπεις στη Χαλκιδική πλέον.
0: Πάει στο Τόσκα και περνάει
2: Καβάλα. Την Καβάλα, τα σπίτια τα αγοράσανε, να πούμε, τα περισσότερα Βούλγαροι, Σκοπιανοί και τέτοια. Και Τούρκοι. Σε 100 χρόνια στα σπίτια σας θα κατοικούν ξένοι. Αλλά και οι ξένοι είναι άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να συμβιώσουν μαζί σας. Εσείς δεν κάνετε παιδιά.
1: Ρε Κωστή,
2: δεν κάνετε παιδιά.
1: Εγώ που είμαι βορειοελλαδίτης τώρα, έτσι.
2: Ναι.
1: Και Κατερίνη δεν μπορώ να πάω, είναι, παρά είναι πολύ άσχημα. Χαλκιδική δεν μπορώ να πάω. Καβάλα δεν μπορώ να πάω. Πώς κατά να πάω για θάλασσα, για πες μου λίγο.
2: Καβάλα, γιατί δεν μπορώ να πας.
1: Μα και εκεί Καβάλα, όταν μου λες και εκεί έχει Σκοπιανούς και Βούλγαρους και τέτοια. Εγώ δηλαδή. Θέλω να ακούω και λίγα ελληνικά, ρε. Τώρα πώ θα σου πω, πες με ανώμαλο.
2: Ναι.
1: Τι να σου πω.
2: Θα το συνηθίσεις.
1: Θα το συνηθίσω, αυτό, οκ. Ναι. Okay. Έγινε.
0: Πέρασε καλά. Παρακαλώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Αυτός είναι εδώ, περίμενε να δει.
0: Και
2: τι θα του κάνω στον Έλληνα, να σε ξεγελάσει. Πουλήσει μια ντομάτα για τρεις. Άστον.
0: Ρώτω το θύμα δίπλα μου.
2: Εγώ είμαι το θύμα. Καλησπέρα. Μάλιστα.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Γιώργος, πάω Ολλανδία. Τι γίνεται.
2: Καλώς τον.
3: 6 λεπτά χάσαμε για το τίποτα. Ψάχναμε τις καβάλες και τα αυτά, ούτε κατά.
2: Πού να κάνει μπάνι, πού να βρει Έλληνα. Ναι.
3: Τώρα, ό,τι να είναι τώρα. Λοιπόν, επειδή το θέμα συνεχίζει και επειδή ό,τι αποσχολεί, άσχετα από το ποια είναι η επικαιρότητα ή όχι, επειδή τώρα παίζεται τις τελευταίες ημέρες η καραμέλα περί αχαριστίας, αγνωμοσύνης και σκατοψυχιάς των πανηγυρτζίδων, παοκτζίδων, οι οποίοι γύρισαν την πλάτη στο Σαββίδι, όλα αυτά θα ίσχυαν εάν ο κύριος Σαββίδης ήταν ξεκάθαρος απέναντί μας. Εάν ήταν ξεκάθαρος απέναντί μας και εμείς του γυρνούσαμε την πλάτη, τότε ναι.
2: Ειλικρινής δηλαδή, μάλιστα.
3: Ναι, θα ήμασταν αγνώμονες, θα ήμασταν και σκατόψυχοι, όπως μας λένε.
2: Δεν, όχι τέτοιες εκφράσεις. Μη βρίζεις, φίλε.
3: Κάποιοι σαβιδολάγνοι, όπως μας λένε, λοιπόν, όπως μας. Τότε θα ήμασταν, ναι, το δέχομαι. Εγώ ξαναλέω και πάλι, μέχρι και πριν 5 μήνες, από εκεί το μούδιασμα το έφαγα από τον Σάντζες, από εκεί ξεκίνησα. Ήμουνα κυβερνητικός οπαδός. Κυβερνητικός. Όλα τα έβλεπα μισογεμάτα. Τα πάντα. Δεν σήκωνα κουβέντα ούτε για Σαββίδι, ούτε για προπονητές, ούτε για ποδοσφαιριστές, ούτε για τίποτα. Λοιπόν, από τη στιγμή που είδα ξεκάθαρα ότι κάποιος μας εμπέζει και μας υποτιμάει, κάποιος άλλος είναι αγνώμων, δεν είμαστε εμείς. Αυτή η καραμέλα περί αχαριστίας και αγνωμοσύνης, λοιπόν, να σταματήσει. Όταν κάποιος είναι ξεκάθαρος απέναντί σου και εσύ του γυρνάς την πλάτη, τότε ναι, είσαι αχάριστος. Και σκατόψυχος, όπως
2: κόφερα.
0: 100 φορές το είπε.
2: 3 φορές το βλάκα το παοξί, το λες μη βρίζεις, ξανά αυτός. Δεν μπορεί να βρεις άλλη λέξη. Δεν μπορεί να βρεις. Πρέπει να χαλάσεις την αισθητική του κοινού. Δεν υιοθετούμε τις εκφράσεις σου. Δηλαδή σου δώσαμε αρκετό χρόνο κακός. Επόμενη γραμμή, μάλιστα.
0: Ναι.
2: Το ραδιόφωνο, κύριε. Ναι.
4: Ουδής πιο αχάριστος από την Ευαισθησέντα.
2: Πώς το πες αυτό? Ναι.
4: Όχι. Αυτό που λέγατε πιο πριν. Κώστα, πήγες Πελοπόννησο φέτος?
2: Ναι, μ' αρέσει η Πελοπόννησος. Θέλω να πηγαίνω κάθε χρόνο. Πέρσι δεν πήγα. Τα τελευταία 4 χρόνια πήγα 3 φορές, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, μ' αρέσει πολύ.
4: Εξαιρετική είναι. Αυτά τα σαν τη Χαλκιδική είναι. Έχει τσάλες παρούφες, δεν υπάρχουν.
2: Όχι, προτιμώ την Πελοπόννησο και την Κάτω, αλλά και το Βόρειο Τόξο μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
4: Κάτω είναι φανταστικά. Γέρακας, Σπήλαιο Λυρού. Τι να λέμε τώρα. Αρεόπολη εκεί είναι φοβερά. Συγχαρητήρια για την
2: εκπομπή. Καταρχήν τρώνε μετά την Πελοπόννησο την καλύτερη διατροφή. Ζουν πολλά χρόνια αυτοί. Έχουν το λάδι τους, έχουν το καλό το κρέας τους, έχουν δηλαδή ωραία πράγματα. Τραβάν τα τσίπουρα να πούμε εκεί, πώς τα λένε, τα ρακιά, ανοίγουν οι αρτηρίες, εργασίες, χωραφοδουλειές, αυτά γυμνάζονται κτλ. Φοβερά είναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Απλά ήταν αδικημένοι κι αυτοί, παρότι Πελοπόννησος δεν είχαν δρόμους πολλά χρόνια. Είχαν και τη Σκοτώστρα εκεί από την Κυλλήνη κτλ.
2: Πήλε Αθήνα Τρίπολη, συγγνώμη, Αθήνα Καλαμάτα και αρχαία Ολυμπία, Αθήνα που πήγα από πάνω, δηλαδή διακοφτό Αίγιο και τέτοια Πάτρα, φίλε, τέτοιο δρόμο δεν έχω ξαναοδηγήσει στην Ελλάδα.
4: Όντως, είναι ο πιο καινούριος
2: δρόμος. Με 180 έκτη ταχύτητα, ούτε ένας κραδασμός, μισός κραδασμός, 250 χιλιόμετρα. Με 180, 160, 170 τέτοιες ταχύτητες.
4: Μαζί σου, αλλά δεν ξέρεις πόσο αίμα χύθηκε σε εκείνη την πλευρά.
2: Δεν ξέρω.
4: Για μετά την Σκοτώστρα, για πολλά.
2: Ναι, ναι, μπράβο τους.
4: Γρηγόρη, θα πάμε να κάνουμε καμία εκπομπή στον Αντένα Ρεσί.
2: Αντένα γιατί?
0: Πώς ήρθε αυτό?
4: Το Γρηγόρη.
2: Α, είναι παλιός. Είστε παλιά, είστε φίλοι.
4: Ναι.
2: Έχετε μοιραστεί ίδιο μικρόφωνο εκεί στον Αντένα?
4: Ναι.
2: Δεν θυμάσαι φωνή.
4: Κάποτε ήταν παλιόπαιδο, τώρα έχει στρώσει, είναι καλό παιδί.
2: Τώρα. Βέβαια, τώρα βιολογικά δεν μπορεί. Τώρα έχει πάρει κατιούσα κλίμακα.
4: Το βλέπω, το θαυμάζω.
2: Καλό λοιπόν, παιδί ο Γρηγόρης, καλό.
4: Φοβερό παιδί. Κάτι τελευταίο θέλω για σένα και μετά για τον
2: Γρηγόρη. Ναι.
4: Θα ήθελα πολύ να βρεις τρόπο
2: ναι.
4: να κάνεις ποδοσφαιρική εκπομπή είτε Κυριακή βράδυ είτε Δευτέρα βράδυ. Πώς κατέβηκαν οι ομάδες, διατάξεις αυτά που κάνεις.
2: Με τον Κουλιανό, κάνουμε σε τηλεόραση Δευτέρα.
4: Ναι. Μόνο το τηλεοπτικό.
2: Κάνω. Ναι, τηλεοπτικό. Δεν μπορώ να κάνω ιντερνετικό.
4: Να σου πω την αλήθεια, ρε φίλε, λίγο η ίντρικα με έχει κουράσει.
2: Όχι. Και στο art που κάνω με τα παιδιά. Είναι ποδοσφαιρικό μόνο. Όχι, κάνεις λάθος. Και στο art που κάνω με τα παιδιά, μόνο ποδοσφαιρικό. Ναι, όχι, κάνουμε.
4: Μαζί σου.
2: Θες τώρα μια αλήθεια όμως. Θες μια αλήθεια. Οι εκπομπές που είναι καθαρά ποδοσφαιρικές και περιέχουν ανάλυση, τακτική
0: κτλ.
2: Δεν έχουν τη θεματικότητα που έχουν οι υπόλοιπες εδώ στο ραδιόφωνο κτλ. Δεν έχουν.
4: Καλά, εντάξει, εδώ άλλο.
2: Να ξέρεις, από εμπειρία το λέω, οι ποιοτικές εκπομπές δεν έχουν θεματικότητα.
4: Συμφωνώ. Εδώ άλλο μας έβγαλε άχρηστο του Μιχαηλίδη. Δηλαδή, που εμένα μου του δίνα στον Άρη του Μιχαηλίδη, παρακαλετό θα τον έπαιρνα τώρα.
0: Καλά, εσύ πόνα το έπαιρνε γι' αυτό.
4: Ναι.
0: Εσύ είναι μια λοιπόν, θέση πόνας.
4: 51 από επαρχία Άρης.
2: Ναι.
4: Μπασκετικός.
2: Ναι.
4: Βασικά. Αν και ποδοσφαιρικός λόγω αθλήματος, μπασκετικός λόγω καψούρας.
2: Ναι.
4: Και μπαμπάς ΑΕΚ.
2: Άλλος, μάλιστα.
0: Και έγινε λόγω
2: Γκάλη. Λόγω Γκάλη. Μάλιστα. Ωραίο. Αυτούς ήθελα να ακούσω.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είδε τι.
4: Καλό.
2: Ναι, να το ξέρω.
0: Παπ με πινελιές, είπε τι έγινε.
2: Ναι, ωραίος.
0: Παρακαλώ.
2: Πάμε επόμενος κύριος. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, μήπως είμαι εγώ.
2: Μάλιστα,
0: αν δεν αμφιβάλλεις.
5: Ωραία. Πιάστηκα λίγο επειδή δεν μπορούσα να πάρω τις προηγούμενες μέρες να βάλω γραμμή, τέλος πάντων και λόγω δουλειάς. Πιάστηκα από μία κουβέντα και επειδή τον Κωστή τον παρακολουθώ.
0: Αυτά τα λάθη.
5: Ναι, πέταξε μία κουβέντα για την πρωτεΐνη και λέει αφού δεν γυμνάζεσαι, τι να την κάνεις την πρωτεΐνη. Να τον προλάβω, την πρωτεΐνη πρέπει να την παίρνουμε, γιατί δεν είμαι γιατρός, απλά εντάξει, παιδί μου.
2: Εννοείται σαν συμπλήρωμα ή σαν τροφή?
5: Σαν τροφή,
2: ναι.
5: Ναι, στο ιδανικό σου βάρος επί 1,5.
2: Μα δεν νομίζω να διαφωνούμε εδώ. Εξήγησε με τον Γρηγόρη.
0: Εξήγησε το ότι οι υδατάνθρακες προσφέρουν μόνο ενέργεια και λίπος. Η πρωτεΐνη, όταν καταναλώνεται σωστά, προσφέρει πολλά περισσότερα πράγματα.
5: Η πρωτεΐνη είναι η βασική, είναι η μόνη βασικά, η μόνη τροφή.
0: Μόνο με πρωτεΐνη μπορεί να ζήσεις.
2: Αυτά τον έλεγα, ρε φίλε, και διαφωνούσε εδώ με τις μπάμπιες.
0: Ποιος διαφωνεί?
2: Για τους αρακάδες που μιλούσαμε εδώ πριν από.
0: Είναι καλό και το λαδερό.
2: Άσε με, ρε, πιο λαδερό. Για τους βίγκαν λέγαμε, ρε φίλε. που έλεγα εγώ ότι δεν είναι φυσιολογικό να είσαι vegan και διαφωνούσε εδώ ο Γρηγόρης.
5: Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Δικαίωμά του είναι, ρε φίλε. Δεν
2: και τον έλεγα.
0: Εγώ δεν είπα δε...
2: Και τον έλεγα. Η δικιά μου άποψη ήταν ότι για να είσαι vegan πρέπει να. Αυτά που ξοδεύει σαν ενέργεια να είναι λίγα. Ο δεν μπορεί Γρηγόρης... να είσαι vegan και να κάνει δύο ώρες ποδήλατο και τέτοια. Αυτό τον εξηγούσε τον Γρηγόρη.
0: Έλα.
5: Γρηγόρη, θα μου επιτρέψεις να κάνω μία παρατήρηση.
0: Βεβαίως, και δύο.
5: Καταναλώνεις από τα φασόλια τα 100 γραμμάρια που είναι 22 γραμμάρια πρωτεΐνης, το ξέρεις ότι δεν μπορούν να αφομοιωθούν τα 22 γραμμάρια και είναι περίπου στο μισό.
0: Ναι, αυτό δεν το ξέρω, όχι.
5: Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι.
5: Ναι.
0: Κάτι που το έχω δει, δεν ξέρω αν το έχεις δει ποτέ εσύ, γιατί δεν είσαι υποχρεωμένος να το έχεις δει. Ο Κωστής σίγουρα δεν το είδε. Στο Άγιο Όρος πήγες ποτέ?
5: Όχι, φίλε μου, δεν έτσι.
0: Όχι. Έχεις ακούσει καμία ιστορία για το Άγιο Όρος?
2: Έχει ωραίες κομπίνες εκεί.
0: Έχεις ακούσει γενικά?
2: Εγώ έχω ακούσει.
5: Πολλές, αλλά είμαι.
0: Άκουλου.
2: Για τον Εφραίμ έχω ακούσει.
0: Άκουλου. Υπάρχουν δύο τοποθεσίες, δύο μέρη.
2: Όχι.
0: Η Νέα Σκήτη και η Αγία Άννη.
2: Όχι.
0: Όπου η κλίση που έχει.
5: Κωστή, πιάσαμε κατηφόρα.
2: Όχι, θα μας
0: τώρα
2: τα πει.
0: Αυτό είναι ξυπνάδο.
2: Θες να μιλήσουμε. Κάτσε να μας πει, να μας πει για την Αγία Άννα.
0: Η κλίση που έχει το έδαφος για να πας μέχρι το Πορτάτο είναι ασύλληπτη.
2: Μάλιστα.
0: Όταν βλέπω εγώ ένα καλογέρι το οποίο δεν τρώει κρέας, σίγουρα δεν τρώει κρέας, όχι επειδή το λέω εγώ, και παίρνει δύο τσουβάλια πάνω του και τρέχει στην ανηφόρα. Τι να πω, ρε φίλε, για πες μου.
2: Θαύμα.
0: Όχι, δεν λέω ότι είναι θαύμα.
2: Θαύμα.
0: Προφανώς, με κάτι το καλύπτει αυτό.
5: Να σου απαντήσω πάνω σε αυτό, Γρηγόρη.
0: Βεβαίως.
5: Φαντάσου να έτρωγε ζωική πρωτεΐνη. Πώς θα πήγαινε?
0: Δεν αμφιβάλλω. Όχι, σου λέω κάτι που το έχω δει με τα ματάκια μου. Δηλαδή, αυτό τι είναι, θαύμα της φύσης?
2: Θαύμα.
0: Δεν είναι θαύμα.
2: Θαύμα.
0: Με κάποιο τρόπο το καλύπτει.
2: Εγώ άμα κάνω 5 μέρες να φάω κρέας δεν μπορώ να σηκώσω ούτε το τα δάχτυλά μου. Σοβαρά μιλάς τώρα?
5: Παλιά τη δεκαετία του 20 και του 30,
2: δεν μπορείς πως τον αέρα.
5: Το χρόνο απλά είναι λίγο χρήσιμα αυτά νομίζω ότι που λέω. Τη δεκαετία του 20 και του 30 και του 40 κάνανε 7-8 παιδιά όπως είσαι και εσύ, Γρηγόρη. Επιβίωναν οι δυνατότεροι. Οπότε μη συγκρίνεις το σημερινό το DNA με το εκείνης της γενιάς που προσπαθεί. Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο να συμπληρώσω, γιατί καταλαβαίνω ότι τελειώνει ο χρόνος μου. Μετά τα 35 αρχίζει ένα φαινόμενο στο σώμα μας το οποίο λέγεται σαρκοπενία, ο οποίο αφαιρεί περίπου το 5% της μυϊκής μάζας.
2: Καλά, δεν χρειάζεται να μας το
0: θυμίσεις. Φίλε, θα σου πω το εξής.
2: Δεν χρειάζεται να μας το
0: θυμίσεις. Θα σου πω το εξής.
2: Ξέρουμε.
0: Έχω έναν αδερφό, όχι φίλο, ο οποίος κάνει χειρονακτική εργασία, είναι 67 χρονών, καταναλώνει ελάχιστο κρέας και αν τον δεις πώς είναι, τι σώμα έχει και τι δύναμη έχει, θα τρομάξεις.
2: Αυτό από τη μάνα του το έχει.
0: Θα τρομάξει, για τον ζουλόλο, από τη βλάστη.
2: Από τον μάνα του
0: θα τρομάξει.
5: Μιλάς για τις εξαιρέσεις,
0: ρε φίλε. Δεν είμαι ειδικός. Λέω ότι βλέπω με τα μάτια μου. Αν τον δεις τι δύναμη έχει.
5: Μία βόλτα στην Τζιμισκή.
2: Το γέννησε η μάνα του δυνατό, ρε κόκκινε. Δεν είναι ότι δεν τρώει κρέας ή τρώει αυτό. Το γέννησε η μάνα του δυνατό. Ένας εκ των δύο. Ένας εκ των δύο γονιών. Ή κάποιος παππούς ήταν πολύ δυνατός. Και πήρε από εκεί ο άνθρωπος.
0: Μπορεί. Δεν λέω όχι.
2: Το φαΐ είναι.
5: Το μόνο που έχω να προτείνω και κλείνω, παιδιά, είναι ζωική πρωτεΐνη, λιπαρά και καθόλου υδατάνθρακες. Άμα μπορείτε,
2: φίλε, αυτό συμβάλλει. Γυμναστική αναισθησία και ρούμι. Γυμναστική αναισθησία και ρούμι. Φύγε, επόμενη γραμμή.
0: Φίλε, δεν είναι για όλους το ίδιο. Όπως λέει για αυτόν ότι είναι εξαίρεση.
2: Φίλε, ρούμι.
0: Για
2: το
0: κάθε...
2: καλύτερο ποτό μου το έμαθε εμένα ο Κρυοπόλης.
0: Ο Κρυοπόλης έχει πολλά χαρίσματα.
2: Έχει χαρίσματα ο Κρυοπόλης.
0: Ορμωμένος άνθρωπος είναι, ψάχνετε.
2: Είναι και ρομαντικός Κρυοπόλης.
0: Είναι σαν
2: και
0: σε ένα βλαμμένο.
2: Έχει δει Κρυοπόλη ρομαντικό.
0: Τι πτυχία έχει ο Κρυοπόλης?
2: Πτυχίο Κρυοπόλη.
0: Έχει πτυχίο προπονητικής ποδοσφαίρου.
2: Μπρε Κρυοπόλης δεν είναι.
0: Έχει τελειώσει μια στιγμή.
2: Μπρε Κρυοπόλης δεν είναι.
0: Υπάρχει κάτι που κάνει και δεν κάνει καλά?
2: Όλα τα κάνει καλά.
0: Μπράβο.
2: Ρομαντικό κρεοπόλι έχει δει.
0: Πατουσάκια δεν ασχολείται πάνω. Παρακαλώ.
2: Δεν ξέρει, δεν είναι μερακλή αυτά, δεν ξέρει.
0: Μια χαρά μερακλή.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ. Ναι.
6: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον κύριο Λουτσέσκου.
2: Εδώ είσαι, έχει να πει πολλά.
0: Τι κάνετε κύριο Λουτσέσκου?
2: Αχα.
6: Ας το Λουτσέσκου δεν μας έχετε κάνει τα όλοι με τον Λουτσέσκου.
0: Γιατί εμένα, εγώ τι είμαι?
6: Λουτσέσκου και Λουτσέσκου.
0: Πάω και φίλο
6: μου. Τι τώρα, τι ψάχνεις να πεις? Θα σου πω για τον Λουτσέσκου θες?
0: Ό,τι θέλει.
6: Είναι μόνο για την αραπιά, τι να σου πω για τον Λουτσέσκου. Τι να σου πάω για τον Λουτσέσκου?
0: Όταν έπαιρνε το προτάσμα καλώς ήταν, ε.
6: Δεν τον πρώτο Λουτσέσκου, σε βίδες θα πρέπει να το πρώτο. Άστε Λουτσέσκου. Λουτσέσκου με την προπονητική έχει μεγάλη διαφορά.
0: Μυρωδιάς είναι.
6: Μυρωδιάς, ναι. Μεγάλος μυρωδιάς.
0: Κατά λάθος δηλαδή το πήρε.
6: Τι το πήρε βρε? Το πρώτο, το πρωτάθλημα το 19 το πήρε ο Σαββίδης.
0: Δεν μου λες. Δεν μου λες. Να σε ρωτήσω κάτι.
6: Τι δεν σε λέω.
0: Ειλικρινά τώρα.
6: Ναι, ειλικρινά.
0: Όταν είχε πείσει τον Άσμπεργκ, ενώ ήταν να φύγει από την ομάδα, ότι αυτός είναι και δεν υπάρχει άλλος, ποιος τον έπεισε, εγώ, εσύ ή κάποιος άλλος? Ο Λουτσέσκου τον έπεισε.
6: Και τι έγινε με
0: αυτό? Ήταν από τους κορυφαίους του Πάου.
6: Κύριε, μα προτάσμα από αυτό εδώ.
0: Έπαιξε και αυτός, τον ρόλο του.
6: Ποιος ρόλος, ρε? Και εδώ το μάνικο που λέει ότι πήρε αυτόν που διώξανε στην Κύπρο, ο Ισπανός, ο Σέντερ Πόρ που είχαμε ως προμάλης, με τον... με τον Τάισον το πήραν το ποτάσμα. Κέρδισε ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ και εσείς το βγάλετε μάγκο. Ποιο μάγκο? Έχετε τα μάγκα τα πρωταθλήματα.
0: Α, το πάρω κι εγώ έτσι, δεν πειράζει. Και λέγε εσύ ότι μου το δώσαν
6: οι άλλοι. Τι να πάρει εσύ, βρε κόκκινε? Τώρα θα βγήκατε πάλι την πρώτη εθνική. Μπαίνανε όλοι οι πολιτοί μου, φούλοι παιδικοί μου, φούλοι ρακλιδίσουνε. Θα αρχίσουν τώρα, άρχισαν κιόλα. Έτσι θα σα κάνουν, αλλιώ θα σα κάνουν.
0: Έβδομη αγωνιστική.
6: Προσέξτε πέστε πάλι.
0: Βρε βλάχο, θα σε φτιάξω εγώ. Θα σε φτιάξω. Έβδομη αγωνιστική. Έβδομη αγωνιστική. Ερχόμαστε, γατάκια. Εγατάκια, ερχόμαστε. Έβδομη αγωνιστική.
6: Μετά σα διώχνουν κατηγορία και λέτε α,
0: πέσαν ποτέ. Πέσαν ποτέ αγωνιστικά. Πέσαν ποτέ αγωνιστικά.
6: Αφού δεν είχε τίποτα εξαγωνιστικά, βρε.
0: Πέσαμε ποτέ.
6: Έχα του Παναγίου Τσαμπουνά από το 1930. Αυτό είναι.
0: Σιγά μην ήταν από το 1821, ρε. Μαζί με τον Κολοκοτρώνη και τον Καρισκάκη.
6: Και έναν Παγόνι Βακαλόπουλο που είχε και ένα σεντερμπάκι.
0: Θυμήθηκε τον Παγόνι Βακαλόπουλο, ναι, ναι.
6: Γιατί δεν το θυμάσαι?
0: Πολύ καλά. Από τα καλύτερα στόπερ που έβγαλε ο Ρακλή. Φιλότιμο.
6: Α, ναι, ε.
0: Φυσικά.
6: Είδε που ξέρω εγώ και από στόπερ. Και άλλο ο προηγούμενο.
7: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. She's crazy like.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
4: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
5: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
4: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Κάποια στιγμή νόμιζα και νομίζω τελικά και είναι αλήθεια ότι πολύ κακό για το τίποτα από τη στιγμή που δεν έχει συμφέρον. Έτσι, και ο παδός μπορεί να έχει συμφέρον για τον Α ή Β λόγο, να προασπίζεται τα συμφέροντα της ομάδας τις οποίες αγαπάει και πιστεύει. Και φέραμε σαν παράδειγμα την περίπτωση του Νους, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης του Όφη, και μοιραία γίνεται αυτό γιατί δεν πουλάει κάθε μέρα κάποιον ποδοσφαιριστή ο Όφη με αυτού του είδους τις ικανότητες που έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και φέραμε την περίπτωση του Σαβίδη με τον Κωνσταντέλια. Φυσικά η περσινή χρονιά του Κωνσταντέλια δεν ήταν η καλύτερη, δηλαδή δεν μπορείς να το θεωρήσεις από τη στιγμή που ο Ζήφκοβιτς ήταν αυτός που έκανε και τη διαφορά. Το θέμα όμως είναι το εξής: επειδή ο Κωνσταντέλιας έχει ένα γκέλ στον κόσμο, αυτό ξύπνησε τη μνήμη των οπαδών κατά του Σαββίδη. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ άδικο, να σας πω την αλήθεια. Ξέρετε ότι εγώ είμαι σκληρός όσον αφορά αυτού του είδους τα επικοινωνιακά, αλλά σε αυτό το πράγμα δεν μπορώ να μην πάρω αυτή την θέση, την οποία την εξεδούσα από την αρχή, ότι ο Σαββίδης είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος βάζει τα λεφτά του και θέλει να κάνει την business του, θέλει να έχει το κέρδος του. Δεν μπορεί να πληρώνω εγώ εσένα για να απολαμβάνεις κάτι το οποίο εμένα μου κοστίζει, και από τη στιγμή που μπορώ να βγάλω λεφτά να μειώσω κάποια ζητήματα τα οποία μπορεί να έχω οικονομικά για τον Α ή Β λόγο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τα λεφτά του για να κάνει τη δουλειά του, και από εκεί και πέρα επικαρπώνεσαι και εσύ το κομμάτι των επιτυχιών, και από εκεί και πέρα είναι να φέρει το δικαίωμα του κάθε ιδιοκτήτη να πουλήσει και να αγοράσει. Όπως έχεις την απέτηση να αγοράσει να αγοραστεί ένας ποδοσφαιριστής, έτσι έχει και αυτός την απέτηση να πουλήσει ένα ποδοσφαιριστή. Δεν θα ρωτήσει τον κόσμο. Μερικές φορές μπορεί να το κάνει, ας πούμε, τεχνιέντος, θα μπορώ να πω εγώ, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά θεωρώ κατά κάποιο τρόπο, τον άλλον τρόπο δηλαδή, ότι είναι στην φιλοσοφία των επιχειρηματιών. Δηλαδή, αυτοί που πουλάνε τις όποιες ομάδες. Δηλαδή, τώρα διάβαζα προηγουμένως το τι έχει πουλήσει η Manchester City, έτσι, που έχει κάνει ένα τζίρο 300 εκατομμυρίων ευρώ με τη φυγή του Pep Guardiola. Έτσι. Δηλαδή, είναι εκπληκτικό το νούμερο. Και είναι εκπληκτικό ποιοι παίκτες έχουν φύγει. Δηλαδή, κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν παίξει καν, ας πούμε, στην City, έχουν πουληθεί 50 και 60. Έχει δημιουργηθεί ένα brand name στην αγορά. Θα μου πεις, εντάξει, το brand name, γιατί είναι 10 χρόνια στην επιφάνεια η City, έχει σκεπάσει σχεδόν την μισή Βρετανία με τα πρωταθλήματά της την τελευταία δεκαετία. Όπως και να έχει, παίζει ρόλο. Έτσι και έφτασε σε σημείο η Manchester City να πουλάει και αυτή, όπως ο Ολυμπιακός, πάγο σε σκημό. Δηλαδή, αυτό το πράγμα συγκαταλέγεται, παιδιά, στα πετυχημένα deals, που λένε και στο χωριό μου, ας πούμε, που κάνουν οι ομάδες με άλλες ομάδες. Έτσι, δηλαδή, σας έφερα ένα παράδειγμα τις προάλλες, αυτούνου, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε κιόλας, ένας Πορτογάλου που δεν έπαιξε καν στον Ολυμπιακό, ένα σεντρεφόρ, και τον πούλησε στην Kansas City. Το Kansas City, εγώ το ξέρω από τα Far West, ας πούμε, δεν το ξέρω ότι έχει και ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά τέλος πάντων, τον πούλησε και 20 εκατομμύρια. Και λέω, τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα, καταλαβαίνουμε όλη τη δεύτερη σκέψη που μπορεί να κάνουμε, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία και δεν θα ήθελα να έχει καμία σημασία από τη στιγμή που κάποια ομάδα παίρνει τα λεφτά της. Όπως πουλάει και, δηλαδή, τον Κωστίνια, που αν τον αφήσει ελεύθερο ούτε για καφέ θα πήγαινες μαζί του, αυτός πήγε και τον πούλησε, φίλε. Πόσο έδωσε, 11-12 εκατομμύρια. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι παρονομαστής. Και ο έτερος Καπαδόκης, δηλαδή ο Σαββίδης, δεν είναι κανένα κορόιδο. Ο Σαββίδης τώρα πουλάει παίκτες. Δηλαδή, θα δώσουμε παράδειγμα. Ο Τζόλης έπαιξε τουλάχιστον, okay, ας πούμε, τα παιδιά που είχαν γκέλ στον ΠΑΟΚ. Ο Τζίμας δεν έχει παίξει στον ΠΑΟΚ, φίλε. Και ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έτσι μαζί με τον Κωνσταντέλια τώρα. Ο Κωνσταντέλιας και αυτός δεν πολύ έπαιξε. Έπαιξε, εντάξει, δεν ήταν, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε τώρα, okay, καταλαβαίνετε. Αλλά σκεφτείτε τώρα ο Τζίμας που δεν έπαιξε στον ΠΑΟΚ, έπαιξε τώρα στην Γερμανία και αυτά εδώ. Πουλήθηκε, μεταπουλήθηκε, πήρε το ποσοστό του, όμορφα, ωραία κτλ. Και λες τώρα, ρε φίλε, τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Και όμως πουλιέται ο ποδοσφαιριστής. Και όμως πουλιέται ο ποδοσφαιριστής. Αυτό το πράγμα, εγώ δεν το έχω καταλάβει, αυτή την αρρώστια που υπάρχει με τον κόσμο. Ναι, το δέχομαι, η αγάπη, αυτά, οι ιστορίες. Αλλά ας μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Το ποδόσφαιρο, παιδιά, για να υπάρξει, για να υπάρχω κι εγώ, να υπάρξει κι εσύ, για να υπάρχουν όλοι, είναι ένα χρηματιστήριο. Έτσι. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν πάνε ούτε για την μάνα τους, ούτε για τον μπαμπά τους. Εσείς, δηλαδή, κακίζεται, ας πούμε, τον παράγοντα ο οποίος πουλάει τον ποδοσφαιριστή, αλλά δεν κακίζεται τον ποδοσφαιριστή που θέλει να φύγει. Ενώ σου λέει, εγώ είμαι πάω, χτυπάει, ξέρετε, στο στήθος ή σου δείχνει το σήμα, αλλά αυτό κοστίζει στην ομάδα 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, εγώ δεν ρωτώ αυτόν τον παπά. Οι δηλώσεις των γονιών μερικές φορές, το παιδί μου δεν θέλει να φύγει από την ομάδα, αλλά στην πρώτη ευκαιρία κλατς την κάνει. Άρα λοιπόν αυτό το παραμύθι το οποίο υπάρχει, εγώ το αντιλαμβάνομαι και το παδικό, έχω περάσει από αυτό, σας το έχω πει και άλλη φορά, έχει να κάνει με το ηλικιακό κομμάτι. Αν όμως ξεφύγεις της ηλικίας, δηλαδή περάσεις κάποια χρόνια μετά τα 35-40 σου, έχεις πρόβλημα εγκεφαλικό. Να σκέφτεσαι ότι όπως είσαι με θερμοκέφαλο στα 20, που δεν καταλαβαίνεις και πολλά πράγματα, έτσι, ούτε στα 25 σου, πόσο μάλλον τα αγόρια που πιάνουν και τα 30 και τα 35 και δεν καταλαβαίνουν. Εάν τώρα είσαι 50-55-60 χρονών, γιατί το παρατήρησε αυτό στα social media, το τι λέχθηκε κατά του Σαββίδη, έχω την εντύπωση ότι μάλλον δεν ξέρετε πού πάνε τα 4. Προφανώς. Οι μεγάλες ομάδες, παιδιά, δεν γίνονται απαραίτητα με το να μην μπουλάς. Έτσι, αν ήταν η Μπαρτσελόνα, δεν θα έκανε ποτέ μεγάλη ομάδα, ούτε η Ρεάλ θα έκανε μεγάλη ομάδα, θα πέσανε τις ακαδημίες τους. Βλέπετε ότι σπάνια οι ομάδες έχουν με τις ακαδημίες τους ερωτική σχέση, δηλαδή ό,τι βγάζουν να το παρουσιάζουν και να το κάνουν και να το ράνουν. Αν ήταν έτσι, όλοι αυτοί που έχουν περάσει από την Μάσια, η οποία Μασία, όπως θέλετε πείτε, την πιο διάσημη ακαδημία της Ισπανίας, θα ήταν αμιγώς από εκεί. Δεν είναι. Έβγαλε και αν δεν έχει βγάλει. Το ζητούμενο είναι ότι τα επικαρπώνεται η Μπαρτσελόνα, μπορεί να τα επικαρπωθεί και οποιαδήποτε άλλη ομάδα που έχει το ίδιο σκεπτικό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός το κάνει, ο ΠΑΟΚ το κάνει πιο επιτυχημένα από όλους. Δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, ωραία. Δηλαδή πες ότι έμειναν ο Κωνσταντέλιας. Έμειναν και άλλοι δίτρες. Δεν πρέπει να πάρεις άλλους ποδοσφαιριστές οι οποίοι πρέπει να παρουσιάσουν τον ΠΑΟΚ ανταγωνιστικό. Πώς θα τον παρουσιάσεις ανταγωνιστικό? Βλέπετε, έφυγε ο Κωνσταντέλιας και όλοι λέτε την εξής δικαιολογία, η οποία για μένα είναι λίγο, ας το πούμε, του ποδαριού. Δηλαδή, ναι ρε φίλε, πούλα τον, αλλά πάρε και τρεις παίκτες. Φίλε, δεν είναι έτσι τα γράμματα. Αν ήταν τότε όλες αυτές οι χειρές μεταγραφές οι οποίες γίνονται, παράδειγμα, Μπαρκολά, 150 εκατομμύρια στην Λίβερπουλ. Δηλαδή, στα 150 εκατομμύρια ο Κελαϊφή, πώς το λένε αυτό, άλλος αυτός Άραβας, της Παρί από τον Άγιο Γερμένιο, τι πρέπει να κάνει, να πάει να πάρει δύο ποδοσφαιριστές των 75 εκατομμυρίων για να ικανοποιηθούν οι ultra fans, ας πούμε, του Αγίου Γερμένιου? Πάτε καλά ρε, έτσι ρε νομίζετε? Έχετε διοικήσει ποτέ, έχετε κάποιο μαγαζί, έχετε κάποια επιχείρηση και δουλεύετε με αυτόν τον τρόπο? Δεν σκέφτεστε σε δεύτερο χρόνο ότι πρέπει να έχετε και κέρδη για να κάνετε επενδύσεις? Τώρα αν κάνει, θα μου πεις τώρα, φύδονται χρημάτων οι ομάδες? Φυσικά και φύδονται. Γιατί, δεν κατάλαβα. Σε σπόρια ή σε φακές πληρώνονται αυτοί? Σε λεφτά. Είναι business. Όσο πιο μεγάλη business, τόσο περισσότερα λεφτά, τόσο περισσότερα τα κέρδη. Σας έχει πει κάποιος δηλαδή ότι ξέρετε, πουλάνε έναν ποδοσφαιριστή να πάνε να πάρουμε τρεις ποδοσφαιριστές για να φτιάξουμε ομάδα? Μα υποτίθεται ότι έχεις ομάδα. Υποτίθεται ότι αυτό το παίχτη που πουλάς είναι ο καλύτερος σου παίχτης. Υποτίθεται ότι βασίζεσαι πάνω σε αυτό, να θα πει κάποιος λογικά σκεπτόμενος. Σωστά, ναι. Αλλά εγώ με τα λεφτά που θα πάρω θα μπορώ να είμαι πιο ευέλικτος αν δεν τα πάρω. Και πολύ καλά έκανε και πουλήθηκαν. Γιατί δεν ήθελε να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας, δεν κατάλαβα. 3 χρόνια προσπαθούσαν να τον πουλήσουν. Και βρέθηκε τώρα ευκαιρία, τώρα αμάν ζαμάν που λένε, και έγινε δουλειά. Όμορφα κρύα, δεν το έχω καταλάβει εγώ αυτό το πράγμα. Και λέω τώρα εντάξει, λέω θα κατευνάσουν ας πούμε τα πράγματα. Όχι, λέει πουλήθηκε. Συμφωνήσανε στο. Δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Λέω. Θα μου έρθει με ένα πρόταση τόσων εκατομμυρίων και θα πω όχι, γιατί δεν θέλουν οι οπαδοί. Αυτό, παιδιά, άνοιγε κάποτε σε αυτούς οι οποίοι ήταν περιστασιακοί στην φρουρά του ΠΑΟΚ. Και τι λέμε περιστασιακή φρουρά του ΠΑΟΚ? Μιλάμε για τις διοικήσεις πρωτοδικείου, όπου εκεί πέρα και αν γινόταν όλα τα εγκλήματα. Τότε όμως οι οπαδοί δεν φέρονταν κατά των διοικήσεων πρωτοδικείων, γιατί είχαν κάποια άλλου είδους σχέση. Η μεν και η δε. Έτσι, μην κορδευόμαστε, γιατί σας είπα. Αν μας δει κάποιος αλευρωμένος, δεν σημαίνει ότι είμαστε μιλονάδες. Έτσι, μην κορδευόμαστε μεταξύ μας, δεν είναι σωστό, θεωρώ. Και θα έπρεπε να προτιμάμε τη λογική. Γι' αυτό και λέω την, αυτή η λογική, η οποία παίζει ρόλο, γιατί έχει να κάνει με το γκέλ που έχουν οι παίκτες οι οποίοι πουλιούνται. Πέστε μου σήμερα αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα γκέλ που έχει ο Ολυμπιακός να πουλήσει έναν παίκτη. Έναν. Κανέναν. Αυτή τη στιγμή δεν έχει. Πουλάει το Μουζακίτη, ο οποίος δεν είναι τον Γκέλ όμως. Έτσι δεν πας στο κήπεδο για τον Μουζακίτη, θα πας για τον Ελκαμπή, θα πας για τον Α, για τον Β, για κάποιους ποδοσφαιριστές που κάνουν τη διαφορά. Έτσι. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει για μένα σήμερα ένα από τα καλύτερα κεφάλαια τα οποία έχει η ΑΕΚ είναι ο Ζήνη. Έτσι. Μπαίνει και αλλάζει τα πάντα επιθετικά. Έτσι. Κάνει τη διαφορά. Δεν τον βλέπεις πάντα βασικό. Έτσι, και δεν τους θεωρούν και, δεν τον θεωρούν και πρωτοκλασάτο. Όχι το ότι, εντάξει, δεν πάω στο φιλετικό τώρα ότι είναι και μαύρος, γιατί ξέρετε, οι μαύροι είναι λίγο επιπόληση στα τελικά τους. Από εκεί και πέρα όμως, το σημαντικό κομμάτι κατ' εμέ έχει να κάνει με την οργάνωση των ομάδων. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Θα φύγει και αυτός ο ποδοσφαιριστής, θα φύγει και ο επόμενος και ο μεθεπόμενος. Η ομάδα πρέπει να έχει ένα στάνταρ. Έτσι, να διεκδικεί πρωταθλήματα, να διεκδικεί τίτλους, να είναι πρωταγωνίστρια και αυτό φτάνει για να σε κάνει να πηγαίνεις στο γήπεδο, να παρακολουθείς, να πάρεις το διάρκεια σου, τις φανέλες σου και όμορφα αύριο και καλά. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, πριν πάμε στην Τούμπα. Α, είναι 10 και 4 η Τούμπα, εντάξει, δεν είναι, άμα είμαστε ψηλό, είμαστε ψηλό απλά. Αυτό είναι ένα κομμάτι όσον αφορά, κυρίες και κύριοι, τις μεταγραφές και ο τρόπος ο οποίος γίνεται μεταγραφές. Δεν υπάρχει ο ιδανικός τρόπος. Δηλαδή, θα βγει ένας, ας πούμε, παράγοντας και θα πει: παιδιά, μήπως θέλετε να πουλήσουμε, ας πούμε, τον τερματοφύλακα μας. Θέλετε? Ποιον να ρωτήσω εγώ, ρε φίλε? Εγώ βάζω τα λεφτά. Εγώ πληρώνω τους πάντες και τα πάντα. Για να μην πω τι γίνεται στις ομάδες μας, ας πούμε. Και στους επαγγελματίες οπαδούς. Που όποτε θέλουμε. Τους χρησιμοποιούμε και όποτε θέλουμε δεν τους βλέπουμε. Δηλαδή να τους ρωτάω, ας πούμε, τι θα κάνω. Πέστε ότι έχετε εσείς μια επιχείρηση και έρχομαι εγώ σαν πελάτης και σου λέω: ρε φρύδι, πώς θα δουλεύεις στο μαγαζί? Εσύ πει: άντε ρε, τράβα τα φρύδια σου. Έτσι απόλυτα φαντάζομαι θα το σκέφτεστε κι εσείς. Απλά δεν το παραδέχεστε. Το γνωρίζω αυτό. Το πράγμα δεν είναι κάτι κρυφό. Αλλά δεν γίνεται, παιδιά. Δηλαδή τώρα ο Παναθηναϊκός έπρεπε να ρωτήσει, ας πούμε, παράδειγμα. Που έχει κάνει μία από τις καλύτερες μεταγραφές. Δεν ξέρουμε αν θα βγει, αλλά γιατί αυτός είναι ή το ύψος του βάθους για τον Ουνάη. Έτσι, ο οποίος έκανε και πάρα πολύ καλό Μουντιάλ. Δηλαδή θα βγει και θα ρωτήσει τον φίλο του Παναθηναϊκού ή στη 13, ρε εσείς, τι θα γίνει, μήπως θέλετε να πάρουμε τον Ουνάη, τι θα τον πούνε αυτοί, όχι, δεν το θέλουμε. Είναι κόκκινο πανί για μας και τέτοια, ξέρετε αυτά τα κλασικά, ας πούμε, κτλ. Φυσικά και όχι. Γι' αυτό λέμε, ας πούμε, κάποια πράγματα, όπως και στην κοινωνικότητά μας. Αυτό το χάλι το οποίο υπάρχει, στο οποίο συνενείται όλοι. Δια τη σιωπή, όχι σηκώστε χέρια να δω ποιοι. Έτσι. Παράδειγμα. Πόλεμο να είχαμε, τόσο ακριβή βενζίνη δεν θα είχαμε. Δεν έχουμε πόλεμο, έχουμε ακριβή βενζίνη. Βλέπετε κανένα να διαμαρτύρεται? Υπάρχει κάποιο? Αν υπάρχει κάποιο, τον ξέρουμε και δεν τον γνωρίζουμε και, και πώ και τι και να πω κτλ. Σα παρακαλώ τώρα. Μα σα παρακαλώ. Κάποια πράγματα πρέπει να τα αντιλαμβανόμαστε για να μην κινούμαστε και καλύτεροι. Έχω την εντύπωση όμως ότι μάλλον δεν θέλουμε, γιατί ξέρετε το κόστος καμιά φορά είναι πάρα πολύ επιβαρυντικό. Έτσι. Και φυσικά θα πρέπει να μάθετε ότι πλέον οι ομάδες είναι ανώνυμες εταιρείες. Ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Τώρα εμείς το βλέπουμε διαφορετικά. Ιδίως υπάρχει κόσμος ο οποίος γνώρισε τις ομάδες σαν ερασιτεχνικά σωματεία που παίζανε για τη φανέλα, για έναν καφέ, για μια πορτοκαλάδα, που όταν δεν κέρδιζαν οι ομάδες τους δεν βγαίναν από τα σπίτια τους, ντρεπότανε να βγουν από τα σπίτια τους. Εσείς κάθεστε και λέτε τώρα το α, β, γ, δ, ε, ζ. Ελάτε ρε παιδιά τώρα. Και θα γίνει μεγάλη ομάδα και... Αν πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ, εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ καλύτερος από ό,τι φανταζόμαστε. Απλά εμείς φανταζόμαστε όλα, γιατί είμαστε κάτω από αυτόν τον παρονομαστή των κακών μεταγραφών. Εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε να παίρνουμε τον καλύτερο παίχτη από άλλη ομάδα με οποιοδήποτε κόστος, αλλά εμείς δεν θέλουμε να μας παίρνουν τον καλύτερο παίχτη με οποιοδήποτε κόστος. Δηλαδή είναι το κλασικό αυτό που έλεγε κάποτε ο Χάρη Κλίν, ας πούμε, για τον Καραμαλή: τα δικά σας δικά μας και τα δικά μας δικά μας. Δεν γίνεται έτσι όμως. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ανώνυμες εταιρείες, είναι απρόσωπες. Μπορεί να ηγείται ο εκάστοτε γεμιστάνας, όπως λέει και ο φίλος μου ο Νίκος, αλλά θα πρέπει και εσείς να καταλάβετε ότι ξέρετε οι ομάδες μεγαλώνουν μέσα από τις πωλήσεις.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Θα έπρεπε λίγο να το σκεφτούν διαφορετικά οι θύνοντες των ομάδων. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Πάμε σε ένα κομψότατο και επιστρέψουμε και σιγά σιγά να πάμε στον δρόμο, αν μας αφήσει, γιατί οι δρόμοι νομίζω είναι άδειοι πλέον. Να πάμε προς την Τούμπα να παρακολουθήσουμε και τον αγώνα, και τον παρακολουθήσετε και εσείς τον αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
2: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
3: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
4: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.

Καλά τώρα δηλαδή, όλα τα έχει Μαριωρή, ο Φερετζές της έλειπε, δεν λέει η παροιμία, ναι. Άρχισε και η βροχή εδώ, δεν ξέρω αν βρέχει εκεί που μας ακούτε, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη. Γιαννάκη, Λεβεντόπεδο, Λεβέντη και Καραμπουζοκλή, δεν μου λες, ρίχνει πράγμα ή ρίχνει για να ρίχνει, ας πούμε. Έτσι πρωτοχρονιάτικο, τα πρωτοβράχια του Σεπτέμβρη, φθινοπορεινή βροχή, έλα να κλάψουμε, ρίχνει για να ρίχνει, ας πούμε. Έτσι πρωτοχρονιάτικο,

0: τζοκίσες κυρίες και κύριοι, διότι η βροχή, τουλάχιστον εδώ που βρισκόμαστε εμείς στα Κωνσταντινοπολίτικα, βρέχει ραγδαίως, όχι βραχαίως, ραγδαίως. Λοιπόν, πάμε και εμείς όμως τώρα να δούμε και να ακούσουμε Γιώργο Ζαϊρή, Ζω Ζαϊρή κατά κόσμων, ο οποίος θα μας πει τελικά, που σίγουρα δεν βρέχεται ο Ζόρς, αλλά να μας πει τι εικόνα υπάρχει στην Τούμπα αυτή τη στιγμή. Γιώργο.
1: Χαίρετε, καλησπέρα και πάλι. Καταρακτώδης βροχή. Ναι. Είναι αυτό που λες, που πας για μπάνιο. Πού θα πας για μπάνιο, Μηχανιώνα, Πανομή, όχι στην Τούμπα. Δηλαδή αυτό γίνεται τώρα. Εδώ και κάνα 20 λεπτό, χωρίς πλάκα. Θα ανεβάσουμε και βιντεάκια στο metrosport.gr για να καταλάβετε. Έχουμε εστιάσει εκεί ψηλά στον πυλώνα όπου πέφτει καταρακτώδης βροχή για να τη δείτε και στη συνέχεια στην κερκίδα όπου πλέον όλοι είναι ημίγυμνοι. Έτσι δηλαδή στη θύρα 4 το απολαμβάνουν. Υπάρχουν φυσικά και αυτοί οι οποίοι πήγαν γρήγορα έξω, προμηθεύτηκαν τα διάβροχά τους, γιατί προφανώς μιλάμε και για παιδιά. Ήρθαν κάποιοι από τη θύρα 4 με τα παιδιά τους για να προφυλαχτούν, αλλά δεν μασάνε τα παλικάρια απέναντι. Τραγουδάνε, χορεύουν και το απολαμβάνουν, έτσι. Αν και η θερμοκρασία είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου, 10 και 4. Αλλά δεν είναι το μπουρίνι που λες, ρε παιδί μου, ότι 5-10 λεπτά και τελείωσε. Εδώ βρέχει ένα 20 λεπτό, αλλά βρέχει καλά, έτσι, όχι απλά.
0: Και σήμερα το πρωί το έκανε εδώ, τουλάχιστον στα ανατολικά, Γιώργο. Αλλά μετά έβγαλε μια κουφόβραση που δεν μπορούσε να το κάνει, να το υποστήσει.
1: Τέλος πάντων, η βροχή αυτή, να σου πω απλά, Πασχάλη, ότι στην αποστολή είναι και ο Σορετήρε, και το λέω αυτό γιατί χθες όταν η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έβγαλε την αποστολή στο δελτίο τύπου της προπόνησης, ότι το Σορετήρε δεν υπήρχε. Ναι. Σήμερα είναι στην αποστολή και επίσης να πω ότι υπάρχει και ΒΑΡ με φωτιά και τζίνο, γιατί είναι ο κύριος Φώτης Πολυχρόνης. Δεν ξέρω αν έχετε διαφημίσει, θα πάμε σε ρίγα το μάτι.
0: Κατευθείαν πάμε σε ρί.
1: Ωραία. Επαναλαμβάνω, Χριστογιώργος, Κούκουρας, Κρίσμανιτς, Καινουργιάκης, Γκονζάλεθ, Αποστολάκης, Αϊτόρ, Κόντρο, Κανελόπουλος, Μπουχαλάκης και Χαραγάλιος για τον κύριο Κόντι. Από την άλλη πλευρά, είπαμε ότι θα παίξει ο Τσιφτής κάτω από τα δοκάρια, ο Κένι δεξιά, ο Μπάμπα αριστερά, Μπαταούλας και Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, ο Τέιλορ με το Σανταμαρία μπροστά τους, ο Ούκρεσιτς στην πρώτη εμφάνιση με τα ασπρόμαυρα, Ζίφκοβιτς με το περιβραχιόνιο του αρχηγού δεξιά, Τάισον αριστερά και ο Μύθου είναι στην κορυφή της επίθεσης. Πορτοκαλί φανέλα με μαύρα μανίκια. Μου αρέσει αυτό, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ τρέτη η φανέλα του Όφη. Ωραία φανέλα. Ο ΠΑΟΚ είναι με...
0: Θυμίζει Βαλένθια λίγο, να σε πω.
1: Ναι, εντάξει, περίμενα ότι θα το πεις αυτό.
0: Ναι, είμαι Βαλένθια, εντάξει.
1: Θα την ξαναδούμε στα Τσαμπιόν, να πιστεύεις κάτι.
0: Δύσκολα, δύσκολα.
1: Δύσκολα, ε. Ναι, τέλος πάντων, έχουμε τον αρχηγό από τη μία πλευρά, τον Αποστολάκη, με τον Ζίφκοβιτς, με τον διαιτή της αναμέτρησης και του δύο βοηθούς. Το αναφερόμαστε στον κύριο Φώτη Πολυχρόνη. Με τη βροχή να πέφτει πάρα πολύ δυνατά, το επαναλαμβάνω. Εντάξει, προφανώς μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό αγωνιστικό χώρο στην Τούμπα. Αν είμαστε κανάλο γήπεδο, σας έλεγα σφίξαμε. Και πάμε για την έναρξη αυτή τη πρώτη αγωνιστική. Θυμίζω ότι αυτή την αγωνιστική ο Άρης έχει ρεπό. Την επόμενη αγωνιστική έχει ο ΠΑΟΚ ρεπό. Γι' αυτό και θα παίξει μετά με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, τη δεύτερη αγωνιστική του League Face, πριν πάει να παίξει στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Και μετά έχουμε τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των εθνικών ομάδων. Έγινε και η κλήρωση με το νόμισμα, τέλος πάντων η ρήψη του νομίσματος. Ο ΠΑΟΚ θα επιτεθεί προς τη θύρα 7 με τον Τσιφτσί να πηγαίνει και αυτός τώρα εκεί στον κύκλο που θα κάνουν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, και για τον ΠΑΟΚ και για τον Όφη νωρίτερα. Όρκος νίκης, είναι αυτά τα γνωστά. Και σε λίγο θα έχουμε την έναρξη του αγώνα. Προφανώς εστιάζουμε στον Ούγκρεσιτς, προφανώς εστιάζουμε και στον Παταούλα. Το παιδί το οποίο είχε παίξει κάποια παιχνίδια στην Ολλανδία, μίλησε με πολύ καλά λόγια για αυτόν ο Λύση. Αυτός και ο Μύθου καλύπτουν το πρέπει που ορίζει ο κανονισμός της ΕΠΟ, έτσι δεν είναι, Κώστα Πετρωτέ, για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Ο Όφη δεν έχει πρόβλημα, και το λέω αυτό γιατί έχει πάρα πολλούς πιτσιρικάδες, Κώστα, Όφη, έτσι πάντα.
2: Έτσι ακριβώς, ενώ να πούμε ότι στο άλλο μάτς προηγείται και ο Ατρόμητος μέσα στον Πανσεραϊκό, έτσι, γιατί έχουμε και άλλο μάτς κυπέλλου.
0: Ναι, σε εξέλιξη. Ναι.
2: Αν θυμάμαι καλά, επειδή σας άκουσα που λέγατε για τις φανέλες, έχει ξαναφορέσει μια παρόμοια φανέλα ο Όφη σε ένα μάτς. Δεν θυμάμαι τώρα, έχει 5-6 χρόνια. Αν
0: ναι,
2: θυμάμαι καλά.
0: Το φοράει ο Πορτοκαλί, το φοράει ο Όφη.
2: Ναι, ο Όφη, ο οποίος είναι στην Σέντρα, όπως είπε ο Γιώργος Ζαϊρής, ο ΠΑΟΚ επιτίθεται προς τη θύρα 7. Η πληροφορία που έχω είναι ότι μιλάμε για 8.000 περίπου εισιτήρια. ο κόσμος που αυτή την ώρα είναι στο γήπεδο της Τούμπας.

0: Ήταν λογικό με τόσο βραδινή ώρα έναρξης να μην έρθει η επαρχία που κακά τα ψέματα δίνει τον τόνο όταν γεμίζει η Τούμπα. Τώρα με την βροχή το τερέν είναι σε άριστη κατάσταση. Νομίζω η Τούμπα είναι από τα καλύτερα γήπεδα στην Ελλάδα, αν όχι το καλύτερο σε αγωνιστικό χώρο. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Και σε κάθε περίπτωση όμως θέλει προσοχή, ενώ τώρα γίνεται μια παλιά. Για να δούμε την προσπάθεια από τα αριστερά. Δεν προλαβαίνει εκεί ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ να πάρει την μπάλα να την κρατήσει στο τερέν, ο Μύθου, και καλά έκανε που δεν έκανε κάτι υπερβολικό. Αυτό ήθελα να πω, Γιώργο, πριν σου κάνω πάσα, ότι θα πρέπει λίγο να είναι προσεκτική στις κινήσεις τους, όσο καλό και να είναι το τερέν της Τούμπας. Θέλει λίγο προσοχή όταν έχουμε αυτή την καταρακτώδη βροχή εδώ και κανένα 20 λεπτό, ειδικά σε μονομαχίες, ειδικά σε φάσεις που πρέπει να τρέξει λίγο παραπάνω.
1: Η βροχή, βροχή όμως, Κώστα, έτσι.
0: Ναι, βροχή, είναι βροχή. Δυνατή η βροχή. Δηλαδή, άμα εστιάσει λίγο σε ένα προβολέα και δεις τι πέφτει, είναι πραγματικά πολύ έντονη η βροχόπτωση. Με τους παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα να έχουν μια διάθεση στο πρώτο λεπτό να πιέσουν λίγο ψηλά, όχι κάτι υπερβολικό. Οι παίκτες του Όφη κρατάνε την μπάλα και τη βγάζουν από το γήπεδο. Θυμίζω ότι ο Όφη δεν έχει το νους που πήγε στην Αθήνα για να γίνει μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Ο Αθανασίου υπέγραψε μέχρι το 28, πάρα πάρει και το Λάμπρου. Έχει μια μικροαναστάτωση, θα έλεγα, ο Όφη πριν από το παιχνίδι. Και να πω, Πασχάλη, πριν κάνω πάση στο Γιώργο Ζαΐρη, ότι υπάρχει και ένα πολωνικό δημοσίευμα που θέλει τον ΠΑΟΚ να ενδιαφέρεται για 23χρονο κολομβιανό εξτρέμ ονόματι Καμίλο Μένα, είναι της Λέχια Γκντάνσκ, ο ποδοσφαιριστής, τον θέλουν και τουρκική συλλογή. Το γράφει ένας Πολωνός που είναι αξιόπιστος στα μεταγραφικά. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει καμιά 90 παιχνίδια στην Λέχια, 15 γκολ, 32 assist. Θα δούμε αν όντως έχει βάση και αν είναι από τους παίκτες που θα ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ. Γιώργο Ζαΐρη.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε πλέον στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά, το κλισέ που λέμε όλοι, είναι να δουν και τον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι θα έχουν δουλειά και δύο τερματοφύλακες, γιατί με τέτοιο αγωνιστικό χώρο που η μπάλα φεύγει σφαίρα, δοκιμάζει σουτ κάτω χαμηλά, γιατί παίρνει και πιο μεγάλη ταχύτητα η μπάλα. Ο Ζίβκοβιτς είναι αυτός που προσπαθεί να περάσει, θα κλέψει την μπάλα οι παίκτες του Όφη και προσπαθούν να βγουν μπροστά. Και εδώ έχουμε την προσπάθεια να αποκοπεί ο Αϊτόρ. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Κρίσμανιτς. Ο Αϊτόρ ξαναπέρει την μπάλα, έρχεται ο Κένι, του την κλέβει. Ο Μπαταούλας ψύχρεμα θα δώσει για τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ ελευθερώνει πολύ ωραία για τον Τάισον που κατέβηκε πολύ χαμηλά να πάρει την μπάλα. Ζητάει την μπάλα ο Σανταμαρία στα πλάγια και η μπάλα γυρίζει πίσω στον Κένι. Θυμίζω 3-4-3 το σύστημα που έχει καθιερώσει ο Κόντι στον Όφη. Εδώ γίνεται κακή απομάκρυνση μπάλα από τον Κένι. Κατοχή για την ομάδα του Όφη, προσπαθεί να παγώσει το ρυθμό. Ο Πούγκουρας για μία ακόμα φορά αντίπαλο του ΠΑΟ. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει περάσει και από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και από την πρώτη ομάδα, και είναι ο Αϊτόρ αυτός ο οποίος θα δώσει την μπάλα για τον Κρίσμανιτς. Αυτός θα αλλάξει παιχνίδι για τον κεντρικό στόπερ της ομάδος του Όφη, τον Μπούγκουρα. Η μπάλα θα πάει από την άλλη πλευρά, ζητάει την μπάλα ο Καραχάλιος. Ο Όφη παίζει την μπάλα στη δική του περιοχή, ψάχνοντας να βρει έναν τρόπο να ανεβάσει λίγο τις γραμμές του. Τρέχει τώρα ο Ζίβκοβιτς να πιέσει. Ο Πούγκουρας γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κρίσμανιτς. Αυτός κατοχή μπάλας και περιμένει ένα στήριγμα. Αλλάζει παιχνίδι εκεί όπου παίρνει την μπάλα από τον Πούγκουρα ο Αποστολάκης. Προσπαθεί να βρει τον Καραχάλιο με τον Μπουχαλάκη. Μπαίνει κόντρα από τον παίκτη του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα από τον Σανταμαρία, ο οποίος θέλει να βγάλει την μπάλα μπροστά. Ο Μύθου την προστατεύει με το σώμα του, κερδίζει και το φάουλ. Τρεις παίκτες του Όφη έπεσαν πάνω του. Τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5, και ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει το πρώτο στημένο με το Σανταμαρία να αφήνει την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς. Ένας παίκτης λογικά θα είναι στο τείχος. Εκτέλεσε γρήγορα και έξυπνα ο Ζίβκοβιτς. Πάει ο Σανταμαρία, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Έξυπνα ο Ζίβκοβιτς, βρήκε τον Σανταμαρία, ο οποίος έκανε το γέμισμα μέσα από την περιοχή. Μπάλα κόντραρε και έχουμε το πρώτο κόρε στην αναμέτρηση, στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Όφη 0-0. Με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να πηγαίνει πάνω από την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα δεξιά, με τη βροχή να συνεχίζεται και να μην έχει ελαττωθεί η ορμή της, και το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς. Μετρόπολης 95-5, πρώτη αγωνιστική του League Face. Εκτέλεσε ο Ζίβκοβιτς χαμηλά, βγήκε ο Μπουχαλάκης στο πρώτο κόρνερ, στο πρώτο δοκάρι. Έστειλε την μπάλα εκεί όπου θα κάνει σε ρόλο σκούπα ο Τάισον την μπάλα για να την γυρίσει πίσω στον Αντώνη Τσιφτσί. ο οποίος παίρνει τα πρώτα του λεπτά φέτος στην αγωνιστική αυτή περίοδο. Δεν είχε παίξει ούτε στην Ευρώπη ούτε στα δύο πρώτα παιχνίδια πρωταθλήματος. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου θα την κατεβάσει ο Σανταμαρία, θα τη δώσει στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης έχει δίπλα του και τον Μπαταούλα ως επιλογή. Του δίνει την μπάλα, Μπαταούλας θα πετάξει την μπάλα για τον Γκένι. Γκένι από τα δεξιά, κάνει την πρώτη τρίπλα, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Μπαταούλα. Ο Μπουχαλάκης είναι εκεί κοντά για να καλύψει το χώρο. Η μπάλα πάει στο Μιχαηλίδη, μια βαθιά παλιά. Θα προλάβει ο Μπάμπα, πηγαίνει να σώσει το out κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Με τον Μπάμπα να είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Ακριβώς δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ. Πέμπτο προσέκτο λεπτό της αναμέτρησης. Κατεβάζει την μπάλα ο Ούγκρεσιτς. Θα δώσει την μπάλα για τον Μπάμπα. Αυτός ο Τάισον. Τάισον. Ξανά για τον Μπάμπα από τα αριστερά. Έχει απέναντι τον Κοζάλεθ. Κάνει τη σέντρα. Κατεβαίνει μπάλα ξανά στον Μπάμπα. Κόντρανε στον Κοζάλεθ. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Μπάμπα θα ψάξει να βρει στήριγμα. Λογικά θα δώσει την μπάλα για τον Τάισον. Τάισον για τον Μιχαηλίδη, ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Μπαταούλα. Πέμπτο προσέκτο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0 στην Τούμπα. Κένι δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ. Χειροκροτεί ο Λύση εκεί ακριβώς μπροστά του. Έγινε η φάση και θα πάει σιγά σιγά να πάρει την μπάλα ο Κρις Μανίτς για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Αλέσιο Λύση να φοράει ένα αδιάβροχο. Αναγκαστικά από τη στιγμή που επαναλαμβάνω ότι η βροχή συνεχίζεται. Μπουχαλάκης κατεβάζει την μπάλα με αντίπαλο τον Σανταμαρία. Προστατεύει την μπάλα, θα τη δώσει για τον Μπούγκουρα. Μπούγκουρας δίπλα του η μπάλα. Πίσω στον Χριστογιώργο, τον τερματοφύλακα του Όφη. Αυτός με ένα γέμισμα προσπαθεί να βρει τον Μπουχαλάκη. Δεν περνάει μπάλα. Πρώτη κεφαλιά του Κένι στα χέρια του Αλέσιο Λύση και το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Θα πάρει την μπάλα από τα χέρια του Αλέσιο Λύση εκεί ο ποδοσφαιριστής του Όφη για να εκτελέσει το πλάγιο. Προστατεύει την μπάλα ο Κόντρο, ο οποίος έχει κατέβει χαμηλά. Θα δώσει την μπάλα για τον Καραχάλιο. Ο Καραχάλιος θα πετάξει την μπάλα για τον Γκονθάλεθ. Αυτός θα δώσει την μπάλα για τον Μπούγκουρα και αυτός θα την αφήσει μάλλον για τον Γκρισμανίτς, ο οποίος περνάει το χώρο του κέντρου. Θα δώσει για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης για τον Καραχάλιο. Ψάχνει να βρει την τρύπα και βρίσκει την τρύπα εκεί όπου κινείται και είναι επικίνδυνα ο Καινουριάκης, ο οποίος θα χάσει όμως την μπάλα. Θα την ξανακερδίσει γιατί ο Κένι έκανε κακή απομάκρυνση. Η μπάλα θα πάει στον Γκρισμανίτς και πίσω στον Μπούγκουρα. Ο Μπούγκουρας θα δώσει την μπάλα από την άλλη πλευρά εκεί όπου ο Γκοντάλε θα πάρει την μπάλα. Θα κάνει μια κίνηση ψάχνοντας το χώρο τον Μπουχαλάκη. Αυτός θα δώσει τον Καραχάλιο. Καραχάλιο ξανά για τον Μπούγκουρα. Στο ημικύκλο, στο χώρο του κέντρου, περνάει μπάλα για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ θα δώσει την μπάλα για τον Καινουριάκη. Καινουριάκης πίσω, πλάγιο για την ομάδα του Όφη. Εκεί ακριβώς μπροστά που είναι ο πάγκος του Όφη και θα πάει ο παίκτης ο Καινουριάκης για να το εκτελέσει. 7ο προς 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95 και 5. 0-0. Μπούγκουρας. Μπούγκουρας. Μπάλα πηγαίνει για τον Κρισμανίτς. Κρισμανίτς θα ξαναδώσει την μπάλα στον Μπούγκουρα. Μόνο μύθου είναι η αλήθεια ότι μαζί με τον Ούγκρεσιτς είναι οι δύο παίκτες που προσπαθούν να πιέσουν λίγο τον παίκτες του Όφη. Εδώ γίνεται το λάθος και θα πάρει την μπάλα ο Ζιβκοβιτς. Φεύγει και ο Ούγκρεσιτς. Ο Ζιβκοβιτς θα δώσει την μπάλα για τον Τάισον. Τάισον για τον Τέιλορ. Αυτός στον Μπάμπα από τα αριστερά. Ανεβαίνει τη γραμμή και ο Τάισον με τον Μπάμπα να παίρνει τα μέτρα, να προσπαθεί να μπει περιοχή. Τα κουνάκι του μύθου για τον Ούγκρεσιτς μέσα στην περιοχή. Απομακρύνεται η μπάλα. Και έχουμε κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Το κόρνερ το δεύτερο, αυτή τη φορά από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος. Με δυνατή βροχή πριν την έναρξη του αγώνα. Εδώ και μισή ώρα βρέχει και μάλιστα πολύ πολύ δυνατή η βροχή. Ένα το λεπτό της αναμέτρησης. Το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ αυτή τη φορά από τα αριστερά. Η κάμερα εστιάζει και στο σέρβο τον Ούγκρεσιτς, ο οποίος νωρίτερα πήγε να συνεργαστεί με τον Ραχμάν Μπάμπα. Να δούμε λοιπόν αν αυτό το κόρνερ με τον Τάισον εκτελέστηκε. Μια κεφαλιά που δεν είναι πιάσε καλά όπως θα ήθελε ο Πούγκουρας, αλλά η μπάλα πάει στον Κένι. Ο Κένι θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μπάμπα. Για να δούμε την επιλογή του ΠΑΟΚ με τον Ζιβκοβιτς, τον Τάισον, τη σέντρα, την απομάκρυση από τον Κοζάλεθ. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Κένι την γυρίζει μπάλα στον Αντώνη Τσιφτσί. Τσιφτσί για να μην χαθεί χρόνος με τη μία θα δώσει την μπάλα στον Μιχαηλίδη. 9 λεπτά συμπληρωμένα στην Τούμπα. Μιχαηλίδης. Μπάλα είναι για τον Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα κρατάει την μπάλα. Πιεζόμενος εκεί και από τον Κόντρο θα δώσει στον Μπαταούλα. Μπαταούλας για τον Κένι. Κένι. Μπάλα πηγαίνει για τον Μπαταούλα. Μπαταούλας αλλάζει παιχνίδι για τον Ραχμάν Μπάμπα. Την κατεβάζει με το στήθος. Λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου θα δώσει την μπάλα για τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ξανά για τον Τέιλορ. Τέιλορ, ωραία για τον Μπάμπα, ο οποίος ελευθερώνεται, πάει πάνω τον Γκονθάλεθ. Μπάμπα για τον Τάισο, Τάισο ξανά για τον Μπάμπα, ξανά ωραία για τον Τάισο. Τώρα θέλει σέντρα εκεί από τον Βραζιλιάνο. Η Μπούκα επιλέγει να δώσει την μπάλα για τον Τέιλορ. Τέιλορ, ωραία για τον Μπάμπα. Μπάμπα, για να δούμε την επιλογή του. Μέσα στην περιοχή ο Μύθου γλιστράει. Ζίφκοβιτς, δεν έχει τελειώσει η φάση. Και έχουμε την ευκαιρία, την πολύ σπουδαία ευκαιρία με τον Ούγκρεσιτς. Παίχτης λίγο έξω από τη γραμμή της εστίας, βγάζει την μπάλα κόρνερ. Πολύ καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, έκανε το σούτο Ούγκρεσιτς από καλή θέση και πρέπει να είναι ο Πούγκουρας που χτυπάει μπάλα στα πόδια του και καταλήγει κόρνερ. Κώστα Πετροτέ, καλή ευκαιρία αυτή για τον ΠΑΟΚ με τον Πούγκουρα να κάνει κάτι ανάλογο που είχε κάνει ο Μιχαηλίδης στο Περιστέρι.
0: Από ό,τι είδα στο replay δεν καταλαβαίνω, τώρα ο ΠΑΟΚ συνεχίζει. Και είναι η σέντρα, η μπάλα που μακρύνεται, δεν φεύγει από την περιοχή. Πρώτη κεφαλιά, η μπάλα πάει στο Μιχαηλίδη, σου του Μιχαηλίδη, έξω δίπλα από την εστία. Νομίζω δεν κατάλαβε ο Πούκουρας πώς βρήκε η μπάλα πάνω του. Στο σου του Ούγκρεσιτς, ο οποίος μετά δαγκώθηκε και έπιασε τη φανέλα, γιατί κατάλαβε πόσο μεγάλη ήταν η ευκαιρία που απόλυσε ο 20χρονος Σέρβος, πρώην αρχηγός της Παρτιζάν, ο οποίος παίζει καθαρά σε ρόλο δεκαριού, είναι ψηλό δεκάρι. Μου θυμίζει λίγο τον Νίβιτς, όχι στο περπάτημα ακριβώς, αλλά επειδή είναι ψηλός και παίζει λίγο πιο μπροστά. Δεν ξέρω στην πορεία να δοκιμάσει και κάτι άλλο λύση. Τώρα ωραία παλιά με τον Αποστολάκη που προσπαθεί να βγει μπροστά όφη και τον Μπόρχα Γκονζάλες. Η μπάλα πηγαίνει στον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ γυρίζει για τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης για τον Κρίσμανιτς. Έχει τον Καινουριάκη δίπλα. Θα του δώσει την μπάλα τώρα. Ο Πιτσιρικάς στο όφη κρατάει και γυρίζει πίσω στον Κρίσμανιτς. 3-4-3 θυμίζω. Η διάταξη του όφη αυτή που έχει καθαερώσει ο Κόντις, φαίνεται ότι είναι δουλεμένη ομάδα για τον τρόπο με τον οποίο προωθεί την μπάλα. Τώρα που χαλάξει τον Καινουριάκη, αυτός πίσω στον Κρίσμανιτς. 12ο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ εδώ στο γήπεδο της Τούμπα. Ζωντανή μετάδοση του Μετρόπολης με Γιώργο Ζαέρη και τον ομιλόντα Κώστα Πετροτό στο ΠΑΟΚ όφη. Επαναλαμβάνω, πάντα στο 0-0 και ο Χριστογιώργος τώρα δίνει για τον Κρίσμανιτς, αυτός για τον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας έχει δίπλα τον Καραχάλιο, έχει και τον Κανελόπουλο μπροστά. Δίνει για τον Κρίσμανιτς, ανεβαίνει να πιέσει ο Ζίβκοβιτς. Η μπάλα πάλι στον Πούγκουρα, πολλές πάσες και από τις δύο ομάδες. Εδώ τώρα κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Σανταμαρία, ο οποίος ελέγχει. Η μπάλα πάει αριστερά τώρα στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα, ο οποίος έχει ανέβει πολλές φορές σε θέση εξτρέμ, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ να πάρει κάτι από τις γνωστές κούρσες που κάνουν ο Ζίβκοβιτς με τον Τάισον και εκτιμώ ότι ένα από τα πράγματα που πρέπει να επιχειρήσει να κάνει ο Λύση στην πορεία του αγώνα είναι να τους βάλει λίγο περισσότερο στο παιχνίδι. Μπάλα πάει δεξιά στον Γκένι τώρα. Ο Γκένι για τον Παταούλα. Ο Παταούλας κάνει προσποίηση έξυπνα και δίνει για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης ωραία για τον Γκένι. Ο Ζίβκοβιτς θα του δώσει βοήθεια. Παίρνει την μπάλα. Είχαμε παρέμβαση, έχουμε φάουλ, το οποίο έγινε από τον Καινουριάκη στην προσπάθεια να κόψει την παλιά του Άγγλου μπακ του ΠΑΟΚ, ο οποίος τώρα εκτελεί και δίνει συνέχεια με τον Παταούλα, αυτός για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης το τέμπο είναι σταθερό, δεν είναι πολύ γρήγορο, πρέπει να ανεβάσει κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ τον Γκάζι. Ο Σανταμαρία έχει ένα ελεύθερο ρόλο, τώρα έχει έρθει σε θέση δεξιού μπακ, κάνει μια παλιά με στόχο τον Μύθου, η μπάλα περνάει εύκολα. Ο Χριστογιώργος ελέγχει, μπλοκάρει και δίνει με μία για τον Αϊτόρ. Η μπάλα πάει αριστερά, ο Μπουχαλάκης ήταν, δίνει για τον Καινουριάκη. Ξανά οι δυο του συνδυάζονται, η μπάλα θα πάει πίσω στον Κρίσμανιτς. Τώρα ανεβαίνει να πιέσει ο Ζίβκοβιτς. Ο Κρίσμανιτς κάνει μια προσποίηση, ανεβαίνει, παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Το 1-2 που κάνει ο Μπουχαλάκης με τον Αϊτόρ, κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν μπορούν όμως να έχουν κατοχή μπάλας. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο από τους παίκτες του όφη. Βγαίνει ο Καινουριάκης από τα αριστερά, θέλει λίγο προσοχή τώρα. Αϊτόρ κάνει κίνηση, δεν του δίνει την μπάλα ο παίκτης του όφη. Ο Μπουχαλάκης τώρα γυρίζει για τον Κανελόπουλο. Ο Κανελόπουλος φέρνει την μπάλα δεξιά για τον Αποστολάκη, ο οποίος ανήκει πλέον στον Ολυμπιακό, δανεικός μετά τη συμφωνία πώλησης του Νους και του Ιδίου στους Ερυθρόλευκους. Για μια χρονιά θα μείνει δανεικός. Ο Αθανασίου υπέγραψε μέχρι το 28 και ο Νους δεν ήρθε καν εδώ. Η παλιά τώρα για τον Αποστολάκη. Δεν είναι offside, λέει ο βοηθός. Σέντρα που γίνεται, θέλει προσοχή, απομακρύνει ο Μιχαηλίδης. Η μπάλα πάει σε ένα χώρο που είναι διεκδικήσιμη, κατεβάζουν οι παίκτες του όφη. Προσπάθεια να κλέψει ο Τάισον, ο Μπάμπα. Η μπάλα κατεβαίνει σε ένα χώρο που είναι ο Τέιλορ και ο Σκοτσέζος, για τον οποίο υπήρξε μία πρόταση στη Σέλτικ, την οποία αρνήθηκε ο ΠΑΟΚ, γιατί τον θέλει ο Λύση έστω και ως αμυντικό μέσο. Έχει την μπάλα στα πόδια, δίνει για τον Μπάμπα. για το Μιχαηλίδη είναι σταθερό το τέμπο, Γιώργο Ζαΐρη, σαν να πας με τρίτη μόνιμα. Τρίτη, Τετάρτη, δεν ανεβαίνει ταχύτητα παραπάνω, πρέπει να πατηθεί λίγο τον γκάζι.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Στο μισό γήπεδο το παιχνίδι. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρία Τζίβκοβιτς, έχει τον Καινουριάκη. Σέντρα που γίνεται με στόχο Ούγκρεσιτς και Μύθου, περνάει μπάλα. Χριστογιώργος μπλοκάρει. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει σκόρ. Ο Χριστογιώργος, ο οποίος ξεκάθαρα ακολουθεί μια τακτική κόντι να πάει το μάτι σε χαμηλό τέμπο. Όφι, το πρώτο που έχει επιδιώξει και το έχει καταφέρει είναι να μην βρεθεί εκτεθειμένος όταν ο ΠΑΟΚ παίρνει κατοχή μπάλας. Τώρα παίζουν κοντινές πάσεις οι παίκτες του με τον Χριστογιώργο να δίνει για τον Κανελόπουλο πίσω για τον τροματοφύλακα του Όφι, ο οποίος μάλλον θα κάνει πολλές τώρα. Η μπάλα θα πάει δεξιά σε ένα χώρο που είναι ο Μπόρχα Γκονζάλης ή ο Καραχάλιος. Ο Καραχάλιος που δίνει για τον Μπουχαλάκη. Ξανά Καραχάλιος. Η μπάλα γυρίζει πίσω. Δεν φοβούνται οι παίκτες του Όφι. Έχουν αυτοπεποίθηση. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι ο Όφι δεν είναι η ομάδα εκείνη που βγάζει ανασφάλεια και κόμπλεξ. Νομίζω τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η κατάκτηση του κυπέλου απέναντι στον ΠΑΟΚ και η κατάκτηση του Super Cup. Κυρίως όμως νομίζω και η πρόκριση που έκανε Γιώργο Ζαΐρη πρόσφατα, ξεπερνώντας το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και μπαίνοντας στους ομίλους του Europa League, στο League Stage του Europa League.
2: Και είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα, ό,τι και να λέμε, Όφη. Είναι του προπονητή η ομάδα με υπογραφή. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν έχουν δοκιμάσει σουτ κάτω χαμηλά. Το είπα νωρίτερα. Δηλαδή η μπάλα φεύγει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ακόμα και στις πάσες τώρα που γύρισε, για παράδειγμα, ο Κρίσμανης στο Χριστογιώργο, η μπάλα έφυγε πάρα πολύ γρήγορα. Φανταστείτε ένα δυνατό σουτ από παίκτη του ΠΑΟΚ, έστω και έξω από την περιοχή. Σε κάθε περίπτωση δεν το έχουμε δει ακόμα. Τώρα έχουμε κερδισμένο φάουλ για τον Όφη με τον Αϊτόρ εκεί μπροστά στο Χρήστο Κόντι, ο οποίος βγήκε από τον πάγκο του. Δεν χρειάζεται ή δεν θέλει μάλλον τον αδιάβροχο ή οτιδήποτε άλλο. Η βροχή συνεχίζει, παιδιά, να πέφτει κανονικά και με τον νόμο. Λοιπόν, πιο πίσω η μπάλα για την εκτέλεση του φάου, λέει στον Κανελόπουλο ο Φώτης Πολυχρόνης. Να πούμε ότι υπάρχει και βαρέτσι με φωτιά και τζίλο. Σε κάποια μάτς δεν υπάρχει, γιατί δεν υπήρχαν και υποδομές, π.χ. είναι στους Χρυσούπολης ή το Μαρκό Κηφισιά. Σε αυτό το μάτς υπάρχει κανονικά βαρ. Ο Όφη με τον Αϊτόρ προσπαθεί να βγει μπροστά. Μπάλα πάει ξανά στον Καινουριάκη. Καινουριάκης κατεβάζει την μπάλα και τη δίνει στον Μπούκουρα, ο οποίος φτάνει στο ημικύκλο στο χώρο του κέντρου και θα δώσει την μπάλα για τον Κονδάλεφ. Αυτός αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Έχει κατέβει να πάρει την μπάλα από την άλλη πλευρά ο Αποστολάκης. Ο ΠΑΟΚ ανακτά την κατοχή της μπάλας με τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Σανταμαρία. Σανταμαρία πήγε να βρει τον Κένι, πέταξε την μπάλα πλάγιο εκεί ακριβώς που γίνονται οι αλλαγές στο χώρο του κέντρου. 18 λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5 και είναι ο Καινουριάκης αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να προσπαθήσει να βρει τον Κανελόπουλο. Πρώτη κεφαλιά από τον Τέιλορ και έχουμε την ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Τέιλορ να παίρνει την μπάλα, να δίνει στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα πρέπει να προσέξει γιατί ερχόταν ο Αποστολάκης. Τάισον χαμηλά ξανά για τον Μπάμπα. Μπάμπα από τα αριστερά πετάει την μπάλα μπροστά για τον Ούγκρεσιτς, αλλά είναι πολύ δυνατή. Λογικά δεν θα την αφήσει να βγει out ο Γκοζάλεφ. Τη δίνει γρήγορα στον Χριστογιώργο και ο Χριστογιώργος στον Μπουχαλάκη. Στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Πούγκουρας. Μπάλα πηγαίνει για τον Καραχάλιο. Καραχάλιος για τον Πούγκουρα. Πούγκουρας πίσω στον τερματοφύλακά του, όχι, θα δώσει την μπάλα για τον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς, μπάλα πηγαίνει για τον Καραχάλιο, αυτός με τον Κανελόπουλο, αλλάζει παιχνίδι και είναι πολύ δυνατή η παλιά και λογικά θα την προλάβει εκεί και την πρόλαβε ο Καινουριάκης απέναντι στον Κένι. Καινουριάκης πάει να κερδίσει το κόρνερ, δεν κερδίζει τίποτα. Πήγε να σημαδέψει χαμηλά τα πόδια του Κένι για να γίνει κόντρα και να πάει μπάλα κόρνερ, δεν τα σημάδεψε, out την μπάλα στα χέρια του Τσιφτσί, γρήγορα μια μπάλα και αυτός πολύ γρήγορα θα δώσει ή στο Μιχαηλίδη ή στον Μπαταούλα, αν και βλέπω να κάνει την κίνηση και να παίρνει την μπάλα ο Μπάμπα λίγο πιο μακριά. Μπάμπα θα δώσει για τον Μιχαηλίδη. 19 λεπτά 0-0. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Μπάμπα κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει για τον Τέιλορ. Τέιλορ αλλάζει το παιχνίδι για να δώσει την μπάλα για τον Μπαταούλα που έχει χώρο να κινηθεί μπροστά στον Μπουχαλάκη. Είναι εκεί κοντά και ο Κόντρο. Μπάλα πηγαίνει για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα και θα τη σπάσει για τον Τέιλορ. Τέιλορ ξανά για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Αυτός θα δώσει την μπάλα για τον Μπάμπα, για τον Τάισον. Μπάλα πάει στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θέλει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά και είναι ωραία η παλιά του για τον Κένι. Κατεβάζει ο Κένι. Πάει πάνω του τώρα ο Κρίσμανιτς. Η σέντρα. Ωραίο το τελείωμα από τον Ούγκρεσιτς με τη μία. Αλλά δεν του βγήκε όπως θα ήθελε. Η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χριστογιώργου. Αυτή τη φάση την καταγράφουμε, παιδιά, στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Πάω κόφι 0-0. Έλα.
0: Να δώσω μια πληροφορία γιατί την έχω από φίλο. Στις εισόδους των θυρών υπάρχει πολλής κόσμος μαζεμένος για να μην βραχεί από την καταρακτώδη βροχή. Δηλαδή εκεί που μπαίνουν έχει πάρα πολύ κόσμο. Περιμένουν να κουπάσει η βροχή για να βγουν και να καθίσουν έστω όρθιοι. Μάλλον να μείνουν έστω όρθιοι για να δουν από τις κερκίδες το γήπεδο. Άρα υπάρχει και κόσμος που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή στα τηλεοπτικά πλάνα.
2: Έχεις δίκιο, ναι. Και πρέπει να πούμε ότι λειτουργήσε και το ελληνικό δαιμόνιο, γιατί βλέπεις πάρα πολλά μπλε αδιάβροχα. Λογικά βρέθηκαν απ' έξω πολιτές και έβγαλαν ένα μεροκάματο. Αντί δηλαδή να βγάλουν από παγωμένα νερά, έβγαλαν από τα μπλε αυτά διάβροχα. Λοιπόν, Κρίσμανιτς, Πούγκουρας, Γκονζάλεθ, πίσω στον Χριστογιώργο, στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Χριστογιώργος δεν κάνει την κίνηση ο Μύθου. Χριστογιώργος έχει την άνεση να δώσει την μπάλα στον Κρίσμανιτς, ο οποίος την κρατάει την μπάλα και σπάει γρήγορα για τον κόντρο. Προσπαθεί ο Καραχάλιος και ο Μπουχαλάκης τώρα να κουβαλήσουν λίγο την μπάλα για τον Όφη. Και η μπάλα πάει στον Αποστολάκη από τα δεξιά. Θα δώσει τον Γκονζάλεθ, το δεξί μπακ. Αυτός κρατάει την μπάλα. Θα τη γυρίσει πίσω για τον Καραχάλιο, πίσω εντελώς στον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρα θα δώσει την μπάλα για τον Κόντρο, ο οποίος έχει κατέβει πολύ χαμηλά να πάρει την μπάλα. Ξανά για τον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρα θα κάνει μια μπαλιά ψάχνοντας να βρει εκεί τον συμπαίκτη του, τον Αποστολάκη. Η σέντρα για τον Όφη. Όχι, ο Αποστολάκης έξω από την περιοχή. Θα δοκιμάσει το σουτ. Πέφτει και μπλοκάρει ο Τσιφτσής την μπάλα. Ευτυχώς πήγε στην αγκαλιά του Τσιφτσή και λέω ότι δεν γκέλαρε η μπάλα κάτω στο χόρτο πρώτα, γιατί, επαναλαμβάνω, είναι πολύ επικίνδυνες και ύπουλες, ας με επιτραπούν, αυτές οι προσπάθειες. Δηλαδή μπορεί να κρεμάσει ένα τερματοφύλακα με τη βροχή που υπάρχει και το γκέλτς στην μπάλα. Κένι πετάει την μπάλα για τον Μύθου. Με τα κουνάκι θα βρει τον Κρίσμανιτς, συγγνώμη, τον Ούγκρεσιτς. Ούγκρεσιτς θα κάνει το τάκλι παίχτης του Όφη. Η μπάλα θα πάει στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ θα πάρει την μπάλα από τον Μπάμπα. Μπάμπα για τον Τάισον. Τάισον στον άξονα. Συγκλίνει προς τον άξονα εντελώς. Γυρίζει πίσω. Θα δώσει την μπάλα στον Τέιλορ. Τέιλορ για τον Μπάμπα. Μπάμπα από τα αριστερά. Να δούμε την προσπάθειά του. Η προσπάθειά του θέλει τον Τάισον να δίνει την μπάλα στον Μπαταούλα, ο οποίος έχει ανέβει και αυτός πολύ ψηλά. Η μπάλα για τον Κένι. Κένι για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς στον άξονα για τον Ούγκρεσιτς. Πετάει την μπάλα για τον Σανταμαρία. Θα προλάβει ο Σανταμαρία. Ενώ πεσμένος κάτω ο Ζίφκοβιτς θα σηκωθεί. Σανταμαρία, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να είναι το τέταρτο κόρνερ του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση. Ο Ζίφκοβιτς προηγουμένως δέχτηκε έτσι από τον Καινουριάκη μια κλωτσιά.
0: Φάουλ ήταν, Γιώργο.
2: Ναι, τελικά θα πάει να. Θα έχουμε κόρνερ και θα πάει ο ίδιος ο Ζίφκοβιτς να το εκτελέσει, γιατί σηκώθηκε, τρέχει κιόλας. Επομένως θα πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα δεξιά για τον δικέφαλο. Ξαναδούμε εδώ τη φάουλ. Ναι, φάουλ ήταν καθαρό. Απλά άφησε το πλεονέκτημα από την παλιά του Ούγκρεσιτς που πήγε. Εκτελέσει και με πάσα Τάισον. Ζίφκοβιτς ξανά. Ωραία για τον Τάισον. Ο Τάισον θα κάνει τη σέντρα. Χριστογιώργος μπλοκάρει σταθερά. Και έχει τη διάθεση. Είχε μάλλον τη διάθεση να τρέξει, αλλά όλες οι πορτοκαλί φανέλες ήταν μπροστά του. Τώρα θα δώσει την μπάλα στον Γκονζάλεθ, στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Μπάλα πηγαίνει πίσω, εκεί όπου δεν βιάζονται οι παίκτες του Όφη. Ξανά στο Χριστογιώργο. Τώρα μπήκε μέσα στην περιοχή ο Μύθου να μαρκάρει τον Χριστογιώργο, να τον πιέσει τέλος πάντων. Πούγκουρας πετάει την μπάλα για τον Μπουχαλάκη. Πρώτη κεφαλιά επαναφορά του Μπαταούλα. Η μπάλα φτάνει στο Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή κλείνεται. Πήγε να πατήσει την μπάλα. Τη σώζει, τη δίνει στον Γκένι. Γκένι ξανά για τον Αντρίγια. Ζίφκοβιτς δεν κάνει το σουτ. Θα ψάξει να βρει το Σανταμαρία μέσα στην περιοχή. Η μπάλα ξανά στο Γκένι. Γκένι για τον Τάισον. Οι κόντρες πίσω, η μπάλα στον Μπαταούλα. Στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης, Κώστα, φάγαμε τα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Συνεχίζεται το χαμηλό τέμπο.
0: Πάντως cooling break δεν θα έχει, έτσι. Με τόση βροχή. Γιώργο, εγώ μένω σε αυτό που για μένα είναι η επιτυχία του Όφη μέχρι στιγμής. Έχει καταφέρει να απενεργοποιήσει τον έχει καταφέρει να απενεργοποιήσει τον Ζίβκοβιτς και τον Τάισον, και νομίζω αυτό είναι το θέμα. Τώρα για να δούμε την προσπάθεια που θα κάνει με Μπαταούλα, ο οποίος δίνει και πάει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης, ο οποίος παίρνει και πάει την μπάλα αριστερά. Έχει τελειώσει η φάση, γιατί έχει καταλήξει τον Χριστογιώργο. Για να δούμε τι θα έχουμε στη συνέχεια. Είναι πολύ χαμηλό το τέμπο. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει να το ανεβάσει. Ο Μπουχαλάκης τώρα πιέστηκε, δεν έχασε η μπάλα, πήγε στον Γκρίσμανιτς. Ο Χριστογιώργος ελέγχει. Θα πάει η μπάλα τώρα για τον Μπόρχα, ο οποίος κατεβάζει με στόχο τον κόντρο. Ήταν καλή παλιά με τον Αϊτόρ. Μάλλον ο Αϊτόρ πήγε να βγει στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Έκοψε, δόθηκε ένα φάουλ τώρα πάνω στην μεσαία γραμμή. Για να δούμε τι μπορεί να αλλάξει, γιατί επαναλαμβάνω, η μεγάλη επιτυχία του Όφη είναι που έχει καταφέρει να κρατήσει, εκτός αν θέλεις πεδίου βολής, να το πω έτσι, και τον Τάισον και τον Ζίβκοβιτς. Ο Τάισον δεν έχει πάρει την ευκαιρία να κάνει ούτε μία κούρσα. Ο Ζίβκοβιτς πήγε να απειλήσει κάποια στιγμή, αλλά βλέπεις ότι όταν παίρνουν την μπάλα αυτοί οι δύο παίκτες, πάντα υπάρχουν δύο και τρεις παίκτες στο Όφη για να τους κλείνει το χώρο. Είναι διαβασμένος πάρα πολύ ο Κόντες, γιατί ξέρει και ποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι η μεγάλη δύναμη, δύναμη πυρός. Τώρα η μπάλα περνάει στον Κόντρο, ο οποίος χάνει από παρέμβαση του Τέιλορ. Η μπάλα πηγαίνει στον Κένι, ο Κένι δίνει για τον Μπαταούλα. Ο Μπαταούλας θα την φέρει δίπλα στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης πιέζεται, η παλιά με μία για τον Τάισον που την πέρασε ωραία. Για να δούμε τον Ούγκρεσιτς. Ωραία η πάσα τώρα για τον Ζίβκοβιτς. Συνεργασία των δύο Σέρβων. Για να δούμε τον Αντρίγια. Έλα Τρίγια. Θα σουτάρει απόκριση του Χριστογιώργου. Να λοιπόν, στην πρώτη φορά που ο Αντρίγια κατάφερε να αποφύγει έναν αντίπαλο. Βρήκε λίγο χώρο, έκανε δυνατό σιτό σου την μπάλα. Κατέληξε στον Χριστογιώργο, ο οποίος έκανε πολύ καλή επέμβαση. Δεν την άφησε για την μπάλα να φύγει μακριά. Και νομίζω έδειξε τα ανακλαστικά του εδώ ο τερματοφύλακας του Όφη. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ βρήκε την ευκαιρία να κάνει αυτό που λέμε, να βγάλει τον Ζίβκοβιτς σε θέση βολής. Πάλι ο Ζίβκοβιτς με τον Καινουριάκη. Ζίβκοβιτς ανεβαίνει, ανεβάζει στροφές ο Σέρβος. Σέντρα που γίνεται. Η κεφαλιά, η μπάλα δίπλα από την εστία. Καλή κεφαλιά από τον Ανέστη Μύθου. Έχει ανέβει ο Ζίβκοβιτς μαζί του, ανεβαίνει και ο ΠΑΟΚ. Αυτό θέλει ο δικέφαλος στον αρχηγό του, να πατήσει λίγο τον γκάζι, να προσπαθήσει να απειλήσει. Εδώ είδαμε την κεφαλιά του Ανέστη Μύθου. Ίσως αν είχε λίγο καλύτερη τοποθέτηση σώματος, θα μπορούσε ο σέντερφορ του ΠΑΟΚ να γίνει πιο απειλητικός. Ο Κρίσμανιτς, και ενώ πιέζει και ο Ζίβκοβιτς. Καλή πίεση από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Κλείστηκαν τώρα οι παίκτες του Όφη. Μπαλιά με στόχο τον κόντρο. Κατεβάζει ο Μιχαηλίδης. Γυρίζει πίσω, καταχειροκροτούμενος από τον κόσμο προς τον συμπατριώτη του, τον Γιαννιτσιώτη, τον Τσιφτσί, ο οποίος έχει δίπλα τον Μπαταούλα. Έχουν αλλάξει θέση δύο στόπερ του ΠΑΟΚ, γιατί έμεινε δεξιά ο Μιχαηλίδης, πήγε αριστερά για αυτή τη φάση ο Μπαταούλας. Κακό βολέ τώρα, κακή επιλογή από τον Αντώνη Τσιφτσί. Όλα αυτά στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει σκορ εδώ στην Τούμπα. Ζωντανή μετάδοση από το Μετρόπολης. Και τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να βρει τους διαδρόμους για να απειλήσει την εστία του Χριστογιώργου. Η μπάλα με passing game από τους παίκτες του Όφη στον Χριστογιώργο. Έχει τον Καραχάλιο δίπλα. Θα δώσει τον Καραχάλιο, επιλέγει τον συμπέκτου στα δεξιά, δεξιό στόπερ σήμερα ο Καραχάλιο, στην τριάδα των στόπερ του Όφη. Η μπάλα πάει στον Κανελόπουλο. Ο Κανελόπουλος με μία για τον Αϊτόρο. Ο Αϊτόρο έχει τον Καινουριάκη δίπλα, του δίνει την μπάλα, δεν κάνει κίνηση ο Αργεντινός. Αφήνει πίσω για τον Γκρίσμανιτς. Μου θυμίζει λίγο ο Γιώργος Ζαέρη την Μπραν η Όφη σε αυτό που κάνει, κρατάει πάρα πολύ την μπάλα. Την κυκλοφορούν πάσα-πάσα, κοντινές πάσες. Προσπαθούν να ανέβουν λίγο στο γήπεδο, δεν παίρνουν ρίσκα, δεν ανεβάζουν το τέμπο. Προσπαθούν να ροκανίσουν το χρόνο με πολύ υπομονή. Έχει πάρα πολύ υπομονή ο Όφη στο παιχνίδι του και πρέπει να βρει τον τρόπο ο ΠΑΟΚ να το διασπάσει αυτό, γιατί δεν μπορεί έτσι να συνεχιστεί. Τώρα μια παρέμβαση θα δοθεί φάουλ υπέρ του Όφη, αν είδα καλά. Πρέπει να τη δω λίγο πάλι τη φάση. Ζητά ο διαιτητής, ο κύριος Πολυχρόνης, να μπει το ιατρικό team του Όφη. Έχει χτυπήσει ο Τάισον, αν δεν κάνω λάθος, με τον Μπόρχα Γκονζάλες, και ο Κανελόπουλος είναι κάτω. Ο Κανελόπουλος είναι αυτός που, όπως λέει ο Γιώργος Ζαΐρης, πονάει περισσότερο. Ο Τάισον απορεί, του λέει ο Πολυχρόνης περίμενε, Δεν ξέρω τι δόθηκε, γιατί αν δόθηκε φάουλ εδώ, να δούμε λίγο το replay της φάσης. Ο Μπόρχα είναι που πήγε, ο Μπόρχα είναι που πέφτει πάνω στον Κανελόπουλο. Ο Τάισον δεν κάνει τίποτα, είναι με την πλάτη, προσπαθεί να ελέγξει την μπάλα. Ξεκάθαρα ο Μπόρχα ρίχνει τον Κανελόπουλο. Αυτό έγινε. Δεν έγινε τίποτα και απορώ γιατί αν έχει δοθεί φάουλ υπέρ του office στη συγκεκριμένη φάση, να σηκωθούν πρώτα βέβαια οι ποδοσφαιριστές, να είναι όλοι καλά. Ο Κανελόπουλος είναι ο πεσμένος και ο Μπόρχα χτύπησα μαζί τους. Χτύπησαν οι δυο τους, ο ένας έπεσε πάνω στον άλλο, οι ποδοσφαιριστές του Όφη. Παραλαμβάνω, ο Τάισον είχε κάποιοι παίκτες, ναι, αλλάζουν φανέλες εδώ γιατί έχουν βραχή. Όχι όλοι, συγκεκριμένη περίπτωση, ο Ζίβκοβιτς είναι αυτός που άλλαξε, προφανώς γιατί είχε το πέσιμο προηγουμένως στη φάση που του έκανε φάουλο παίκτης του Όφη. Για να δούμε τι θα γίνει με τη συνέχεια στο παιχνίδι. Και αν είδα καλά και ο Ούγκρεσιτς άλλαξε φανέλα ή μόνο ο Ζίβκοβιτς? Ο Ζίβκοβιτς σίγουρα. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Χριστογιώργο. Η παλιά, η μπάλα καταλήγει πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Συμπληρώσαμε 30 λεπτά. Είμαστε στο 31ο. Παραμένει το 0-0 εδώ στην Τούμπα. Ζωντανή μετάδοση από το Μετρόπολης. Πάσα στο Γιώργο Ζαέρη. Μπας και αλλάξει το γούρι, Γιώργο.
2: Σιγά τώρα. Λοιπόν, είναι ο Μπαταόλας αυτός που κάνει μια πολύ ωραία μπαλιά, αλλά είναι δυνατή η μπαλιά. Δεν μπορούσε ο Μύθο να τη διεκδικήσει. Βγήκε ο Χριστογιώργος και ήταν ο Γκοζάλεθ αυτός ο οποίος παρενόχλησε τον Μύθο ίσα-ίσα για να μην του επιτρέψει να κινηθεί για την μπάλα. Πούγκουρας θα δώσει την μπάλα για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης για τον Γκοζάλεθ. Τρέχει ο Τάισον πάνω του. Ελευθερώνεται η άμυνα. Πηγαίνει ο Αποστολάκης, Καραχάλιος και τώρα ο Όφη εδώ θέλει προσπάθεια γιατί φεύγει. Θέλει προσπάθεια από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Όφη πάει να βγει μπροστά. Παίζει πολύ καλή άμυνα εδώ και γυρίσει ο Μύθου να πιέσει. Ή ο Κρισμαν, ο Ούγκρεσιτς, ο Ούγκρεσιτς ήταν. Μια βαθιά παλιά που δεν αρέσουν αυτές οι παλιές στον Λύση. Και άλλη φορά προσπάθησε και ο Τσιφτής να την κάνει και σήκωσε τα χέρια ψηλά ο Λύση δείχνοντας δυσαρεστημένος. Θέλει μπάλα να παίζει πιο χαμηλά με διάμεσους ποδοσφαιριστές. Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, είμαστε στο 32ο λεπτό. Ο Αϊτόρ εδώ στο Μπουχαλάκι. Αυτός με τη σειρά του σπάει την μπάλα στον άξονα, ο Καραχάλιος για τον Γκοζάλεθ. Κάνει την κίνηση ο Αποστολάκης, ζητάει την μπάλα, μπάλα πηγαίνει πίσω στον Πούγκουρα. Πούγκουρας θα δώσει την μπάλα για τον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς από τα αριστερά παίρνει μερικά μέτρα. Θα δώσει την μπάλα για τον Μπούγκουρα. Στο ημικύκλιο είναι εκεί ο Μύθι για να πιέσει. Δεν περνάει μπάλα για τον Αϊτόρ. Έκανε το τάκλινο Σανταμαρία από τον Τέιλορ. Η μπάλα πήγε πίσω στον Τσιφτσί. Τσιφτσί θα δώσει την μπάλα για τον Μπαταούλα. Τώρα ανεβαίνει λίγο με τον Κόντρο και τον Αϊτόρ η ομάδα του Όφη για να πιέσει. Κένι μπροστά εκεί στο Γκόντι. Ζίφκοβιτς. Πλάγιο για την ομάδα του Όφη. Καθώς η μπάλα κόντραρε πάνω στον Καινουριάκη. Πάει ο Κένι σιγά σιγά να το εκτελέσει. 33ο λεπτό. Να πούμε ότι έχει κοπάσει η βροχή. Γι' αυτό και ο κόσμος, δεν αναφερόμαστε στη θύρα 4, αλλά σε όλους τους υπόλοιπους έχουν επιστρέψει στη θέση τους. Μπαταούλα Τσιφτσής πέφτοντας πήγε να γλιτώσει το κόρνερ και στέλνει την μπάλα πλάγιο. Γλίτωσε τουλάχιστον το κόρνερ εδώ. Και το πλάγιο ακριβώς εκεί μπροστά στον Κόντι για τον Καινουριάκη. Καινουριάκη θα ψάξει να βρει ένα στήριγμα. Πετάει την μπάλα εκεί όπου έχουμε νέο πλάγιο που παραχωρεί ο Κένι ακριβώς στο ύψος της γωνίας μεγάλης περιοχής. Εκτελέσει και γρήγορα με τον Μπουχαλάκη να περνάει την μπάλα εκεί όπου θα πάρει την μπάλα ο Κανελόπουλος. Αποστολάκης από την άλλη πλευρά με αντίπαλο τον Μπάμπα. Σέντρα, δεν πάει να πάρει κεφαλιά ο Αϊτόρ. Πλάγιο, out, συγγνώμη. Ο Κένι εκεί άφησε την μπάλα να περάσει out. Πήρε και παράξενα φάλτσα. Η μπάλα είναι η αλήθεια. Και το μάτς θα συνεχιστεί με τον Τσιφτσί να στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής. Έχει δίπλα Μιχαηλίδη αριστερά, Μπαταούλα δεξιά. Στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Ενώ περιμένει ο Κόντρο για να φύγει η μπάλα για να μπει στην περιοχή. Με γέμισμα του Τσιφτσί ο Μύθου κατεβάζει την μπάλα. Ανοίγει περισσότερο το κοντρόλ. Έρχεται ο Κρίσμανιτς να δώσει ψύχρεμα στον Μπουγκουρά. Όχι, δεν είναι ο Μπουγκουράς. Είναι ο Γκοζάλεθ. Ο Γκοζάλεθ για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκη θα δώσει την μπάλα στον Καραχάλιο. Αυτός πάει να βρει στον Κανελόπουλο. Βάζει την κόντρα ο Κένι. Εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο ο Κρίσμανιτς. Και από πίσω του είναι μόνο ο Χριστογιώργος. Προτιμάει να δώσει την μπάλα παράλληλα στον Μπουγκουρά. Περνάει και πλησιάζει προς το χώρο του κέντρου. Η παλιά του για τον Κόντρο. Αλλάζει παιχνίδι για τον Γκοζάλεθ. Πίσω η μπάλα εντελώς. Τον Κρίσμανιτς και ο Μπουχαλάκης τώρα στο χώρο του κέντρου. Θα δώσει την μπάλα για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ αλλάζει παιχνίδι και θα την προλάβει ο Καινουριάκης με αντίπαλο τον Γκένι. Πλάγιο για τον Όφη. Χτύπησε η μπάλα στην πλάτη του Κένι. Θα το εκτελέσει γρήγορα. Θα στείλει την μπάλα πίσω στον Μπουχαλάκη. Ο Καινουριάκης. Μπουχαλάκης αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Ο Μπάμπα πιέζει. Κάνει το γέμισμα με τη μία. Ο Αποστολάκης χτυπάει πλάτη. Στην πλάτη του Μπάμπα η μπάλα. Άρα έχουμε πλάγιο από την άλλη πλευρά. Από τα δεξιά. 35ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0 εδώ στην Τούμπα. Με Αποστολάκη στην εκτέλεση του πλαγίου. Πίσω η μπάλα στο Μπουχαλάκη. Στον άξονα. Αλλάζει παιχνίδι για τον Καινουριάκη, ο οποίος παίρνει κεφαλιά πάσα. Έχουμε τον Καινουριάκη να βιάζεται να κάνει τη σέντρα. Και έχουμε out μπάλα στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Και μία ακόμα φορά ο Τσιφτής θα πάρει την μπάλα, θα τη στείλει στη γραμμή της μικρής του περιοχής για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι, και το κάνει γρήγορα με τον Μιχαηλίδη να δίνει την μπάλα για τον Μπαταούλα. Μπαταούλα στην μπάλα για τον Κένι. Κένι θα δώσει για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς με τη μία πήγε να βρει το Μύθου, παίρνει την ανάποδη κεφαλιά. Έχουμε φάουλ γιατί έπεσε άτσαλα ο Κανελόπουλος πάνω στο Μύθου, ο οποίος λογικά θα σηκωθεί σε λίγο. Ήταν άτσαλος ο τρόπος που έπεσε πάνω του. Είναι ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Πιάνει πάντως στη μέση το Μύθου. Και δεν ξέρω αν ο Φώτης Πολυχρόνης θα ζητήσει από το ιατρικό επιτελείο να μπει μέσα. Όχι. Δείχνει να σηκώνεται και να το σηκώνει μάλιστα και ο Μιχαηλίδης. Αυτό το φάουλ ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. 36ο λεπτό. 0-0. Με το Μιχαηλίδη να το εκτελεί και να δίνει το φάουλ συνέχεια δηλαδή για τον Μπάμπα. Μπάμπα για τον Τέιλορ. Τέιλορ για τον Μπάμπα. Μπάμπα με τη μία για τον Τάισο που έχει χώρο και αντίπαλο τον Κοζάλεφ. Έχει πάει πάνω και ο Χαραχάλιος. Πάει στον άξονα να βρει τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς έχει τη δυνατότητα να σπάσει τον Κένι. Κένι παίρνει στην περιοχή μια καλή σέντρα. Τη βγάζει τη σέντρα. Μπάμπα προσπαθεί, επιθετικό φάουλ. Ο Μπάμπα άπλωσε το πόδι του και βρήκε γεμάτα τον Καραχάλιο. Άθελά του φυσικά στο 37ο λεπτό. Ο Καραχάλιος που δεν έχει σηκωθεί ακόμα. Ήταν φάουλ εδώ του Μπάμπα. Δεν είδε ότι ήρθε πρώτος στην μπάλα ο παίκτης του Όφη. Με τη βροχή να έχει κοπάσει για τα καλά, γι' αυτό και έχουν βγει στις κερκίδες και στις υπόλοιπες θύρες οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ο Χριστογιώργος είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Δεν ζητάει από τους στόπερ του να ανέβουν. Θα δώσει την μπάλα για τον Γκονζάλεφ. Αυτός με τη σειρά του ακροβολισμένος θα ψάξει να βρει τον Κανελόπουλο παραλίγο να κάνει κακό κοντρόλ. Γυρίζει φάουλ. Εδώ τώρα του κάνε το φάουλ και του ζητάει συγγνώμη και ο Ούγκρεσιτς στην προσπάθειά του να τον πιέσει. Ενώ θα μπει ο Σορετήρες στο παιχνίδι στη θέση του Σανταμαρία. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι αναγκαστική αλλαγή, Κώστα. Ο Σορετήρε λοιπόν μπαίνει στο παιχνίδι και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα μπει στα χαφ μαζί με τον Τέιλορ. Ναι, εκεί θα παίξει. Μάλιστα, έχει και Καμαρά, έχει και Ζαφύρι και βάζει το Σορετήρε στα χαφ. Να το δει και στα χαφ το Σορετήρε. Λοιπόν, το μάτσα
0: συνεχίζει. Πάντως Γιώργο, είχε το ρόλο που είχε με τη Λεβαδιά ο Σορετήρε, αυτόν είχε ο Σανταμαρία πολύ ελεύθερος, όχι τόσο ψηλά βέβαια, οπότε ναι. Μοιάζει λίγο με αυτό που είχε παίξει με τη Λεβαδιά.
2: Ναι, εντάξει, σωστά και χωρίς Ζαφύρι και σε εκείνο το μάτσο. Μπάλα πηγαίνει στον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς. Μπάλα πηγαίνει για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ πηγαίνει για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης κρατάει την μπάλα. Θα τη χάσει. Δηλαδή τον αναγκάζει ο Κένι να βγάλει την μπάλα πλάγιο. Θα πάρει γρήγορα μπάλα ο Κένι για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θυμίζω στο 37ο λεπτό βγήκε ο Σανταμαρία και μπήκε ο Σορετήρε. Στα χαφ του ΠΑΟΚ δηλαδή είναι ο Τέιλορ με το Σορετήρε. Ο Τσιφτσής είναι αυτός που παίρνει την μπάλα. Τσιφτσής θα δώσει την μπάλα για τον Μπαταούλα. Μπαταούλας για τον Τέιλορ. Κόντρες με πλάγιο για την ομάδα του Όφη. Με τον Αϊτόρ να παίρνει την μπάλα για να το εκτελέσει γρήγορα. Αλλά θα αφήσει τελικά την μπάλα στον Καινουριάκη για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. 39 λεπτά έχουμε φάει στο παιχνίδι. Ο Όφη δηλαδή το χειρίζεται καλά. ΠΑΟΚ ψάχνει το. Ένα σουτ καλό είχε με τον Ζίφκοβιτς. Χριστογιώργος πετάει την μπάλα στον άξονα και φτάνει μάλιστα αριστερά εντελώς στον Καινουριάκη. Παίρνει την μπάλα και τη ζητάει ο Μπουχαλάκης στον άξονα. Πήγε να βρει τον Κόντρο από τις κόντρες Καραχάλιος. Και η μπάλα πηγαίνει στον Αποστολάκη. Πάει ο Μπάμπα να μαρκάρει. Αποστολάκης μέσα στην περιοχή. Κόντρο για το σουτ. Το σουτ out. Πολύ κακό το σουτ του Αποστολάκη. Πάνω από το ριζόντιο δοκάρι. Δεν σημάδεψε χαμηλά. 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Και θα πάρει ξανά την μπάλα ο Τσιφτσής για να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο με πάσα για το Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για το Ραχμάν Μπάμπα. Ο Μπάμπα με τη μία ψήκε να βρει τον Ντάισον, την κατεβάζει την μπάλα ωραία από τις κόντρες. Ο Ούγκρεσιτς την πετάει εκεί όπου παλεύει ο Μύθου. Κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες του Όφη και μάλιστα την κρατούν και εντός παιδιάς. Καινουριάκης για τον Γκρίσμανιτς. Αυτός για τον Χριστογιώργο και αυτός για τον Γκοζάλεθ. Στο 40, 0-0. Γκοζάλεθ αλλάζει εντελώς από την άλλη πλευρά για τον Καινουριάκη την μπάλα. Και τώρα θα πάει η μπάλα στον Μπούγκουρα. Κατοχή μπάλας με τον Καραχάλιο, τον Κανελόπουλο, τον Μπουχαλάκη, ξανά τον Μπούγκουρα και οι Βροντές και οι Αστραπές. Και το μάτς συνεχίζεται και ο Αϊτόρ πάει να προλάβει την μπάλα. Λογικά ο Μπαταούλας εδώ ψύχρεμα θα την βγάλει πλάγιο. Χειροκροτείται. Δεν ήθελε να παίξει με κάποιο τσαφ. Είναι η safe κίνηση κάθε αμυντικού. Εφόσον δεν μπορώ να την κατεβάσω, τη βγάζω πλάγιο. Μπαταούλας μαρκάρει εκεί τον Κάστ, τον Κόντρο. Ο Καινουριάκης εκτελέσει το πλάγιο. Έχουμε πρώτη κεφαλιά του Μπαταούλα. Ο Κένι στέλνει την μπάλα στο Σορετήρε και αυτός με τα κουνάκι για τον Ούγκρεσιτς. Αυτός για τον Τάισο. Τάισο κάνει ωραία προσποίηση και φεύγει ο Βραζιλιάνος. Θέλει βοήθεια όμως εκεί. Σπάει την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς. Είναι πάνω του ίδιο Καινουριάκης. Ζίβκοβιτς. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Θα βγάλει την μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα με αντίπαλο τον Γκοζάλεθ. Η μπάλα πηγαίνει στον Ούγκρεσιτς. Αυτός θα δώσει για τον Μπαταούλα. Έλα, Κώστα.
0: Να πω κάτι που υπόθηκε στην τηλεοπτική μετάδοση. Ο Σανταμαρία βγήκε λόγω στομαχικών διαταραχών. Έτσι, γι' αυτό το λόγο αποχώρησε και έδωσε την θέση του στο 38 στον Σόλα Σορετήρε. Ελπίζω να είναι καλά, μην έφαγε τίποτα και έχουμε άλλα πράγματα.
2: Δεν έφαγε.
0: Θα έφαγε, δεν μπορεί. Τρώνε πάντα οι παίχτες. Παίρνουν πρωτεΐνες και πώς το. Δατάνθρακες παίρνουν, όχι πρωτεΐνες, δατάνθρακες. Μακαρονάκια. Η μπάλα γυρίζει στο μισό γήπεδο, 42 λεπτό. Δεν υπάρχει σκορ εδώ στην Τούμπα. Ο Τζότζο Κένι κατεβάζει και δίνει για τον. Τώρα είναι ο Κένι, συγγνώμη. Η μπάλα πάει στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ ήταν για τον Σορετήρη. Ο Σορετήρη για τον Ούγκρεσιτς. Η μπάλα πίσω στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης για τον Μπαταούλα. Ο Μπαταούλας καλή πάσα για τον Ζίβκοβιτς. Κένι κάνει κίνηση ο Ζίβκοβιτς. Ο οποίος η αλήθεια είναι ότι ανέβηκε από τα μέσα του πρώτου μέρους και έπειτα. Αυτός που είναι εκτός αγώνα είναι ο Τάισον. Έχει καταφέρει να τον απενεργοποιήσει ο Όφη. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπάλα τώρα στα αριστερά. Με Τάισον αφήνει για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα και πάλι για τον Τάισον. Λογικά πίσω, όχι στον Μπάμπα πάλι. Η σέντρα θα κάνει ο Γκανέζος πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Αλέσιο Λύση. Με την εκτέλεση πλαγίου και τον Σορετήρε να παίρνει. Πίσω για τον Μπάμπα, ο Μπάμπα λίγο πιο πίσω, ο Μιχαηλίδης με μία στον Τσιφτσί. Η μπάλα γύρισε πίσω, ο Τσιφτσής για τον Μπαταούλα. Ο πιτσιρικά στόπερ του ΠΑΟΚ, ο οποίος κρατάει, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, δίνει δεξιά για τον Ζίβκοβιτς. Ανεβαίνει ο Κένι, η μπάλα πηγαίνει από τον Ούγκρεσιτς προς τον Κένι. Κακή συνεννόηση, πλάγιο για τους παίκτες του Όφη. Είναι βραχικυκλωμένος ο ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσει κανείς τη μεγάλη ευκαιρία του Ούγκρεσιτς στο 10ο λεπτό περίπου, με εκείνο το σούτ μέσα από την περιοχή που μπλόκαρε ο Πούκουρας, δεν έχουμε δει τίποτα από το δικέφαλο. Εκείνη ήταν μια φοβερή ευκαιρία, έχτισε πολύ ωραία επίθεση ο ΠΑΟΚ, αλλά ήταν άτυχος στο τελείωμα. Ενώ τώρα βλέπουμε στο πλάνο και το Λύση, ο οποίος είναι και φρεσκοκουρεμένος, Γιώργο, γιατί πολύ το είχαν απορρέει, γιατί δεν κουρεύεται ο Λύση. Κουρεύτηκε, ελπίζουμε να του φέρει περισσότερο κουρί αυτό. Μπαλιά από το Μύθου, κατεβάζει ο Τάισον. Δεν παίρνει φόρα για να τρέξει, φεύγει λίγο κάθετα. Η μπαλιά που γίνεται για το Μύθου, η μπάλα σπάει δεξιά. Ζίβκοβιτς, η σέντρα του Ζίβκοβιτς, ο πίσω δοκάρι, ο Ρετήρε κατεβάζει. Ο Μπάμπα ήταν, συγγνώμη, κρατάει ο Μπάμπα. Η σέντρα, δεν πέρασε η μπάλα, σουτ, οριζόντιο δοκάρι, μεγάλη φάση. Απομάκρυση, γκολ! Γκολ 1-0 ο ΠΑΟΚ, αλλά έχει δώσει φάουλ ο Πολυχρόνης. Να τη δούμε τη λίγο τη φάση. Ο Μπάμπα ήταν, δίνει φάουλ του Μύθου πάνω στο Χριστογιώργο. ο διαιτητής Πολυχρόνης. Από το γύρισμα που έγινε ο Μπάμπα έγινε μια αέρια μονομαχία εκεί. Ο Χριστογιώργος βρέθηκε στο έδαφος, θεώρησε ο Πολυχρόνης ότι έκανε φάουλ ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Ανέσης Μύθου. Έχει καλέσει και το ιατρικό team του Όφη να μπει μέσα. Ο Σορετήρε ήταν που έσβρεξε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ δεν μετράει. Έχει δώσει φάουλ και...
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Έκανε και λίγο θέατρο το ροδοφύλακα στο Όφη. Τώρα το βλέπουμε και από μια άλλη κάμερα. Αυτό που έγινε με το γύρισμα του Μπάμπα, η μπάλα πήρε ύψος και εκεί σηκώθηκε ο Μύθου με τον Χριστογιώργο. Δόθηκε επιθετικό φάουλ. Εντάξει, ήταν με την πλάτη. Η αλήθεια είναι ότι ο κανονισμός προστατεύει τον τερματοφύλακα. Από τη στιγμή που το σφυρίζει νωρίτερα ο Πολυχρόνης, λες οκ. Okay. Στη συνέχεια της φάσης, θυμίζω, Μύθου με Ούγκρεσιτς. Ενώ τώρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Σορετήρε, ο οποίος κερδίζει φάουλ. Έκανε επέλαση και έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Αν είδα καλά, πρέπει να είναι στον Μπούκουρα, ο οποίος βγήκε για να μαρκάρει τον Άγγλο, ο οποίος πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες, και ήταν ο Πούγκορας αυτός που τον σταμάτησε, δίνοντας κίτρινη κάρτα ο Πολυχρόνης στον κεντρικό αμυντικό του Όφη, για να μην φύγει ο Σορετήρε κατά μέτωπο με τον Χριστογιώργο. Πολύ ωραία προσπάθεια, ελήχθηκε ανάμεσα από Κρίσμανιτς και Κανελόπουλο, του έκανε το φάουλ ο Πούγκορας. Συνέχεια πήγε και ο Καραχάλιος, αλλά είχε δώσει νωρίτερα το φάουλ στον Πούγκορα. Ανδρίγια Ζίβκοβιτς. Για να δούμε την προσπάθεια του Ζίβκοβιτς, πλασαριστά με τον Τάισον το γέμισμα. Η μπάλα περνάει, καλό ήταν, δεν κατάλαβαν την πρόθεση του Αντρίγια οι συμπαίκτες του. Ήταν ωραίο το σκάψιμο της μπάλας από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, αλλά κανείς δεν πρόλαβε την μπάλα. Ο Μύθου με τον Ούγκρεσιτς κινήθηκε και ο Τάισον εκεί δεν πρόλαβε να βάλει το πόδι για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Γιώργο Ζάιρε, εγώ πάντως λέω, για να κάνεις και εσύ ένα σχόλιο, ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βάλει τον Τάισον στο παιχνίδι εφόσον παραμείνει στο δεύτερο ημίχρονο και να βρει τρόπο να βρει λίγο ανοργάνωτη την άμυνα του Όφη. Γιατί παίζει συνέχεια απέναντι σε 10 και 11 ποδοσφαιριστές ο ΠΑΟΚ.
2: Ημίχρονο έχουμε στην Τούμπα, 0-0. Εγώ να σου πω, Κώστα, αυτό που βλέπω είναι ότι χρειάζεται ο Ζαφίρης, γιατί είναι πολύ soft τα χαφ του ΠΑΟΚ στο πώς μαρκάρουν. Δηλαδή αλλάζουν μπάλα οι τρεις στόπερ με τον Κανελόπουλο και τον Καραχάλιο χωρίς να τους πιέσει κάποιος. Εκεί ο Ζαφίρης γνωρίζουμε ότι είναι pitbull και πιέζει. Τέλος πάντων, ημίχρονο 0-0, τα λέμε σε ένα τέταρτο.
1: Ωραία. Παίρνουμε μικρόφωνο εμείς εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα, υποκαταρακτωδώς βροχή εδώ τουλάχιστον. Θα πάμε σε ένα κομψότατο και θα επιστρέψουμε και για σχολιασμό βέβαια, αλλά και για το δεύτερο ημίχρονο.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά.
5: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
9: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: λίγο μετά τις 11.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Peace.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε ξανά στον αέρα της πόλης μας και στο ραδιόφωνο μας βεβαίως. Και να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία, γαμόρα@gmail.com. Είναι αυτοί οι τρόποι μας. Αναμονή βεβαίως της μετάδοσης του δεύτερου ημιχρόνου. Να σας επισημάνουμε το κυρίως πιάτο του στοιχήματος, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε Salzburg Rapid Viennis 4-1, Saint-Truiden Union Saint-Suloise 0-3, Grasshopper Saint-Gallen 2-0, Lucerne Vantus 1-1, Thun Lausanne 0-0, Ardis Pitesti Steaua Βουκουρεστίου 0-4 παρακαλώ. Juventus γυναικών, Saint Polten γυναικών 1-1, West Bromwich Albion Charlton 1-1, ισοφαρίζει μόλις η Charlton. QPR Cardiff 2-0, Millwall Wrexham 0-2, Wigan Milton Keynes Dons 2-0, Luton Stockport 1-0, Barnsley Blackpool 1-1, Burton Wimbledon 3-1, Osnabrück, όπου πήγε και ο Γκόμερς του ΠΑΟΚ, Μπάγερ από το Μόναχο 1-2 το γύρισε, έτσι, στο πρώτο μήχρονο βέβαια το γύρισε, εκπληκτικό γκολ της Osnabrück, να το δείτε. Έχουμε Νταντή από το United με την Σεν από το Johnson 0-0 παρακαλώ. Motherwell Νταντή United 3-0. Οι Κέλτες στην Αμπερντίν 3-0. Burnley Middlesbrough 0-1 παρακαλώ. Reading Mansfield 3-0. Σκωτία Falkirk Rangers 1-1. Μπακαρά Μάντα 1-1. Opel Manta δηλαδή. Σπορτίβα Μελιάνο, Σπορτίβο Τρινιτένσε 0-1, Νασιονάλ Ασουσιόν, Λιμπερτάδ Ασουσιόν 1-0 είναι μέχρι στιγμή τα αποτελέσματα. Βέβαια το Στήρο 0-0 στην Τούμπα, έτσι, αν και περιμέναμε λίγο καλύτερα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ θέλει δουλειά, έτσι, θέλει δουλειά, και επειδή περισσότερα παιδιά γνωρίζονται μεταξύ τους, υπάρχουν κάποιες κινήσεις που δεν ξέρω τώρα, φαίνονται λίγο σαν κλειδωμένοι κατά κάποιο τρόπο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα το δούμε αυτό το πράγμα κατά κάποιο τρόπο, έτσι, διεξοδικά μάλλον θα το δώσει λύση ο λύση, έτσι, θα το δώσει λύση ο λύση. Τώρα η λύση θα δοθεί, δεν ξέρω αν επειδή είναι επιτυκτική η ανάγκη της ενίσχυσης, αν αυτό θα αποτελέσει βασικά και θετικό πρόσημο για την συνέχεια, έτσι, γιατί δεν είναι, ξέρετε, κυρίαρχο στοιχείο είναι οι μεταγραφές, αλλά δεν είναι και θέσφατο ότι θα κάνεις και την διαφορά με τους παίκτες που θα πάρεις. Μπορεί να δημιουργήσει και περισσότερο πρόβλημα. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ ξεκουράζει και κάποιους παίκτες. Όφι

0: δείχνει τελικά ότι είναι ομάδα του προπονητή του. Πολύ βασικό θεωρώ. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα ο Όφη δείχνει τα δείγματά του στα παιχνίδια που θέλει. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι πριν από 4-5 μήνες πήρε και το κύπελο από τον ΠΑΟΚ. Θα μου πεις, δεν ήταν ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Ένα παραπάνω που δεν ήταν ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Ίσως εκείνο ήταν μεγαλύτερο για τον Γιάννη Κότη και για τον Όφη και όλα αυτά εδώ. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι πριν από 4-5 μήνες πήρε και το κύπελο από τον ΠΑΟΚ. Θα μου πεις, δεν ήταν ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Ένα παραπάνω που δεν ήταν ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Ίσως εκείνο ήταν μεγαλύτερο για τον Γιάννη Κότη και για τον Όφη και όλα αυτά εδώ. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι πριν από 4-5 μήνες πήρε και το κύπελο από τον ΠΑΟΚ. Θα μου πεις, δεν ήταν ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Ένα παραπάνω που δεν ήταν ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Ίσως εκείνο ήταν μεγαλύτερο για τον Γιάννη Κότη και για τον Όφη και όλα αυτά εδώ. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι πριν από 4-5 μήνες πήρε και το κύπελο από τον ΠΑΟΚ. Θα μου πεις, δεν ήταν ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Ένα παραπάνω που δεν ήταν ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Ίσως εκείνο ήταν μεγαλύτερο για τον Γιάννη Κότη και για τον Όφη και όλα αυτά εδώ. Πάντως η μοναδική θύρα η οποία έχει κόσμο είναι η θύρα 4, ίδιος η οργανωμένη. Όλο άλλο το γήπεδο έχει ερημώσει. Προφανώς σου λέει τώρα κάτι μου να βρέχομαι και δεν πάω σπίτι να δω το δεύτερο ημίχρονο. Είναι και 11 και. Έτσι, σε λίγο θα βγουν 12 ώρα, θα σκάσουν μύτη τα βαμπύρ. Έτσι. Σαν ένα άλλο θρίλερ θα είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατό, ρε φίλε. Ξεκινάει το παιχνίδι Τετάρτη, τελειώνει Πέμπτη, ρε. Πού βρισκόμαστε, ρε. Θα μη σκάλα τώρα αλλάζει κάτι αυτό. Εντάξει, αλλάζει, ρε φίλε. Τώρα δηλαδή είναι δυνατό τώρα να κάνει για παιχνίδια τέτοια ώρα. Χάθηκαν δηλαδή τα άλλα παιχνίδια. Άλλες ώρες. Δεν είναι τόσο μεγάλα παιχνίδια που. Τέλος πάντων, αυτά τα ξέρουν καλύτερα. Εγώ απορώ και με, και με τη στάση του ΠΑΟΚ, έτσι. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να κάνει να αλλάξει την ώρα. Τώρα έτσι πως είναι, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα. Όσοι έχετε εικόνα πραγματικά, είναι τοπίο στην ομίχλη το γήπεδο από ψηλά. Εντάξει, φαίνεται σε εμάς, έτσι. Έχει αδειάσει πώς το λένε το γήπεδο. Δεν υπάρχει κόσμος, ιδίως τώρα έχουν μείνει 5-10 που φαίνονται, αχνοφαίνονται βεβαίως. Δεν ξέρω τώρα πώς και τι. Θα συνδεθώ με τι γίνεται. Να βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές, έχουν βγει κυρίες και κύριοι. Έχουν βγει για να δούμε. Θα πάμε στην Τούμπα. Είμαστε έτοιμοι για Τούμπα, Γιάννη. Η ομάδα έχει βγει, οι παίκτες έχουν βγει. Για να δούμε και θα δούμε πόσο θα δούμε και τα λοιπά. Τίποτα, ναι, μάται ο Καπούτ Καγιά. Τώρα η ένταση μεγάλωσε τώρα στο γήπεδο, έτσι. Ρίχνει πράγμα τώρα. Πω. Εκπληκτικό, κυρίες και κύριοι. Τώρα είναι χειρότερα τα πράγματα από ό,τι ήταν στο πρώτο ημίχρονο και δεν ξέρω αν θα κάνουν το παιχνίδι, αν θα συνεχίσει το παιχνίδι, γιατί βλέπω ότι ο διαιτητής έχει πάει στους πάγκους και θα πάρει μια παράταση λόγω βροχής, γιατί ρίχνει παιδιά, ναι, και φεύγουν οι διαιτητές, δίνουν εντολή να μην συνεχίσει το παιχνίδι, γιατί άκουσαν φίλε, όλοι μέσα τρέχουν να κρυφτούν από τη βροχή. Τι γίνεται, ρε φίλε. Πω. Ωραία σκηνικά αυτά, έτσι. Τι να πω, ρε φίλε. Ρίχνει πράγμα, ρε φίλε. Πω. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Αυτό δεν είναι πρωτοβρόχη, ρε φίλε. Ξεκίνησε έτσι, τώρα ρίχνει μπόρα και δεν συμμαζεύεται. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να συνδεθούμε λίγο να μιλήσουμε. Τι γίνεται εκεί. Έχει αδειάσει, παιδιά, και το σκέπαστρο. Την έχουν κοπανίσει. Δηλαδή σου λέει τώρα τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Τι έχουμε. Σόπαρφη, ναι. Κατάλαβα, για κάνει
1: Πασκαλή.
0: Ένα
1: κουμπί.
0: Ναι, έλα Γιώργο.
1: Πασκαλή.
0: Έλα Γιώργο.
1: Μουσώνας πραγματικός, δηλαδή εγώ δεν το έχω ξαναζήσει.
0: Δεν ρε φίλε, είπα σοκ έχουμε πάθει.
1: Απλά μπορώ να σου πω ότι πρέπει να κάηκαν οι υπολογιστές και τα πάντα.
0: Σόπαρε.
1: Και πριν από λίγο ο κύριος οδητής αναμέτρησης, ο Λιθρός ο Βεργέτης, ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές να αποχωρήσουν στα αποδυτήρια. Mm-hmm. Και αυτό έγινε στην παρούσα φάση. Ελπίζουμε να κοπάσει η βροχή για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Αλλά στην παρούσα φάση έχουμε διακοπή, γιατί αυτό το οποίο έγινε ήταν ανεπανάληπτο και πρωτόγνωρο. Mm-hmm. Θέλω λίγο να με αφήσεις. Πήγα στην αίθουσα τύπου να στον στεγνώσω το λάπτοπ. Μα ναι. Τον γλιτώσω. Τα λέμε μόλις.
0: Α, τόσο καλά. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει, Γιώργο μου, ωραία. Εντάξει, ωραία δεν είναι, αλλά εντάξει, είναι, η εικόνα έχει βελτιωθεί βέβαια στο γήπεδο. Όχι όπως ήταν στην αρχή βέβαια. Πάλι η βροχή κάνει την αισθητή την παρουσία της, έτσι πως λέμε, σε αυτά τα πράγματα. Βγάλει τον ζερή τη γραμμή, Γιάννη μου. Τη μουσικούλα δεν έχουμε, Γιάννη μου. Α, μπράβο, Γιάννη μου. Λοιπόν, ο κόσμος βέβαια περιμένει εκεί. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα όπου προσπαθούν να φύγουν από την 4, όχι από την 4α, από την 4, και έχουν σφινώσει όλοι, γιατί οι περισσότεροι πήγαν και να κρυφτούν από τη βροχή, με αποτέλεσμα να γίνεται συνορτισμός. Ωραία εικόνα αυτή. Πώς, Περαιά, δεν βρέχει Περαιά, τι είναι τοπικό, άιντε, ξανά μανά. Τώρα έχω την εντύπωση τώρα, πω, πλημμύρα κάτω το γήπεδο, μέσα στις κερκίδες, τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Και άλλοι εδώ εικόνες έτσι με τα αδιάβροχα. Έχουν την εντύπωση, ρε φίλε, δηλαδή σπίτια δεν έχουν. Φύγε, τι κάβεις μες στην βροχή, ρε μας τώρα, να πούμε. Είσαι και σε μια ηλικία, ξέρω εγώ, να πούμε, ξέρω εγώ εντάξει. Δηλαδή, okay. Αυτά συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να πεις ο καιρός φταίγει αυτά τα πράγματα. Εντάξει, ο καιρός φταίγει αυτά τα πράγματα, αλλά είπαμε, πάνε μέτρων άριστον. Τώρα, από τη στιγμή που οι διαιτητές θεώρησαν ότι πρέπει να πάνε μέσα οι ομάδες και οι ίδιοι τους, φαντάζομαι θα πάρει το ακαδημαϊκό 20 λεπτό χαλαρά. Βλέπουν να τελειώνει κάτι μία μισή ώρα το μάτι. Θα γελάμε, ρε φίλε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ελλάδα, φίλε, είπε τα βάμπη. Και να πει, ευτυχώς, μην πάω κόφι, φίλε. Ευτυχώς. Και δεν είναι κανένα άλλο πιο σοβαρό. Καταρχήν δεν θα το βάζανε 10 και 4 έτσι. Κακά τα ψέματα, τώρα μην κοροϊδευόμαστε σε αυτό το μοτίβο, έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε, παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, να μην είμαστε πλεονέκτε. Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε τίποτα στο στοίχημα, κυρίες και κύριοι. Όχι είναι αυτό, μας τρελάνε, ρε φίλοι, δηλαδή, το περίμενα αυτό το πράγμα. Και δεν πήρα χαμπάρι, ρε παιδί, μεταξύ είπα να είναι μια... το πρωί, ας πούμε, αλλά τώρα εσύ ήξερες κάτι και δεν τέτοιο. Μάλιστα. Καλά, εσύ και τα λακά με τα μάξια. Τι θα κάνουμε, δηλαδή, άλλη φορά μην παίρνεις τα μάξια, ρε φίλε, αλλά με το πότε να το. Εμείς τι θα κάνουμε, ρε φίλε, με τη μηχανή. Πότε θα... Τι ώρα μας έχεις. Φαντάζεσαι τώρα τι ώρα θα φύγουμε εμείς από εδώ. Αν θα φύγουμε κιόλας. Με την και βροχή. Για το Θεό, δηλαδή. Δηλαδή να τρελαθούμε εντελώς. Δεν λένε να κοπάσει, ρε φίλε. Άντε λες, άντε λίγο ακόμα, άντε λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Βλέπω ότι γίνεται χειρότερα, γίνονται τα πράγματα. Όπου τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Και σε εμάς άρχισε τώρα να δίνει τελικές. Ωραία. Για να δούμε που θα καταλήξει. Γκολ για την Milton Keynes από το Don, κυρίες και κύριοι. Μειώνει σε 3-1. Όχι ότι είχατε κανένα ταλκά, αλλά εντάξει. Κακά τα ψέματα. Να δίνουμε κανένα γκολ το οποίο έχουμε βέβαια κάποια τελικά τα οποία είναι τον 9,5. Είναι λίγα βέβαια, πόσα είναι. Salzburg Rapid Viennis 5-1, Saint-Truiden Union Saint-Siloise 0-3, Grasshoppers and Gallen 2-0, Lucerne Vantus 2-1, Thun Lausanne 0-0, Argis Pitesti Steaua Bucureștiu 0-5, παρακαλώ. Έτσι, είναι τα τελικά αποτελέσματα. Σε γυναίκες Juventus and Polten 1-1. Και από εκεί πέρα έχουμε τη West Bromwich με την Charlton 1-1. Η QPR με την Cardiff 2-1. Millwall Wrexham 0-3. Luton Stockport 2-0. Barnsley Blackpool 1-1. Burton Wimbledon 4-1. Osnabrück Bayer 1-3 έγινε, παρακαλώ, παρακαλώ. Με το τρίτο γκολ από τον Μισελ Ολίσε. Kilmarnock Σενμίρεν 0-1. Motherwell Dundee 3-0. Dundee St. Johnson 0-0. Celtic Aberdeen 3-0. Burnley Middlesbrough 1-1. Reading Mansfield 4-0. Falkirk Rangers 1-1. Μακαρά Μάντα 2-2. Ισοφαρίζει, κυρίες και κύριοι, η Μακαρά. Και National Asunción με Libertad Asunción 2-0. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Η βροχή δεν κοπάζει, έτσι, γίνεται όλο και πιο δυνατή. Δεν πει κάτι συμβαίνει, φίλε. Έχουν πειράξει και τον έχουν πειράξει και τον καιρό. Δεν εξηγείται αυτό. Δηλαδή είναι καιρός τώρα αυτός. Τι να πω, ρε φίλε. Όχι, πες μου, είναι καιρός αυτός, να ξέρω δηλαδή. Έχει τίποτα. Καλησπέρα στην κυρία Ρούλα, στον Κωνσταντίνο Παπουλίδη, στον Φώτη, τον Παμφώτη, έτσι, τα παιδιά τα οποία επικοινωνούν. Τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Καλησπέρα στον George Best. Γεια σου, ρε Γιώργαρε. Βασιλάρα μου, αγόρα, χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Ελπίζω τώρα που σε ξανακούω να αλλάξει η μοίρα της παοκάρας μας. Για να δούμε. Μπαίνει και εδώ μέσα τώρα η βροχή. Καλά, ρε φίλε, τι γίνεται εδώ. Κλείστε τα όλα. Κλείστε τα όλα. Καλυφθείτε. Εδώ θα κοιμηθούμε σήμερα. Δεν έχει τίποτα. Σιγά να μην φύγουμε έτσι. Το μηχανάκι έχει γίνει παπί, ρε φίλε. Όντως παπάκι δηλαδή. Χριστός και Παναγία. Χριστός και Παναγία. Τι να πω, ρε φίλε. Δηλαδή είναι από τα πιο περίεργα. Δεν είμαι εγώ, δεν θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό αυτό, έτσι. Με συγχωρείτε να μου επιτρέψετε να πω. Δηλαδή είναι φυσιολογικά πράγματα. Δεν είναι φυσιολογικά. Εσείς μπορείτε να λέτε τα δικά σας και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα είναι φυσιολογικά. Είναι φυσιολογικά πράγματα, αλλά αυτά που μας συμβαίνουν. Τι χρονιά είναι αυτή, ο Θεός να μας φυλάει. Δεν ξέρω. Πραγματικά είναι από αυτά που λέω ότι δεν ξέρω. Πραγματικά, φίλε Κώστα, το τι συμβαίνει. Τα χαιρετίσματά μου και στην κυρία Κέτη, αλλά είναι όντως από τα αξιοπερίεργα τα οποία συμβαίνουν τώρα. Θα ξαπεί κάποιος, έλα τώρα μου, ωραία, ξέρω από αυτά. Λοιπόν, στην Τούμπα κάπως διορθώνονται τα πράγματα, βγαίνουν οι ομάδες σιγά σιγά, αν ακούς εσύ που κάνεις τον εγωλήπτη. Λοιπόν, βγαίνουνε, καλησπέρα στον Δημήτρη. Εδώ στα κείμενα ρίχνει με μεγάλη ένταση, λέει, βροχή. Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Κάπως έχει ηρεμήσει το πράγμα στην Τούμπα. Διώχνει με τα πόδια του Τάισον το νερό, το οποίο έχει συσσωρευτεί, έτσι. Ό,τι αμποσταγκιστικά και να έχεις, παιδιά, μοιραία, τώρα θα αλλάξει και το παιχνίδι, γιατί έχει πάρα πολύ νερό και το γήπεδο. Έτσι, 2-1. Είναι 2-1, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και φαντάζομαι, ξαναπάρτε αν θέλετε, για να δούμε τι γίνεται. Κάνουν μια προθέρμανση, εντάξει, δεν και εγώ είμαστε κιόλας, αλλά μια προθέρμανση την κάνουν, βέβαια, και θα χτυπήσει. Ευτυχώς έχει καλό γήπεδο. Αυτό είναι το θέμα. Τα αποστατικά, αν και εγώ τα λατρεύω τα προηγούμενα τα γήπεδα, έτσι που ήταν λίγο μπερδεμένα, λίγο χώμα, λάσπη όταν υπήρχε, ρε παιδί μου, κάτι τάκλινγκ ξεκινούσε από την μεγάλη περιοχή και έβγαινε έξω από το γήπεδο. Ας πούμε, αυτά ήταν τα ωραία, ρε φίλε. Υπήρχε δηλαδή. Υπήρχε. Να μην το πω τώρα τι υπήρχε για το ποδόσφαιρο. Τώρα έχει γίνει πάρα πολύ.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Θέμα στο πλάι. Θα έχουμε πρόβλημα με τα νερά. Πάμε με τα νερά. Πάμε λοιπόν σε Γιώργο Ζαερή. Έλα, Γιώργο μου.
3: Έλα, κανονικά μετάδοση εδώ από το μηχάνημα. Ελπίζω να ακούμε καθόλου.
0: Ναι,
3: μια τέτρακα τον Μπάου. Η προσπάθεια που έγινε. Τάισον. Πρέπει να είναι κόρνερ. Και καταλαβαίνεις τώρα ότι μιλάμε για Τσουλήθρα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άρχισε λοιπόν το παιχνίδι, είμαστε στα πρώτα 43 δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου, Μετρόπολης 95 και 5, εδώ παρέα μαζί σας. Με τους φίλους του ΠΑΟΚ φυσικά αρκετοί να έχουν αποχωρήσει ήδη από το γήπεδο, δεν ξέρω αν θα επιστρέψουν. Ακλόνητα εκεί τα παιδιά στη θύρα 4, το λέω αυτό γιατί τους βλέπω να είναι μονίμως εκεί. Λοιπόν, ένα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος με τον αρχηγό, τον Αντρίγκα Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς θα πάρει μερικά μέτρα φόρα για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Καλοχτυπημένο είναι, Μιχαηλίδης προσπάθησε για την κεφαλιά. Έδιωξε σε πρώτο χρόνο ο Πούγκουρας που είναι και ο παίκτης που έχει κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Τάισον ξανά για τον Ζίφκοβιτς. Σέντρα του Ζίφκοβιτς. Έρχεται ο Καραχάλιος να απομακρύνει την μπάλα. Προσπαθεί ο Όφη να βγάλει λίγο την άμυνά του γιατί δέχεται αυτή την πίεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε από τον ΠΑΟΚ. Σε πρώτη φάση πάντως είναι ο Μιχαηλίδης αυτός ο οποίος διώχνει την μπάλα. Εκεί όπου έρχεται και ο Μπάμπα και τώρα είναι χαρακτηριστικό αυτό. Ο Μπάμπα έστειλε την μπάλα κάτω χαμηλά και αυτή κόλλησε. Όσο καλός αγωνιστικός χώρος και να είναι, μιλάμε για πολλά κυβικά βροχής. Με τους φίλους του ΠΑΟΚ φυσικά να είναι εδώ και να φωνάζουν και εμείς να είμαστε εδώ όρθιοι με τον υπολογιστή κρυμμένο κάτω από μια καρέκλα. Με την ελπίδα ότι θα ταυτίσει. Λοιπόν, ο Κένι είναι αυτός που κουβαλάει την μπάλα. Προφανώς τώρα γίνονται και πιο δύσκολα τα πράγματα στις προσπάθειες όλων των ποδοσφαιριστών. Αλλά καταλαβαίνετε ότι η ομάδα η οποία μείνεται ευνοείται από αυτό τον αγωνιστικό χώρο. Τέιλορ. Μπάλα πηγαίνει στον Παταούλα. Ο Παταούλας γυρίζει την μπάλα πίσω στον Αντώνη Τσιφτσή. Τσιφτσής ξανά για τον Παταούλα. Παταούλα σε ένα βαθύ γέμισμα. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Μύθου, ο οποίος θα δώσει την μπάλα, δεν θα κάνει καλό κοντρόλ μάλλον και θα πάρει ο Μπουχαλάκης, ενώ ξανάρχισε πολύ δυνατή βροχή. Πασχάλη,
0: ναι, πάλι.
3: Στον Γιώργο.
0: Τι γίνεται, ναι, ρε φίλε, είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά τώρα, ρε φίλε. Τι να πω, ρε.
3: Τι να πούμε. Πάντως αυτό που έγινε νωρίτερα δεν το έχω ξαναδεί στην Τούμπα και στα νέα εθνικό γήπεδο. Το λέω ξεκάθαρα. Εντάξει. Λοιπόν, το μάτς συνεχίζει, την βροχή δυναμώσε πάλι, αλλά όχι αυτό που είχαμε με τον αέρα να φεύγουν τα νερά. Μιλάμε τώρα όλοι οι υπολογιστές και όλα τα λάπτοπ εδώ έφυγαν κατευθείαν με τόνους νερό. Λοιπόν, συνεχίζεται το μάτς. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι έχουν βραχεί και όλα τα χαρτιά και τα λοιπά. Μετά θα με βοηθάς για τις αλλαγές και τα λοιπά. Τουλάχιστον από πλευρά Σόφη. Λοιπόν, κατοχή μπάλας για τον Όφη, για τον ΠΑΟΚ μάλλον με τον Γκένι. Είμαστε στο 48ο λεπτό. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου παλεύει ο Μύθου να κρατήσει την μπάλα. Έρχεται και ο Κόντρο. Γλιστράνε πολύ, έπεσε κάτω και τώρα είναι, θέλει και προσοχή, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, τι σοβαρά μιλάς.
3: Για τους ποδοσφαιριστές, για να καταλάβεις, έχασε το κοντρόλ παίκτης του Όφη και συγκεκριμένα ο Γκοζάλες και την πρόλαβε την μπάλα γιατί πολύ απλά
0: κόλλησε.
3: Κόλλησε. Και έχουμε και το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση για τον Όφη. Δεν είχε κερδίσει κόρνερ ο Όφη στο πρώτο ημίχρονο, το κέρδισε τώρα από την παρέμβαση του Μπάμπα.
0: Μπάμπα.
3: 41 το λεπτό της αναμέτρησης. 0-0. Πάω Κόφη και κόρνερ το πρώτο με νομίζω Αϊτόρ να είναι αυτός ο οποίος θα πάει να το εκτελέσει σε αυτό το πρώτο κόρνερ για την ομάδα του Όφη. Δυνάμωσε η βροχή, ίσως κακούτε και εσείς.
0: Ναι, ρε, τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Αϊτόρ, η μπάλα πηγαίνει για τον Κόντρο, ξανά για τον Αϊτόρ, έρχεται και κλέβει ο Τάισον, ο οποίος κατέβηκε κάτω για να βοηθήσει. Εδώ τώρα θέλει βοήθεια ο Τάισον, γιατί πιέζεται. Του τη δίνει τη βοήθεια ο Μιχαηλίδης που έρχεται και διώχνει την μπάλα μακριά. Παλεύει ο Ζίφκοβιτς, ο Μπουχαλάκης. Εδώ τώρα είναι αυτό, κόλλησε η μπάλα, αλλά πρώτος πήγε παίκτης του Όφη, ήταν συγκεκριμένα. Ο Καινουριάκης γλιστράει, ο Χριστογιώργος. Ο Μύθου για τον Ζίφκοβιτς. Πάει να βρει το σορετήρε Μύθου, το σουτ κοντράρι. Μεγάλη απόκριση του Χριστογιώργου. Τώρα ο Πασχάλη είναι ποιος θα κάνει πρώτος την γκέλα. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή τώρα είναι ποιος θα την πληρώσει την γκέλα. Λοιπόν, το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά ήταν πολύ καλή απόκριση του Χριστογιώργου. Ο οποίος γλίστρησε, δεν μπόρεσε ο Μύθου να τη στείλει από εκεί στα δίχτυα, ήταν και δύσκολο. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ με τον Αντρίγκα Ζίφκοβιτς. Από τα δεξιά εκτελεί, η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου πάει να πάρει ο Μιχαηλίδης την κεφαλιά. Ο Τάισον παλεύει, θα πάει πρώτος ο Γκονζάλεθ, ο οποίος ανοίγει την μπάλα. Πιεζόμενος από τον Τάισον, πλάγιο για την ομάδα του δικεφάλου, εκεί που γίνονται οι αλλαγές. Όπου υπάρχει λίμνη, έτσι ξεκάθαρα, δεν υπάρχει.
0: Πλέον εντάξει, και στα πλάγια ιδίως.
3: Λοιπόν, Μπαταούλας αφήνει την μπάλα για τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ θα δώσει την μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Κένι. Κένι πάντα με την μπάλα. Θα δώσει στον Τέιλορ, ο Τέιλορ στον Μπαταούλα. 51ο λεπτό με πολύ δυνατή βροχή. Μπαταούλας για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης πετάει την μπάλα εκεί όπου θα την πάρει ο Κανελόπουλος, μια βαθιά παλιά για το Μπουχαλάκι στα χέρια του Τσιφτσί μπάλα. Για να καταλάβετε, την μπάλα γκέλαρε έξω από τη μεγάλη περιοχή και με μία μόνο γκέλα έφτασε στην αγκαλιά του Τσιφτσί μέσα στην περιοχή. Μπάμπα, εδώ τώρα για να καταλάβετε, έκανε ο Τέιλορ το γύρισμα. Ο Μπάμπα πήγε να την κοντρολάρει και η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του γιατί έφυγε με φάλτσο στο 52ο λεπτό. Κατοχή μπάλας με τον Γκονζάλεθ, ο οποίος θέλει να βρει τον κόντρο, διώχνει ο Πουχαλάκης με το κεφάλι, σημαδεύει τον Κανελόπουλο. Αυτός πατάει για τον Αποστολάκη, ξανά Κανελόπουλος, κόντρο, πάει ο Ζήφκοβιτς να πάρει την μπάλα. Αλλά δεν μπορεί να την κουβαλήσει όπως θα την κουβαλούσε αν ήταν φυσιολογικός αγωνιστικός χώρος, αλλά τα καταφέρει να περάσει. Πάει πλάγια, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Γρήγορα ο ίδιος ο Ζήφκοβιτς το εκτελεί και δίνει την μπάλα στον Γκένι. Γκένι ξανά για τον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς δεν μπορεί να κάνει τη σέντρα. Εδώ τώρα θέλει σούτ, ας το δοκιμάσει κάποιος. Είπαμε το λόγο, μύθου. Μπάλα πάει στον Μπάμπα. Ο Ούγκρεσιτς ζήτησε την μπάλα. Ο Μιχαηλίδης το σημαδεύει. Θέλει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι ψηλά. Μετρόπολης 95 και 5. Εδώ παρέα μαζί σας με Κώστα Πετρωτό. Το ζήσαμε και αυτό, Κωνσταντίνε. Και ο Χριστογιώργος παίρνει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με αυτό το ελεύθερο, ζητώντας και από το στόπερ του να ανέβουν ψηλά. Και είναι προφανής πλέον, Πασχάλη, ο λόγος. Δεν μπορείς να παίξεις με build-up σε τέτοιο
0: αγωνιστικό. Καλά τώρα, μην κορδευόμαστε.
3: Διώχνει την μπάλα μακριά. Λοιπόν, Σορετήρε στην πρώτη επαφή κατεβάζει την μπάλα. Μπορεί να του γίνει λάθος, φάουλ του γίνεται το δεύτερο. Αλλά αφήνει το πλεονέκτημα γιατί την μπάλα πάει στον Τάισον. Τώρα εδώ χάθηκε το πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, Τάισον για τον Τέιλορ. Ήταν σε καλή θέση για γέμισμα. Σορετήρε, ξανά στον Τέιλορ. Τέιλορ αφήνει για τον Τάισον. Τάισον για τον Σορετήρε. Πήγε να πατήσει παλιά και μπαίνει ο Τάισον. Εδώ κάποιος να σουτάρει. Μπλοκάρει ο Χριστογιώργος. Ζητούνε χέρι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάτι.
0: Δεν υπάρχει.
3: Υπάρχει φυσικά και το ΒΑΡ. Λοιπόν, είμαστε εδώ παρέα μαζί σας, Μετρόπολης 95 και 5. Το έχω για το ίντερνετ, Κώστα, άστο να φορτίζει. Γι' αυτό το έχω το κινητό. Το δικό μου είναι, έχω Wi-Fi με το ίντερνετ, γιατί είτε εδώ πεθάναν όλα. Λέω στον Κώστα γιατί έχω το κινητό εκτεθειμένο. Ναι, ναι. Λοιπόν, μπάλα πηγαίνει στο Τζιφσί. Κώστα, από αυτό θα κάνουμε μετάδοση. Και οι δύο το σχόλιο σου, ό,τι θέλεις. Μην ανοίγεις το δικό σου. Λοιπόν, Μιχαηλίδης, η πρώτη κεφαλιά του Κρίσμανιτς, ανοίγει ο Γκονζάλεθ την μπάλα. Εδώ τώρα κολλάει η μπάλα, το εκμεταλλεύεται ο Τάισον. Ο Τάισον δίνει την μπάλα στον Τέιλορ. Τέιλορ θα δώσει την μπάλα για τον Μπαταούλα. Μπαταούλας ανεβαίνει. Ωραία ο Ούγκρεσιτς θα δώσει για τον Ζήφκοβιτς. Κένι. Ο Κένι ήτανε. Μπάλα πηγαίνει ξανά στον Σέρβο. Μπαταούλας. Μπάλα ξανά δεξιά, Κένι. Φεύγει ο Τέιλορ στα άκρα. Του γίνεται η προβολή, μένει όρθιος. Κένι, Ζήφκοβιτς, Μύθου, το shoot out. Ενώ είναι πεσμένος κάτω, σηκώθηκε ο Τέιλορ. Νωρίτερα του έγινε ένα φάουλ, αλλά σηκώθηκε. Όλα αυτά στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάω κόφι 0-0. Ήταν λογικό ότι θα ξεκινήσω το μάτς Τετάρτη και θα τέλειωνε Πέμπτη. Πάλι καλά που δεν πάμε κατευθείαν στην εκπομπή, Πασχάλη. Νομίζω ότι θα το προλάβουμε να κινηθούμε. Λοιπόν, θα πάρει την μπάλα. Λοιπόν, ο Χριστογιώργος κλασικά ζητάει από όλους τους συμπαίκτες του να ανέβουν πάρα πολύ ψηλά για να πετάξουν την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ο Μπουχαλάκης παλεύει για την κεφαλιά. Θα πάρουν οι κριτικοί, αλλά έρχεται ο Τέιλορ, ανοίγει την μπάλα.
0: Γιώργο,
3: ναι, παρακαλώ.
0: Να διακόψουμε λίγο. Έχουμε ατύχημα αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό. Στην έξοδο Πηλέας προς Άγιο Παύλο στο νοσοκομείο να είναι. Έχει γίνει ατύχημα. Πολύ μεγάλη προσοχή στο δρόμο όσοι κινήσετε προς εκείνη την κατεύθυνση.
3: Και υπομονή, παιδιά, και με 10-20.
0: Βέβαια τώρα,
3: παραπάνω τώρα. Λοιπόν, λογικά ο Μιχαηλίδης θα προλάβει την μπάλα μπροστά από τον Αποστολάκη και θα δώσει και στον Μπάμπα. Με τη βροχή να δυναμώνει, η μπάλα πάει στον Τέιλορ. Τέιλορ για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης Σωστά πετάει την μπάλα εκεί όπου ο Μύθου πάει να πάρει την πρώτη κεφαλιά και θα την κατεβάσει και την μπάλα και φεύγει ο Μύθου πλάγια. Είναι πιο γρήγορος ο Κρίσμανιτς. Θα πετάξει όμως την μπάλα πάνω στον Γκένι που την άνοιξε λίγο παραπάνω αλλά την πρόλαβε. Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς πάντα με την μπάλα. Την πατάει για τον Γκένι. Γκένι για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς πάντα με την μπάλα, να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του να ξαναδώσει την μπάλα στον Γκένι. Γκένι για τον Σορετήρε. Σορετήρε γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Παταούλα, ο οποίος τρέχει αρκετά μέτρα για να την επαναφέρει. Όλος ο όφι είναι πίσω. Μπάλα πάει στο Σορετήρε. Σορετήρε θα δώσει την μπάλα για τον Τέιλορ. Τέιλορ ξανά για τον Σορετήρε. 57ο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0. Με τον Γκένι και τον Ζίφκοβιτς από τα δεξιά. Ζίφκοβιτς ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Θα του το δώσει ο Τέιλορ. Η παλιά για τον Σορετήρε με τη μία για τον Ούγκρεσιτς, ο οποίος χάνει την μπάλα. Καραχάλιος, Κόρντο. Θα δώσει την μπάλα για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης παλεύει με τον Γκονζάλες να του δώσει την μπάλα. Θα πάρει ο Μπάμπα. Δεν κάνει καλό κοντρόλ ο Μύθου, σώζει όμως και δίνει στο Σορετήρε. Εδώ λογικά έρχεται και παραχωρεί το πλάγιο ο Καινουριάκης στο Ζίφκοβιτς. Μπροστά το Ζίφκοβιτς παραχώρησε πλάγιο. Είναι στο ύψος της γωνίας και προς τα μέσα της μεγάλης περιοχής του Χριστογιώργου, που νωρίτερα είχε κάνει μια σπουδαία απόκρουση και κράτησε το 0. 58 λεπτό της αναμέτρησης. Γκένι. Σορετήρε αφήνει για τον Τέιλορ. Τέιλορ με τη σειρά του για τον Γκένι και τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς θα πάρει την μπάλα, θα τη δώσει τώρα για τον Γκένι. Ο Γκένι διστάζει για τη σέντρα, τα κουνάκι, ωραία προσπάθεια εδώ τώρα, θέλει ωραία σέντρα από τον Ούγκρεσιτς, χαμηλά. Ανάποδο ψαλίδι πήγε να κάνει ο Τάισον, ζητάει corner, η μπάλα out. Έλα Κώστα κοντά από ένα μικρόφωνο να κάνουμε, έλα πάρε.
4: Λοιπόν, εδώ από την καταρακτώδη ατμόσφαιρα της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ έχει μπει πιο επιθετικά στο δεύτερο μέρος και προσπαθεί να πετύχει ένα γκολ. Τώρα έχει με τον Τάισον μεγάλη ευκαιρία. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα ταλαιπωρηθεί πολύ, θέλει μεγάλη προσοχή ο αγωνιστικός χώρος. Νομίζω είναι ένα από τα πρώτα στοιχεία που πρέπει να προσέξουν όλοι, γιατί όσο και να είναι καλό το τερέν της Τούμπας, είναι γλιστερό, έχει πέσει πάρα πολύ νερό. Εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι τέτοια νεροποντή στην Τούμπα. Αφήνει τώρα ο Πολυχρόνης, έχει δίνει φάουλ στη συνέχεια και έχουμε κίτρινη κάρτα. Αν είδα καλά, η κάρτα πρέπει να είναι στον Μπόρχα Γκονζάλες, ο οποίος κράτησε τον Τάισον. Είναι η δεύτερη κίτρινη, θυμίζω είχε και ο Πούγκουρας στο πρώτο ημίχρονο, και τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Η μπάλα πάει πίσω στον Τέιλορ, ο Τέιλορ για τον Μιχαηλίδη, ο Μιχαηλίδης για τον Μπαταούλα. Δεν πρέπει να έχει ρεύμα, Γιώργο, να ξέρεις. Έχουν κόψει το ρεύμα. Το λέω τώρα γιατί. Για να δούμε την προσπάθεια του ΠΑΟΚ αυτή. Μέση περιοχή. Σουτ, μεγάλη επέμβαση του Χριστογιώργου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Μπάμπα, δεν έχει τελειώσει φάση. Η μπάλα έξω από την περιοχή. Ωραία το 1-2. Κόπηκε όμως στην προσπάθεια του Τάισον, ο οποίος βλέπει και τον Τέλειο να κάνει ένα overlap. Η σέντρα. Απομάκρυνση. Ο Σορετήρε. Το σουτ. Χριστογιώργος και πάλι εύκολα αυτή τη φορά. Η μεγάλη ευκαιρία ήταν δευτερόλεπτα πριν. Χριστογιώργος που είναι πρωταγωνιστής στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς είχε κάνει και την επέμβαση στην προσπάθεια του Μύθου στην εκκίνηση του δεύτερου ημίχρονου. Όλοι όσοι έχουν μείνει, έχουν βγάλει μπλούζες, χορεύουν στην βροχή, στην κυριολεξία. Έχω δει και γιαγιάδες να παίρνουν τηλέφωνα να ζητάνε να μάθουν αν είναι καλά τα εγγόνια τους. Είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη. Ναι, το ζήσαμε γι' αυτό. Το ζήσαμε γι' αυτό. Έχει πάρα πολύ βροχή. Τώρα βλέπω μια αλλαγή ετοιμάζει ο Κόντης. Αν μπορέσω λίγο να σταντάρω το νούμερο με τον Γιώργο τον Ζαΐρη εδώ που θα με βοηθήσει. Θα είναι η πρώτη αλλαγή του Όφη, αν δεν έχασα κάτι. Ωραία παλιά τώρα. Τρέχει ο Γκένι, δεν προλαβαίνει, μπαλά έχει περάσει. Shoot out, είχε βγει όμως και τώρα δείχνει. Σιπμαλίδης είναι ο παίκτης ο οποίος περνάει στον αγωνιστικό χώρο, σε λίγο θα περάσει. Η φάση προηγουμένως με το Σορετήρε δεν μετράει, μπάλα είχε περάσει καθαρά την τελική γραμμή, την άφησε ο δεύτερος βοηθός εφόσον υπάρχει VAR για να την τσεκάρουν να χρειαστεί. Σούταρε και φυγιά, ότι έχουμε και πεσμένο τον Χριστογιώργο, δεν ξέρω που χτύπησε στην προηγούμενη φάση. Εδώ κάποιοι παίκτες του Όφη κάνουν και διατάσεις, προσπαθούν να μείνουν σε καλή κατάσταση. Πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, πραγματικά θυμίζει Τούμπα αγγλικό γήπεδο, δεν μπορεί να το συγκρίνει με οτιδήποτε άλλο. Είναι απίστευτο το νερό που έχει πέσει.
0: Α, τράκαρε με τον αμυντικό.
4: Έχει πληρώσει μία ώρα παιχνιδιού. Έχουμε μπει στο 61ο λεπτό αναμέτρηση. Το 0-0 παραμένει.
0: Πάλι άρχισε εδώ πέρα δυνατά το
4: τρίτο. Σε χάνω λίγο, Πασχάλη.
0: Λέω πάλι δυνατά, λέω η βροχή. Με σ' ακούς, Γιώργο?
4: Δεν σας ακούω, δεν σε ακούω, Πασχάλη. Αν λες κάτι.
0: Ναι.
4: Σε λίγο θα έχουμε και την αλλαγή. Η αλήθεια είναι ότι έχει προκαλέσει και στις τηλεπικοινωνίες θέματα αυτή η νεροποντή. Όπου βλέπεις ότι κολλάμε, Πασχάλη, παίρνεις το λόγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Και κάνεις εσύ την περιγραφή. Έχουμε αλλαγή. Τώρα περνάει ο Συμπελίδης και βγαίνει. Ποιος είναι το 20, Γιώργο? Ο Καινουριάκης πρέπει να βγήκε. Πήρε τη θέση του Συμπελίδης και πάει στα δεξιά. Στα αριστερά, συγγνώμη. Όπως κινούνταν και ο Καινουριάκης.
0: Τους χάσαμε τους πατριώτες, διότι αναμενόμενο ήταν μετά αυτά που γίνεται. Έπεσε το ρεύμα, πέσαν όλα. Πάλι καλά που έχει φώτα η Τούμπα και γίνεται και το παιχνίδι. Σκέψα να σβήσουν και τα φώτα στην Τούμπα. Αυτό να περιμένεις και τι στον κόσμο. Υποτίθεται βέβαια ότι θεϊκός ο Πετροδός τη γης και η γιαγιά της λέει παίρνει τηλέφωνο. Ναι, 12 η ώρα η γιαγιά της θα πίνει στο ραντεβού με τον Μορφέα, παίρνει τηλέφωνο, λέει και τα εγγόνια. Αλλαγίδες, έχουν κερδίσει και την κινητή τηλεφωνία οι γιαγιάδες. Δεν είναι τυχαίο να πούμε, αρκεί να επικοινωνήσουμε τα εγγόνια. Θα την ακούσουμε τώρα. Ωστόσο, όπως λέει και ο φίλος μου εδώ, ήταν πάρα πολύ ωραίο το τελείωμα του Σωρετήρη που η μπάλα πήγε βέβαια στην Αγία Βαρβάρα. Αλλά ήταν η φάση όλη, το κόνσεπτ, ρε παιδί μου, που ήταν που άξιζε τον κόπο. Τέλος πάντων, αυτά κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Το παιχνίδι διεξάγεται άσχετα αν το γήπεδο δεν είναι σε κακή κατάσταση. Όπως και να έχει, οι παίκτες είναι σε κακή κατάσταση, από ό,τι φαίνεται. Τώρα δεν ξέρεις άμα η μπάλα θα κολλήσει, θα κάνει, θα ράνει εδώ ιστορίες. Έχει ένα θεματάκι το γήπεδο όσον αφορά αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνεχιστεί ή μάλλον θα σταματήσει κατά κάποιο τρόπο, γιατί εγώ δεν το βλέπω να σταματάει το όλο πράγμα από τη στιγμή που κάθε τρεις και λίγο το νερό. Απλά στο κομμάτι που βρίσκεται προς το σκέπαστρο της Τούμπας, εκεί διαπιστώνουμε περισσότερο νερό και κολλάει και η μπάλα σε ένα χώρο εκεί που σε πολύ μικρά τετραγωνικά μέτρα. Σωρετήρα τα πλάγια αριστερά, σουτ. Χριστογιώργος αγκαλιάζει την μπάλα, εύκολη παρέμβαση. Φυσικά και δεν μπορούσε τώρα να γίνει καλύτερη η σέντρα, θα μπορούσε να γίνει καλύτερη η σέντρα, αλλά ίσως η βιασύνη και όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία υπάρχουν. Σκληρό φάουλ εκεί, δεν ξέρω να δω ποιος το κάνει το φάουλ στον Αϊτόρ. Είναι φαγητικά για καλά ο Αϊτόρ. Αϊτόρ είναι, ναι. Θα κάλει ο Αϊτόρ. Για να δούμε τους εικονιδιετές, για να την ξαναδούμε τη φάση. Βλέπουμε μάλλον σε επανάληψη τη φάση με τον Σωρετήρη, ο οποίος φεύγει μόνος του από έξω αριστερά. Μπαίνει μες στην περιοχή. Εκεί που είναι να κάνει η σωστή τη σέντρα, την κάνει τόσο χάλια που μπλοκάρει άνετα ο Χριστόγιώργος. Κυρίες και κύριοι, τώρα βέβαια έτσι η περιγραφή, είπαμε, είναι λίγο άκομψη έτσι, για τα δεδομένα του Μετρόπολης. Η μπάλα τώρα πλέον στα χέρια του Τσιπτσί, έτσι από την γιώμα που έκανε ο παίκτης του Όφη. Η μπάλα στον Μπαταούλα, δεξιά για τον Τζότζο Κένι, τον Τζότζο Ζίφκο. Ο αρχηγός, η μπάλα βγήκε έξω, η μπάλα όμως είναι για τον ΠΑΟΚ. Κάποιες διαμαρτυρίες ελαφρές του Ζίφκο. Για να δούμε. Περιμένουμε να εκτελέσει. Ναι, Τζότζο Κένι στην εκτέλεση. Μύθου για Ζίφκο, αλλά ο Ζίφκο είναι αλλού. Έτσι, αλλού η μπάλα, αλλού κακή συνεννόηση, ας το πούμε καλύτερα. 65ο λεπτό, αν δεν μας απατά το ρολόι, έτσι, γιατί αυτό δεν σταμάτησε, τουλάχιστον να σταματήσει η βροχή και συνεχίσει το ρολόι εδώ που τα λέμε. Κεφαλιές σου του Μιχαηλίδη, φάουλ για τον ΠΑΟΚ από τον Κανελόπουλο. τον παίχτη του Όφη. Σε πρώτο πλάνο ο Μύθου και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μπήκε το και 20 λεπτά που έχει μπει μέσα, δεν έχει αφήσει τον Όφη να πάρει ανάσα και ίσως να τον αδικεί λίγο και ο καιρός με αυτή την βροχή, η οποία παρά την σκληρή και δυνατή βροχή, το γήπεδο στο 80% περίπου του γηπέδου μπορείς να παίζεις άνετα χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Σέντρα τώρα από δεξιά ο Ζήφκο, για να δούμε. Τάκλινε, θα μπορούσε να κάνει. Σέντρα. Διώχνει ο παίκτης του Όφη εκεί. Κλειστράει. Όγκρισιτς πίσω για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Μπαταούλα. Μπαταούλας πιο δεξιά. Τζότζο Κένι. Ζήφκο. Για να δούμε. Ζήφκο. Σέντρα. Προσπαθεί σουτ. Κεφαλιά. Απόκρουση. Κόρνερ. Πολύ ωραία φάση. Ο ΠΑΟΚ έχει το momentum αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μετουσιαστεί αυτό σε γκολ. Γιατί το ζητούμενο είναι το γκολ αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Σε μια φάση που πήγαινε η μπάλα προς το σερετήρι, αλλά ο Κανελόπουλος προφανώς έκανε κεφαλιά του Μύθου, η μπάλα άουτα. Έτσι. Λοιπόν, 67ο λεπτό. Είπαμε μια άκαρπη υπεροχή σε όλους τους τομείς από τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε που θα καταλήξουμε και που δεν θα καταλήξουμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θα πάμε Τούμπα μάλλον, θα πάμε σε Γιώργο Ζαΐρη. Αποκαταστάθηκε Γιώργο, για πες τι γίνεται. Γιώργο, Ζόρ Ζαΐρη. Τώρα εδώ είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Παίχτης του Όφη τώρα λοιπόν. Έλα.
5: Πάμε.
0: Έλα Γιώργο μου, έλα.
5: Έλα, λοιπόν, να πούμε ότι σε λίγο θα μπει ο Εντιαγέ και αναγκαστικά.
0: Επιτέλους. Επιτέλους.
5: Και θα μπει αναγκαστικά και ο Χατσίδης, και το λέω αυτό γιατί θα βγει με Νομίθου, ναι, αλλά πρέπει να υπάρχουν δύο πιτσιρικάδες στην ενδεκάδα. Αυτή τη στιγμή Νομίθου του Μπαταούλα.
0: Ναι.
5: Άρα να δούμε αν θα βγει ο Τάισον ή
0: για
5: ο Σίφκοβιτς, έτσι. Λοιπόν, τώρα θα είμαστε 68 λεπτό στο διάστημα που κάνεις συμπεριγραφή, καταλαβαίνεις δεν έγινε και κάτι. Λοιπόν, φεύγει από το παιχνίδι ο Τάισον. Προφανώς για να μπει τώρα ο Ιντιαγέ, αλλά να το δούμε λίγο. Εκτός αν θα πάει με δύο φορ και. Κάνω εγώ λάθος. Και φεύγει και ο Ζίφκοβιτς. Σωστά. Άρα φεύγει ο Ζίφκοβιτς για να μπει ο Χατσίδης δεξιά και θα πάει με δύο φορ. Μάλιστα.
0: Μπήκε το πουλέν, ο Σερίφης.
5: Ναι. Μπαίνει λοιπόν, παίζει και με τον Μύθου και με τον Εντιαγέ. Μάλιστα. Άρα παίζει και με τρεις πιτσιρικάδες. Δηλαδή και τον Μύθου.
0: Ναι, φίλε, τι.
5: Ναι, λοιπόν, οκ, okay, πάμε, συνεχίζουμε. Λίγο κόπαση βροχή. Νομίζω ότι το ζητούμενο πλέον να τελειώσει αναμέτρηση, να μην ταλαιπωρηθούν οι δύο ομάδες.
0: Να τελειώσει η βροχή για να μπει κανένα γκολ, Γιώργο. Αλλιώς δεν το βλέπω.
5: Ναι, τώρα. Ναι. Λοιπόν, Μπάμπα, ο οποίος πήρε το περιβραχιόν του αρχηγού. Η μπάλα πάει στον Τέιλορ, τη σηκώνει για τον Εντιαγέ. Μπουχαλάκης, πρώτη κεφαλιά. Παλεύουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ για να κερδίσουν την μπάλα. Τελικά είναι ο Καραχάλης ο οποίος την κρατάει. Έλα. Παίζουμε.
0: Έχω την εντύπωση ότι λίγο με σνόμπαρες όταν είπα ότι είναι το πουλέν μου ο Σερίφης. Δεν έκανες κανένα σχόλιο. Περίμενα ένα σχόλιο.
5: Μακάρι να αναδειχθεί το πουλέν σου.
0: Ναι. Το συμπαθώ ιδιαιτέρως.
5: Καλά κάνεις. Ναι. Μακάρι να σε δικαιώσει.
0: Ναι.
5: Δεν λέω κάτι κακό.
0: Ναι, δεν λες και κάτι θετικό, αυτό θέλω να σε πω. Τέλος πάντων.
5: Εντάξει, θα πάρεις φανέλα. Σε μια εβδομάδα θα την έχεις πάρει τη φανέλα του. Λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο το παιχνίδι με ένα πλάγιο για την ομάδα του Όφη. Το παραχωρεί μάλλον Όφη. Είπαμε πλέον παίζει ο Σορετήρη αριστερά σε ελεύθερο ρόλο. Πάμε να δούμε το πώς ο ΠΑΟΚ μπορεί να απειλήσει ξανά. Ο Χριστογιώργος έκανε σημαντικές αποκρούσεις.
0: Ναι.
5: Ένα γέμισμα για το Χατσίδη. Τον ευνοεί και το γεγονός ότι σταματάει η μπάλα και περνάει ο Χατσίδης και πάει να μπει στην περιοχή. Μια καλή πάσα, θέλει τελείωμα. Το κάνει το σούτ, οι μπάλες κοντράρουνε και καταλήγει out. Πρέπει να βρει και στο πουλέν σου η μπάλα. Ή σε αυτόν ή στο Σορετήρε.
0: Όχι, και κόλλησε στο Σορετήρε.
5: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, παιδιά, είμαστε στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. 0-0. Με Χριστογιώργο να στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πάω Κόφη 0-0 στο 70 λεπτό. Με τον Χριστογιώργο να πετάει την μπάλα εκεί όπου παλεύει για να τη διεκδικήσει ο Μύθου. Σορετήρε την αφήνει να κατέβει κάτω. Δίνει στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα τη σηκώνει μαζί με νερό θα δώσει στον Γκονζάλεφ. Εκεί κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του Όφη. Ο Μπουχαλάκης παλεύουν με το Σορετήρε. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Μπάμπα δυσκολεύεται όπως και κάθε ποδοσφαιριστής. Για να καταλάβετε, σηκώνει την μπάλα ψηλά. Η μπάλα χτυπάει στον Γκονζάλεφ και καταλήγει πλάγιο. Θα πάει να το εκτελέσει ο Ραχμάν Μπάμπα το πλάγιο. Τώρα ο Μπάμπα σηκώνει λίγο τις κάλτσες του, δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε, τις κατέβασε. Ο Μπάμπα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο σε 71ο λεπτό. Ο Γκονζάλεφ σηκώνει ίσα ίσα την μπάλα για να φτάσει αυτή στον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ πήγε να την πετάξει πλάγια για τον Κόρντο. Λογικά ο Μπαταούλας ψύχρεμα θα δώσει τον Τσιφτσί. Τσιφτσίς με δύναμη και σήκωσε την μπάλα ψηλά αναγκαστικά. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Γκρεσίτς. Θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, πάτα με την μπάλα. Μιχαηλίδης κρατά μπάλα, την πετάει για τον Ραχμάν Μπάμπα στο 72. Μπάμπα. Μπάμπα για τον Τέιλορ. Τέιλορ ξανά για τον Μπάμπα. Γίνεται εκεί, κολλάει μπάλα. Η μπάλα πάει στο Σορετήρε. Σορετήρε. Μπάλα για τον Μπαταούλα. Με αντίπαλο εκεί και τον Αϊτόρ που έτρεχε. Κένι. Σηκώνει για τον Χατσίδη. Υποδέχεται ο Μύθου. Out. Ο Μύθου δεν μπόρεσε να κάνει καλό κοντρόλ. Πιέστηκε εκεί και από τον Μπούκουρα. Με αυτά και με αυτά, Κώστα Πετρωτέ, είμαστε στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0.
4: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ με δύο φορ που έχει επιλέξει ο Αλέσιο Λύση να χτυπήσει το μάτζ, δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει να πάρει τρεις βαθμούς. Θέλει να μπει δυνατά στο κύπελλο. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με την δυσκολία του προγράμματος αργότερα, δηλαδή στο πρόγραμμα για κάποια άλλα παιχνίδια με την ΑΕΚ όταν θα έρθει η ώρα να παίξει, να μπορεί να διαχειριστεί λίγο την κατάσταση καλύτερα. Φυσικά, όπως είναι τα πράγματα, ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει το καθαρό μυαλό να κρατήσει και το 0 παθητικό πίσω, έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν μπορείς να κάνεις κριτική σε αυτό το παιχνίδι, η κριτική γίνεται για το πρώτο ημίχρονο, δεν γίνεται για το δεύτερο ημίχρονο, με τις συνθήκες που επικρατούν. Και θα έλεγα ότι η βροχή τουλάχιστον έχει οδηγήσει τους παίκτες του ΠΑΟΚ να βγάζουν πολύ πάθος, έχουν μπει πολύ καλύτερα, έχουν κάνει φάση. Ωραία, ωραία παλιά. Για να δούμε το Μύθου. Δεν πρόλαβε να βάλει το πόδι του. Αν κολούσε λίγο η μπάλα, εκεί θα μπορούσε ο center forward του ΠΑΟΚ να κάνει τη ζημιά. Νομίζω σε μια πολύ ωραία πάσα που έγινε από τον Κένι, αν είδα καλά. Παλιά τώρα σε ένα χώρο που τρέχει και ο Τσιφτσής και απομακρύνει σε πλάγιο ο Αντώνης ο Τσιφτσής. 74ο λεπτό, 0-0 πάντα εδώ στην Τούμπα, ζωντανή μετάδοση του αγώνα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Όφη. Το πλάγιο που είναι έτοιμο να εκτελεστεί και βλέπω και άλλους δύο παίκτες του Όφη έτοιμος να περάσουν το παιχνίδι. Μετά τον Σιτμαλίδη, Γιώργο Ζαΐρη, αν μπορείς δες λίγο τσέκαρε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα μπουν στο παιχνίδι. Φαίνεται να μην έχει την ενέργεια του πρώτου μηχρόνου Όφη. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο καλός.
0: Ισοπεδωτικός είναι, όχι πολύ καλός.
4: Ναι, πάρα πολύ καλός. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι βοήθησε πολύ και η αλλαγή του Σορετήρε, αν και έγινε για αναγκαστικούς λόγους, για στομαχικές διαταραχές.
5: Και
4: Ανδρούτσο και Φούντα βάζει ο Κόντης.
0: Ναι,
4: θέλει
0: και
4: να το χτυπήσει το μάτσο εδώ.
0: Ή να το κρατήσει, θα έλεγα καλύτερα.
4: Ναι, εντάξει, σε κάθε περίπτωση βάζει δύο παίκτες οι οποίοι είναι της βασικής ενδεκάδας και τους βάζει σε χρονικό σημείο που η ομάδα του είναι ταλαιπωρημένη. Ο ένας που θα βγει είναι ο Μπουχαλάκης, άρα ο Ανδρούτσος αντικαθιστά τον Μπουχαλάκη στην μεσαία γραμμή. Και δεν είδα ποιανού θέση πήρε ο Φούντας, θα το πούμε σε πολύ λίγο αυτό.
0: Ο Ανδρούτσος με τον Μπουχαλάκη είναι η αλλαγή η μία.
4: Μπουχαλάκη είναι η μία, ναι, το είπαμε.
5: Φορο.
4: Α, και βγήκε ο Κόντρο για να μπει ο Φούντας. Αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή. Έξω λοιπόν ο Κόντρο, μέσα ο Φούντας, το 75 οι αλλαγές. Και μέσα ο Ανδρούτσος, έξω ο Μπουχαλάκης. Οι δύο αλλαγές του Χρήστου Κόντι. Πάμε για ένα πολύ ενδιαφέρον τελευταίο.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Κλέψει μπάλα.
0: Τον βρίσκει ο Μύθου πίσω δεξιά.
4: Ναι, το βρήκε.
0: Ναι.
4: Okay, ο Μύθου τελικά, όχι ο Γκρίσιτς, καλά το λες. Στο 77ο λεπτό η μπάλα είναι πλάγιο για τους παίκτες του Όφη. Εκτελείται με το Φούντα να πηγαίνει να την πάρει. Παρέμβαση από τον Μπαταούλα. Η μπάλα πήγε πλάγιο υπέρ του ΠΑΟ καθώς βρήκε σε πόδι ποδοσφαιριστή του Όφη. Σωρετήρε δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κλέβουν οι παίκτες του Όφη. Κακή συνεννόηση. Η μπάλα βγαίνει. Το πλάγιο είναι υπέρ των κριτικών που εκτελούν αμέσως. Ο Μπάμπα μαρκάρει. Η μπάλα καταλήγει σε πόδια παικτών του Όφη. Σωρετήρες, συνεχείς μονομαχίες. Διαμαρτύρονται για χέρι οι παίκτες, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Παίζει τελειοδιετής, νέο πλάγιο για την ομάδα του Κόντι από τα δεξιά, όπως προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Ένα πλάγιο το οποίο εκτελεί ο Κανελόπουλος, αν βλέπω καλά.
0: Σταμάτησε η βροχή, Κώστα.
4: Τώρα λίγο έκοψε. Ναι, δεν έχει εκείνο τον Μπουρίνι.
0: Την ψιλορίχνη δηλαδή.
4: Είναι προγραμματισμένη η βροχή σήμερα. Ξεκίνησε το πολύ έντονο με τη λήξη του μηχρόνου που είχαμε και την καθυστέρηση στην έναρξη. Και την ώρα που θα πάμε στη λήξη θα τελειώσει. Ταλαιπωρηθούμε. Μακάρι βέβαια, γιατί πολλοί κόσμος ακόμη είναι στο γήπεδο. Πολλοί έχουν φύγει βέβαια. Θα μετακινηθεί και τουλάχιστον να μπορέσει να πάει στο αυτοκίνητό του χωρίς να δέχεται και άλλη βροχή. Ο Μπόρχα είναι έτοιμος να εκτελέσει. Μπάλα στο Φούντα, κατεβάζει με το στήθος από μάκρυ σε ένα χώρο που Αποστολάκης γύρισε, η μπάλα πήγε πίσω, ελέγχει ο Κρίσμανιτς. Ο Κρίσμανιτς ανεβαίνει, μπαλιά λάθος, ο Πάο Κέρι παίρνει την μπάλα, προσπαθεί να βγει γρήγορα μπροστά. Σωρετήρε, ελέγχει, μπαλιά με στόχο τον Ινδιάη. Τρέχει ο Σενεγαλέζος, παρέμβαση από τον Κρίσμανιτς, πλάγιο για τον Πάο. Μεταφέρεται τώρα προς την πλευρά της εστίας του Χριστογιώργου, του κορυφαίου του παιχνιδιού, γιατί έκανε μεγάλες επεμβάσεις ο τραυματοφύλακας του Όφη, ειδικά στο πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου. Και μία είχε κάνει, θυμίζω, και ο Πούγκουρας Πασχάλη, ναι, στο πρώτο ημίχρονο, ναι, στο σου του Ούγκρισης. Λοιπόν, Γιώργος Ζαΐρης για τη συνέχεια. Πλέον ναι, οδεύουμε ναι, προς το τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας.
0: Λοιπόν, να Γιώργο, συγγνώμη λίγο, φίλε, να υπενθυμίσουμε ότι είναι σήμερα Πέμπτη, γιατί ξεκινήσαμε Τετάρτη.
5: Σωστό αυτό, ναι, σωστό, σωστό. Λοιπόν, μπάλα πάει στο Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα. Καλά που δεν παίζει ο Πάο Κυριακή, εδώ να μείνουμε συνέχεια, ρε, παίζει το Άκα.
0: Μια και ξέρω.
5: Ναι, ναι, ναι, έχει, να πούμε ότι μάζει και Αθανασίου, δηλαδή τους βάζει όλους.
0: Σιγά σιγά, ναι, εντάξει. Okay.
5: Ναι, ναι, λοιπόν, ο κατοχή μπάλας, γιατί εδώ τώρα έκανε χέρι ο Χατσίδης, πήγε να κατεβάσει την μπάλα του, φύγε, χτύπησε στο χέρι του, ήταν χέρι στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης και μάλιστα θα έχουμε ακόμα μια αλλαγή από τον Κόντι. Θα μπει στο παιχνίδι, παιδιά, και ο Ντίκμαν, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα
0: έχουμε κανένα νεότερο για την πόλη Σινούς, με ποιον, αν έχουν βρει δηλαδή αντικαταστάτη του Όφη.
5: Ναι, το είπε και ο νωρίτερα ο Κώστας, ναι, πάει να καλέσει δεις για τον Μπέο.
0: Και το Λάμπρο ξέρω, ρε παιδί μου. Λέω πως κάτι άλλο βγήκε.
5: Όχι, νομίζω τώρα ότι ο Λάμπρο θα είναι αντικαταστάτης του Νους. Τώρα αν θα κινηθούν. Κοίταξε, σήμερα τώρα έπρεπε να δηλώσουν μία η ώρα τα ξημερώματα τη λίστα, έτσι.
0: Ναι, δεν έχουμε νεότερα δηλαδή.
5: Όχι, όχι.
0: Δεν προλαβαίνουν
5: λοιπόν, έφυγε από το παιχνίδι ο Αϊτόρ και μπήκε στο παιχνίδι ο Αθανασίου. Και είπαμε θα μπει και ο Ντίκμαν για να φύγει από το παιχνίδι ο Μπόρχα Γκονζάλεφ. Στο 80 λεπτό όλα αυτά, παιδιά. Μπαίνουν λοιπόν και άρα ολοκλήρωσε τις αλλαγές στο Κόντις. Αλλά αυτοί που μπήκαν είναι βασικοί, έτσι. Δηλαδή και ο Φούντας και ο Ανδρούτσο.
0: Και καλά, βασικοί τώρα για τα
5: όχι, θέλω να πω ότι δείχνει ρε παιδί μου ότι θέλει να πάει ό,τι μπορεί να πάρει. Εντάξει, το λέω αυτό με την έννοια ότι αν για παράδειγμα. Τέλος πάντων, να δούμε λίγο αυτή τη φάση. Ο Όφη έχει κατοχή μπάλας. Μια μπαλιά, προσπαθεί ο Φούντας, κερδίζει την μπάλα ο Μπάμπα. Φωνάζουν για φάουλ εκεί ο Κόντις. Ο Σορετήρε αργεί να ολοκληρώσει να κουβαλήσει την μπάλα. Τώρα πηγαίνει όσο μπορεί και να την κουβαλήσει, έτσι. Σορετήρε πάντα με την μπάλα. Γίνεται η κόντρα, θα κλέψει την μπάλα ο Φούντας. Φούντας κρατάει την μπάλα. Φεύγει από την άλλη πλευρά ο Ανδρούτσος και μπαίνει στην περιοχή, κατεβάζει την μπάλα. Θα τη βγάλει ο, αρχικά ο Μιχαηλίδης. Η φάση δεν τελειώνει. Το σουτ, κόντρες. Επιμένουν οι παίκτες του Όφη, γλιστράει. Έχει γλιστρήσει και έχει κάνει και φάουλ. Εδώ είναι φάουλ καθαρό που έκανε ο Ντίκμαν. Και πάει γρήγορα να πάρει μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ. Τελικά αφήνει ο Ούγκρεσιτς ο Τζιφτσί έξω από την περιοχή. Στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Τσιφτσί να ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά. Εντάξει, με ειδικές ηθίκες στο μάτς, αλλά είναι και αυτό που είπε ο Κώστας νωρίτερα, είναι μάτς κυπέλου. Πάω και έχει να παίξει με τον Ατρόμητο, έχει να εντός, έχει να, εκτός, έχει να παίξει με την ΑΕΚ εντός και την Καλαμάτα εκτός 2 Δεκεμβρίου. Τελευταία αγωνιστική, τέσσερις είναι οι αγωνιστικές. Κερδισμένο πλάγιο από το Χατζίδη δίπλα στο σημαίακι του Κόρεν από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Στο 82ο λεπτό με τη βροχή να έχει κοπάσει.
0: Κοπάζει, μετρά... άλλο έχει κοπάσει, αλλά έχει σταματήσει, όχι. Έτσι.
5: Δεν έχει σταματήσει, αλλά έχει κοπάσει, αυτό λέμε. Δηλαδή, με την έννοια δηλαδή ότι η ζημιά έγινε στον αγωνιστικό χώρο, με την έννοια ότι δυσκολεύει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Απλά εντάξει, λέμε ναι, να τελειώσει το παιχνίδι.
0: Η άγρια μορφιά του ποδοσφαίρου είναι αυτή.
5: Ναι, Μιχαηλίδης εδώ επικίνδυνα γυρίζει χαμηλά την μπάλα στο Τζιφτσί, ο οποίος πρέπει να διώξει. Και όχι μόνο διώχνει, αλλά στέλνει την μπάλα προς την άλλη περιοχή. Αλλά εκεί είναι μόνο ο Χριστογιώργος που μάλιστα δεν μπήκε καν στη διαδικασία να την μπλοκάρει, γιατί θέλει να κερδίσει. Ρόλο. Μερικά δευτερόλεπτα. Σωστά. Ο Χριστογιώργος, ο οποίος θα στήσει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής. Και έχουμε αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Μπαίνει ο Τάχα Άλλη και ο Καμαρά. Με αυτές τις δύο αλλαγές θα κλείσει σε λίγο ο Λύση τις αλλαγές του. Με Τάχα Άλλη και Καμαρά.
0: Γιώργο,
5: έλα φίλε.
0: Βλέπω. Βλέπω τι αλλαγές κάνει ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, και τι κάνει ο Όφη. Και λέω, κοίτα, φτώχεια, ρε φίλε.
5: Για να δούμε λίγο, α, δούμε αυτή την προσπάθεια για τον Όφη, γιατί δεν απομακρύθηκε καλά. Ο Φούντας πάει κόρνερ για τον Όφη, από τα δεξιά. Ναι. Ένα κόρνερ το οποίο είναι από τα δεξιά και ανεβάζει και τον Μπούσγκουρα και τον Γκρίσμανιτς. Με τον Καμαρά, επαναλαμβάνουμε, και τον Τάχα Άλλη στην επόμενη διακοπή να. Μπού στο παιχνίδι. Για να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ. Νομίζω ότι είναι ο Ανδρούτσος αυτός. Όχι, ο Ανδρούτσος δεν είναι. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί τώρα από τα δεξιά. Καλοχτυπημένο είναι. Να απομακρύνει κάποιος την μπάλα. Σουτ πάνω ο Μιχαηλίδης στη μικρή περιοχή. Απομακρύνει. Προσπαθούν οι παίκτες του Όφη να την επαναφέρουν. Σηκώνεται ψηλά η μπάλα. Παλεύει ο Ανδρούτσος. Παίρνει μια κεφαλιά. Δεν μπορεί εκεί ο συμπαίκτης του να δώσει την μπάλα και θα την πάρει ο Κένι. Κένι θα δώσει στον άξονα στον Τέιλορ. Τέιλορ, η παλιά του για τον Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα για το Σορετήρε. Σορετήρε από τα αριστερά έξω από την περιοχή ο Τέιλορ. Θα βγάλει τη σέντρα. Out. Δεν ακούμπησε ούτε ο Αθανασίου για να πάει κόρνερ. Δεν μπόρεσε να διεκδικήσει εκεί και ο Χατζίδης. Και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές για να ολοκληρώσουμε τις αλλαγές. Ο Καμαρά στη θέση. Όχι, να δούμε πρώτα ποιος βγαίνει. Βγαίνει ο Μύθου για να μπει ο Τάχα Άλλη. Άρα για τα επόμενα 6 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις θα πάει ο ΠΑΟΚ με ένα φορ. Χειροκροτήματα στο Μύθου. Και φεύγει από το παιχνίδι και ο Ούγκρεσιτς για να μπει ο Καμαρά. Αυτές οι δύο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Με τον Χριστογιώργο για μία ακόμα φορά να στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Θα σημαδέψει την αριστερή πλευρά με τον Αθανασίου να παίρνει την πρώτη κεφαλιά, να κρατάει ο ταξιάρχης Φούντας την μπάλα, να τη διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και να παίρνει την μπάλα ο Τάχα Άλλη. Για να δούμε ο Τάχα Άλλη. Άλλη πηγαίνει πλάγια, πιέζεται, το κρατάει και τη φανέλα. Μπάμπα. Μπάλα στον Τέιλορ. Τέιλορ Μπάλα για τον Καμαρά, το σου του Καμαρά. Η μπάλα κοντράρει και καταλήγει στα χέρια του Χριστογιώργου. Στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης.
4: Πάντως είναι δεύτερη φορά που ο Λύση σε μάτς βάζει πρώτα δύο φορ και μετά το ξαναμαζεύει.
5: Ναι.
4: Έτσι.
5: Σωστό. Το... Σωστό. Νομίζω με την Άντερλεχ το είχε κάνει.
4: Τώρα τον, ναι, τον Καμαρά τον λογίζει φόρο ουσιαστικά. Σωστό.
5: Λοιπόν, έλα, πάρε, ρε.
7: Πάρε, πάρε.
5: Λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται με ένα πλάγιο για τον Όφη με τον Αθανασίου. Το 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε αυτό το πλάγιο από τα αριστερά μετράει ο διετής αναμέτρησης, ο Φώτης Πολυχρόνου. Το λεπτό της αναμέτρησης. Σε αυτό το πλάγιο από τα αριστερά μετράει.

0: τον ΠΑΟΚ με τον Χρήστο Κόντε εκεί μπροστά. Θα πάρει την ίδια μπάλα γρήγορα ο Τάχα Άλλη για να τη δώσει στον Μπάμπα. Μπάμπα στο 27ο λεπτό. Ματαούλας για τον Γκένι. Γκένι, πάντα με... Γιατί γελάς?
1: Θυμήθηκα τον Πετροδό που λέει οι γιαγιάδες. Έχουμε κανένα νέο από τις γιαγιάδες?
0: Λοιπόν, το πλάγιο είναι για την ομάδα του Όφη με τον Αθανασίου.
1: Γιώργο, εσύ το άκουσες γι' αυτό για τις γιαγιάδες καταρχήν?
0: Όχι.
1: Λέει κάποια στιγμή ο Πετροτός παίρνουν οι γιαγιάδες, λέει, τηλέφωνο για τα εγγόνια τους. Λόγω της βροχής. Και λέω, μήπως έχουμε κανένα νέο από τις γιαγιάδες, ρε παιδί, αυτό λέω.
0: Πιστεύω ότι οι γιαγιάδες έχουν έτοιμο το Βίξ. Ναι, ναι, και τον Τραχανά 2 Σεπτεμβρίου. Ο 27ο λεπτό της
1: αναμέτρησης. Θα ανοίξουμε και το αέριο τώρα, κάτσε, περίμενα.
0: Κάτσε, φίλε, μπορεί να υπάρχει και ένα Σαλεπάς απ' έξω, ξέρω εγώ.
1: Όλα παίζουν.
0: Μιχαηλίδης εδώ θέλει σωστές μπαλιές.
1: Έχει παγωθήσει τώρα με τον Μιχαηλίδη, έτσι.
0: Όχι για τον Μιχαηλίδη, και ο Παταούλας νωρίτερα και ο Μπάμπα. Ο Μιχαηλίδης το παίζει καλά το παιχνίδι του, δηλαδή δεν διακινδυνεύει. Τώρα κρατάει την μπάλα, πήρε, έχει πολύ χώρο. Ο ταξιάρχης Φούντας πιέζει, ο Μιχαηλίδης πολύ ωραία παλιά. Πρώτη κεφαλιά απομάκρυση από τον Καραχάλιο. Θα πάρει ο Χατσίδης, πάει να μπει περιοχή, κόρνερ. Έβαλε την προβολή ο Καραχάλιος στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης.
2: Λοιπόν, για να δούμε με το Χατσίδη ο ΠΑΟΚ έτοιμος από το κόρνερ να απειλήσει. Για να δούμε τι μπορεί να πάρει σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Όλος ο κόσμος είναι στην περιοχή του Χριστογιώργου. Ο Πολυχρόνης δίνει νόημα για να εκτελεστεί το κόρνερ. Η μπάλα περνάει από μάκρυνση από παίκτη του Όφη, ο οποίος θέλει την μπάλα κόρνερ. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ εδώ να βρει γκολ, έστω και από πόδι παίκτη του Όφη. Όταν φέρνει την μπάλα με καλό χτύπημα, όπως έκανε ο Χατσίδης, τότε μπορείς να απειλήσεις. Νομίζω κάπως έτσι πρέπει να είναι και αυτό το χτύπημα. Βρέχει κιόλας τα...
1: Πάλι?
2: Όχι, θέλω να πω επειδή έχει βρέξει. Λίγο ρίχνει τώρα. Είναι βαρύ το τερέν, γλιστράει μπάλα. Καταλαβαίνεις ότι τα διοξήματα δεν είναι ό,τι καλύτερο. Διαμαρτυρία για χέρι είχαμε, αλλά δεν υπάρχει χέρι. Ελέγχθηκε η φάση. Νομίζω φάνηκε καθαρά έτσι με το γυμνό μάτι ότι ήταν πόδι αμυντικό. Ναι, εκτέλεση καλοχτυπημένων. Η μπάλα περνάει. Δύο παίκτες του πάω κάτω. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Επιθετικό φάουλ δίνει ο Πολυχρόνης προκαλώντας διαμαρτυρίες. Πηγαίνει και ο Χριστογιώργος εκεί. Δεν ξέρω τι του λέει το διαιτητή.
1: Ο 34, ποιο είναι αυτός ο Μπαταούλας?
2: Όχι, ο Τέιλορ ήταν με το 32, τσατίστηκε. Γιατί και κλώτησε την μπάλα εκεί. Νομίζω δεν
1: είχε 32, Τέιλορ.
2: Κίτρινη κάρτα στον Τέιλορ. Και ο Χριστογιώργος έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με βολέ. Α, του λέει ο Πολυχρόνης ότι πρέπει να πάει την μπάλα μέσα στην περιοχή, όχι απ' έξω. Κερδίζει κάποια δευτερόλεπτα ο τερματοφύλακας του Όφη. Τον βολεύει πάρα πολύ αυτό.
1: Καλά,
2: εκτέλεση σε ένα χώρο που παίρνει με το κεφάλι ο Ντιάη. Η μπάλα τώρα φεύγει μπροστά. Ο Σενεγαλέζος προσπαθεί να περάσει. Διεκδικήσιμη μπάλα στον αέρα. Για να δούμε πού θα σκάσει τώρα. Ο Καμαρά με το κεφάλι, ωραία, Ντιάη! Είναι προς την μπάλα, περνάει Ντιάη! Όχι, πολύ κακό κοντρόλ από το Σορετήρε. Μπλόκαρε ο Χριστογιώργος, μεγάλη φάση στην αναμπουμπούλα αυτή στο γέμισμα που έκανε. Τώρα προσπάθεια του Όφη να βγει μπροστά, 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων, όπως δείχνει ο τέταρτος. Πολύ κακό κοντρόλ του Σορετήρε. Θα μπορούσε να γίνει ο ήρωας του αγώνα σε αυτή τη φάση. Ο Ντιάη.
1: Είναι πάνω στην κίνηση, ρε Κώστα. Είναι πάνω στην κίνηση.
2: Είναι στην κίνηση, δύσκολο, ναι, βρέχει κιόλας. Απλά. Παίζεται, λέει ο Πολυχρόνης, διαμαρτύρονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ για φάλους στο Σορετήρε, όπως και η κερκίδα. Η μπάλα καταλήγει στο Χριστογιώργο. Ο τερματοφύλακας του Όφη τους βγάζει όλους από την περιοχή του. Πάντως κινήθηκε ωραία ο Ντιάη στη φάση αυτή. Έβαλε σωστά πίεση στο Χριστογιώργο με αποτέλεσμα να χάσει την μπάλα. Απλά πάνω στην κίνηση ήταν δύσκολο σε γλιστερό τερέν για το Σορετήρε, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα. Την κατεβάζει, είναι φάουλ αυτό πάνω στο Χατσίδη. Δεν ξέρω αν θα δώσει και κίτρινη ο Πολυχρόνης. Ένα φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Πίσω μου βλέπω και τις αστραπές. Άστραψε, βρόντιξε, έβρεξε. Μόνο γκολ δεν είδαμε μέχρι στιγμής. Μακάρι να είναι το κερδάκι.
1: 5 τα λεπτά τα καθυστερήσεων.
2: Ναι, τα έχει δείξει, τα είπαμε προηγουμένως. Ναι, ότι είναι 5.

0: Ο Κένι έτοιμος να εκτελέσει. Πολλοί κόσμος στα όρια της μεγάλης περιοχής. Καλοχτυπημένο είναι απομάκρυνση των παιχτών του Όφη. Ελέγχει τώρα ο Φούντας και προσπάθεια του Όφη να βγει στην κόντρα επίθεση. Θέλει προσοχή τώρα, ίσως ένα φάουλ εδώ. Φεύγει λίγο πλάγιο ο παίκτης του Όφη. Μαρκάρουν καλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Κλείνονται. Έκοψαν την αντεπίθεση. Γυρίζει μπάλα πίσω στον Μπόρχα. Ξανά στο Φούντα. Μπάλα θα γυρίσει πίσω. Έχουν μια εμπειρία, μια ωριμότητα από τους τόφι. Μπάλα περνάει 1-2. Θέλει προσοχή, βγαίνει ο Τσιφτσής Γιώργος Ζαΐρη και μπλοκάρει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με βολέ για το Σορετήρε, για τον άλλη. Ο άλλη με μία. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια. Σορετήρε θα κάνει το γύρισμα, έχει τον άλλη δίπλα. Ο άλλη κρατάει. Για να δούμε το Σομαλό. Ωραία ενέργεια, κόντρα. Η μπάλα περνάει από μάκρυνση σε ένα χώρο που είναι πάλι ο άλλη. Έξω από την περιοχή του Όφη όλα αυτά. Η σέντρα του άλλη, ο Χριστογιώργος μπλοκάρει, είναι ο MVP του αγώνα μέχρι στιγμής.
1: Σομαλό, ποιο είναι ο MVP?
0: Σομαλός είναι. Σομαλοσουηδός είναι. Ο άλλη.
1: Ο Τάχα.
0: Ο Τάχα, ναι.
1: Νόμιζα είναι καθαρός, νόμιζα είναι καθαρός Σουηδός.
0: Λοιπόν, δίνει ο Γιώργος Ζαΐρη. Έλα.
1: Ο Σομαλός.
2: Σομαλοσουηδός είναι, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε. Έτσι όπως το είπε, ρε φίλε. Λέω τώρα, ήθελε να πει Σουηδός ή...
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κατοχή μπάλας με τον Χριστογιώργο, ο οποίος δεν ξέρω αν θα θυσιάσει κίτρινη κάρτα. Τώρα δίνει το βολέ, σημαδεύει το Φούντα. Πρώτη κεφαλιά από τον Καμαράλα είναι πάσα για τον Κανελόπουλο και παίρνει την μπάλα ο Αποστολάκης. Αποστολάκης πίσω η μπάλα. Τρέχει, μήπως γίνει το τσάφο Σορετήρε πίσω στο Χριστογιώργο, ψύχρεμα από τον Αθανασίου και ο Χριστογιώργος πάει να δώσει ξανά στον Αθανασίου, ο οποίος θα δώσει ψύχρεμα και ο Όφη πάει να βγάλει μια αντεπίθεση. Εδώ έχουμε πλάγι φάουλ και κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα σε ποιον ακοστά, άμα δείτε και εσύ. Νομίζω στον Κένι. Όχι, ο Κένι δεν είναι.
1: Ο Τέιλορ. Ο 32.
2: Ο οποίος νωρίτερα φλέρταρε με την κίτρινη κάρτα και αυτή θα ήταν κόκκινη. Γιατί όταν σφύριξε το φάουλ, κλώτσε την μπάλα δυνατά σε αντίπαλο και του την είχε χαρίσει εκεί.
1: Φίλε, μέχρι και κόκκινη.
2: Λες να φωνάξεις το VAR.
1: Δεν ξέρω τώρα, είναι πολύ, πολύ κακό τάκλιν είναι αυτό τώρα.
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Έτσι πως το έδειξε.
2: Πάντως
1: τώρα.
2: Πάντως πηγαίνουν δίπλα του παίκτες του Όφη και διαμαρτύρονται.
1: Ναι, το λέει ο Φούντας είναι πιο... Ναι. Το μιλάω, είναι πολύ άσχημο το...
2: Και ο Χριστογιώργος ζητάει VAR.
1: Ναι.
2: Ο Χριστογιώργος ζητάει VAR. Έχει σηκωθεί και ο πάγκος του Όφη και ζητάει VAR. Δεν ξέρω αν ο Φωτιάς θα καλέσει τον Πολυχρόνη να το δει, αλλά εγώ δεν έχω replays, οπότε...
1: Ναι, εγώ το replay το είδα, στη φάση νομίζεις ότι ξέρεις, είναι το κλασικό το tackle. Ναι. Αλλά η φάση είναι πάρα πολύ σκληρή, φίλε. Είναι παρατεταμένο, το ξαναδείχνει τώρα.
2: Πάει το βλέπει.
1: Ναι, θα το δεις.
2: Άρα μπορεί να έχουμε αναβάθμιση κάρτας και ο Τέιλορ να φάει κόκκινη.
1: Για κόκκινη είναι. Κόκκινη, Γιώργο, είναι κόκκινη.
0: Και δεν παίζει την Κυριακή, γιατί είναι από πολύ.
1: Ναι, δηλαδή βλακεία του είναι και το καταλαβαίνει και αυτός ότι έχει κάνει βλακεία. Το καταλαβαίνει και στο replay φαίνεται δηλαδή.
2: Ναι,
1: τώρα
2: ναι,
1: από εκεί πέρα αυτό που είπες, αν θεωρείς ο διαιτητής ότι δεν είναι.
2: Μα όχι, όταν τώρα το
1: είναι κόκκινη, φίλε, άστρο.
2: Του λέει αναβάθμιση.
1: Κόκκινη. Παιδί μου είναι κόκκινη, άστρο. Δεν, δηλαδή,
2: τι να κάνουμε,
1: οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή είναι και το χτυπάει κιόλας, δεν κάνει και κίνηση να τραβήξει το πόδι, ρε παιδί.
2: Και να σε πω κάτι, εγώ σου λέω, του κρατά τη φανέλα, τα πάνε να βγείτε τα τέτ. Τώρα στον χώρο του κέντρου με 15
1: εκεί είναι άχρηστο.
2: Πίσω,
1: άχρηστο.
2: Εκεί δείχνει ότι δεν είσαι θολωμένος.
1: Είναι κόκκινη.
2: Σκασμένος, κουρασμένος.
1: Είναι κόκκινη καραμπινάτη.
2: Λοιπόν, ο Πολυχρόνης έφυγε.
1: Δεν το χρειάζεται να δει
2: το Τέιλορ. Ναι, αλλάζει κάρτα και πήγε στα αποδυτήρια κατευθείαν.
1: Ναι, τι είσαι,
2: κόκκινη κάρτα. Άρα χωρίς τον Τέιλορ, απευθείας κόκκινη κάρτα.
1: Απευθείας είναι.
2: Απευθείας.
1: Μα το έχει καταλάβει κάρτα και ο ίδιος του. Την ώρα που. Αν το βλέπατε εσείς, το καταλαβαίνατε εκείνη την ώρα.
2: Μα ούτε στη φυσούνα. Δηλαδή ήταν δίπλα στη φυσούνα, σαν να λέει.
1: Ναι, αφού ήξερε, αφού το βρήκε.
2: Με αυτά και με αυτά, φυσικά αυτός ο χρόνος είναι κερδισμένος και για τον Όφη. Έτσι πρέπει να το πούμε αυτό. Εντάξει.
1: Διακρίνει διαμαρτύρεται ο Βιερίνια στον τέταρτο, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο εκεί κάτω.
2: Ναι.
1: Δεν πιστεύω για την κάρτα, γιατί είναι. Εντάξει.
2: Ναι. Πιθανώς γιατί ακόμα ψάχνουν να βρουν μια μπάλα για να εκτελέσουν το φάουλ.
1: Αυτό,
2: γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Βιερίνια. Ο Αθανασίου Μάλιστα ο Βεργέτης τώρα, ο Πολυχρόνης, συγγνώμη, λέει γρήγορα. Και για να δούμε τώρα αν έχει διάθεση να βγάλει επίθεση, γιατί η μπάλα πηγαίνει πίσω στον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας θα δώσει την μπάλα στον Κανελόπουλο. Αυτός θα πετάξει την μπάλα για τον συμπαίκτη του που παίζει στα δεξιά. Πίσω η μπάλα στον Πούγκουρα. Πούγκουρας για τον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς. Μπάλα στον άξονα. Ανδρούτσος, Κρίσμανιτς. Ξανά Ανδρούτσος πίσω στον Χριστογιώργο. Ο οποίος κρατάει την μπάλα. Δεν πιέζει και ο ΠΑΟΚ πλέον. Καραχάλιος. Καραχάλιος στον άξονα. Πάει κοντά του ο Εντιαγέ. Γυρίζει την μπάλα για τον Μπούγκουρα. Ανεβαίνει ο Όφη. Μπάλα πηγαίνει στον Κρίσμανιτς. Έχει φύγει ο Αθανασίου. Ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς για τον Μπούγκουρα. Μια βαθιά παλιά του Μπούγκουρα. Λογικά εκεί ο Μπάπα θα διώξει. Μπάλα χτυπάει σε αντίπαλο. Τρέχει ο Μπάπα να τη μαζέψει. Πάει και ο Φούντας πρώτος. Χωρίς φάουλ κερδίζει ο Μπάπα. Και πετάει την μπάλα μπροστά. Ο Εντιαγέ πάει με το στήθος να κοντρολάρει. Δεύτερη προσπάθεια. Κερδίζουν την μπάλα με φάουλ. Ο Εντιαγέ την κερδίζει την μπάλα. Και ίσως είναι η τελευταία φάση στο ματ. Αν και είχαμε και τη χρήση του VAR, εκτελέσει και γρήγορα. Και προσπαθεί ο Παταούλας να σπάσει την μπάλα για τον Κένι. Κένι την προλαβαίνει. Με αντίπαλο τον Αθανασίου και τώρα τον Κανελόπουλο. Καμαρά. Καμαρά του ζητάει ο κόσμος να προωθήσει την μπάλα. Μπάμπα. Μπροστά από τον Γκόντι. Μπάλα πάει στον Τάχα Άλλη. Άλλη πιέζεται. Δεν βγάζει καλή παλιά. Τώρα τέσσερις παίκτες στο όφι πάνε να βγουν μπροστά. Έχει γυρίσει και ο Άλλη να διορθώσει το λάθος του Αθανασίου. Η παλιά ευτυχώς είναι δυνατή. Ο Τσιφτής μπλοκάρει την μπάλα. Και θέλει να δώσει γρήγορα στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, ένα βαθύ γέμισμα. Πούγκουρα θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Πάει τέλος αγώνα. Τέλος αγώνα. Με αποδοκιμασίες έτσι από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Το τελικό αποτέλεσμα θέλει τις δύο ομάδες να μπαίνουν στη League Face του κυπέλου από ένα βαθμό. Επόμενο παιχνίδι στο κύπελο Πασχάλη σε δύο εβδομάδες ακριβώς. Αλλά Τετάρτη, όχι Πέμπτη που μπήκαμε τώρα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη βδομάδα Παναθηναϊκό. Υποδέχεται μετά τον Άρη, πηγαίνει, παίζει κύπελο μεσοβδόμαδα με Ατρόμητο και πηγαίνει στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό για να τελειώσει η πρώτη σειρά αυτή των αγώνων, γιατί μετά πάμε σε διακοπές λόγω εθνικών ομάδων. Αυτά φίλε, τα ξαναλέμε. Ωραία.
1: Θα κάνετε συνέντευξη τύπου, θα γίνει.
2: Θα είμαστε συνέντευξη τύπου, αν θέλεις θα τη βγάλουμε.
1: Θα τη βγάλουμε, προφανώς εδώ, δεν ξέρω.
2: Εντάξει.
1: Και μπορεί να την κάνουμε και από το YouTube, θα δούμε τώρα. Εντάξει, okay.
2: Ναι, θα δούμε.
1: Ωραία, έγινε.
2: Υπολογιστή να δω τι έσωσα.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, από την Τούμπα, από Γιώργο, από Ζόρο Ζαϊρή και Κωνσταντίνο Πετρωτό, 0-0 σε ένα εκπληκτικό τρίωρο βροχής. Χόρευε ο ΠΑΟΚ το δεύτερο ημίχρονο, δεν κατάφερε να κερδίσει και με το χορό της βροχής. Κώστας Βρανάς για τη συνέχεια, εγώ και ο Γιάννης Σιράπης, μετά από δύο μέρες εκπομπή πρέπει να πάμε να ξεκουραστούμε. Καλό βράδυ σε όλους, γεια σας.

0: Διακόπτουμε λίγο γιατί έχουμε τον Λύση, ο οποίος μας δίνει εικόνα. Το άνοιξε λίγο τη φέτα, να ακούσουμε τον προπονητή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτά λοιπόν από τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος στάθηκε στις χάμενες ευκαιρίες της ομάδας του, ότι θα έπρεπε να μπορέσει.
0: Δεν ξέρω αν θα μιλήσει και ο Κόντης τώρα.
2: Σε γκολ κάποια από τις ευκαιρίες που είχε, κάποια από τα λάθη που έκανε ο αντίπαλος, και αυτό πρέπει να δουλέψουμε, να διορθώσουμε.
0: Μάλιστα, πάμε, κόψε Γιάννη.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
8: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Έλα, χαίρετε, καλησπέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και εμείς στα αρκετά μετά από τα συνηθισμένα. Κάτσε λίγο να οργανωθούμε κιόλας εδώ. Να δούμε τώρα τι έχει εδώ από τρίτα ημίχρονα κτλ. Αν θα έχουμε συνεντεύξεις τύπου, αν θα έχουμε πράγματα, αν θα έχουμε θάματα, αν θα σερβίνουν κανένα πατσά τέτοια ώρα εκεί πέρα που είναι. Λοιπόν, για πάμε λίγο να τα βάλουμε σε μία σειρά.

Okay, ωραία. Βρήκα και τη φωτό στο Facebook. Έχει ανέβει και ανάρτηση. Άιτε, πάμε κι εμείς. Και να δούμε τι άλλο έχουμε να δούμε μετά από αυτά που είδαμε. Το μεταξύ, σε σχέση με τη βροχή, την καταιγίδα του, όλο αυτό το πράγμα που ήτανε, δεν πρέπει να έχουμε τελειώσει. Εδώ ανατολικά έχει σταματήσει. Δεν ξέρω άλλο τι γίνεται. Αλλά πάνω τα φλάσσα δίνουν και παίρνουν. Παρεπιπτόντως, αν έχετε κανία, έτσι, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε κάποιες περιοχές, έτσι, λόγω της θεομηνίας, ουσιαστικά για θεομηνία μιλάμε. Λοιπόν, εντάξει, ρίχνετε μία ενημέρωση. Πέρα από όσα μπορεί να έχουμε να πούμε για το παιχνίδι ή ό,τι άλλο.

Τι τίτλο θα βάζαμε σε αυτά που είδαμε? Βλέπω τώρα ανοίγω λίγο και τα site εδώ. Ναι. Μέτροσπορ κόλλησε. Κατέβασε ρολά ο Χριστογιώργος, έτσι. Ναι. Πάω και μην άσφερος. Ναι, λίγο Χριστογιώργος, λίγο το γήπεδο, λίγο ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν αρκετά προσεκτικό στην τελική ενέργεια. Εντάξει, το τσούλησε το τόπι σε γενικές γραμμές. Μπα, πεις δηλαδή, ειδικά μέχρι να αρχίσει η βροχή. Okay, λοιπόν, κάτσε λίγο να τα δούμε. Ανεβάσαμε και την φωτογραφία εδώ κάτω από την οποία μπορείτε να σχολιάζετε. Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Και 9.55 κενό το μήνυμα, αποστολή 54.301.

Λοιπόν, θα περιμένω λίγο να δούμε αν τώρα στα κοντά μπορεί να έχουμε κάτι σε επίπεδο δηλώσεων, επειδή είναι πολύ αργά. Αν δω ότι το τραβάει πολύ, θα ανοίξουμε καμία γραμμούλα αν θέλετε. Βλέπω και στατιστικά τώρα το αγώνα. 55-45 κατοχή. Τελικές 16 ο ΠΑΟΚ, 5 στην Εστία, 4 ο Όφη, 1 στην Εστία. 0-0, έτσι.

Λοιπόν, link για συνέντευξη τύπου δεν βλέπω προς το παρόν. Οκ, εντάξει, εδώ είμαστε, εν αναμονή, τα δούμε παρούλα. Άντε, πάμε και εμείς να ξεκινάμε. Εδώ, παρέα με τα βαμπύρια και τους λυκανθρώπους σήμερα. Αυτό η ΕΠΟ να το δει λίγο την άλλη φορά. Αν πεις τώρα η ΕΠΟ, τα κανάλια κάνουν κουμάντο, αλλά την άλλη φορά μπορούν να το ορίσουν και 12, άμα είναι κανένα παιχνίδι κυπέλου. Μπορεί να το βάλουν και 12 η ώρα. Έτσι, για να μπορούν και τα ποδοσφαιρόφυλλα, τα βαμπύρια, να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Έτσι, ψυχές έχουν και αυτά. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, περιμένω λίγο κάνα 5 λεπτάκι. Θα δούμε λίγο πώς πάει το πράγμα με τις δηλώσεις. Και αν όχι, είπαμε, θα ανοίξουμε καμιά γραμμούλα, αν έχετε διάθεση τέτοια ώρα. Να πούμε εδώ για το παιχνίδι, αν όχι, φάμε κάνα πατσά μαζί. Λοιπόν, 54-301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Πάμε με τα ποδοσφαιρικά για αρχή και στην πορεία, έτσι αν χρειαστεί, αν θέλετε να πιάσουμε λίγο και τα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, καλησπέρες και στους πρώτους που έχετε στείλει. Καλησπέρα, καλημέρες. Άντε, προσεκτικά στους δρόμους, όσοι επιστρέφετε τώρα, ειδικά με όσο νερό έχει ρίξει. Προσεκτικά. Λοιπόν, για να δούμε λίγο αν είστε εδώ, τι μας λέτε, αν έχουμε καμία πρώτη εικόνα για το πώς είδατε το παιχνίδι και τη βρόχα που έρε right through.

0: Έχουμε και τα θέματα με τις επανεμφανίσεις, το συμπάθειο. Λοιπόν, πρώτη καλησπέρα είναι από το Σταύρο εδώ, που ανεβάζει χαριτωμενιές. Ο Γιάννης λέει, no pelkas, no party, εκεί μας κατήντησαν. Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό, με το θέμα των μεταγραφικών, αν ο ΠΑΟΚ τελικά θα πάει για κάποιον παίκτη στο 10. Είναι λίγο, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς τώρα τι γίνεται με το κομμάτι εκείνο. Ακούω ότι μάλλον δεν θα πάει, αλλά δεν το έχω δέσει και κόμπο. Για τον μπακ είναι που είναι δεμένο κόμπος. Εκτός αν βρεθεί καμία ευκαιρία, δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή τώρα πάμε από το παιχνίδι στα μεταγραφικά, αλλά είναι και αυτά πολύ σημαντικά, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, ο ΠΑΟΚ σε επίπεδο ρόστερ χρειάζεται ενίσχυση, έτσι, ειδικά σε σχέση με τους μεγάλους της Αθήνας. Το ρόστερ υπολείπεται, οπότε είναι πολύ σημαντικό, μάλλον πιο σημαντικό από το αποτέλεσμα του αγώνα με τον Όφη, το τι θα γίνει, έτσι, στις μέρες που έχουν μείνει, τέλος πάντων, μέχρι να λήξει μεταγραφική περίοδος. Ναι, θα έχει συνέντευξη τύπου, βγήκε και το link εδώ, οπότε είμαστε εν αναμονή, έτσι. Έχουμε το νου μας. Όταν ξεκινήσει ο Λύση, ανεβάσουμε και εμείς τη φετούλα. Λοιπόν, ναι, κλεψίδρα αδειάζει, έτσι, πέρα από το παιχνίδι και ό,τι έχουμε να πούμε και να καταθέσουμε σε επίπεδο άποψης. Μια μισή εβδομάδα έμεινε. Είναι μια μισή εβδομάδα και κάτι ψηλά, πόσο είναι, τόσο είναι. Και μετά τέλη περίπου του μήνα τελειώνει και το παράθυρο των ελεύθερων. Κάνα δύο μέρες πριν τα τέλη του μήνα. Ναι, άρα τώρα σε σχέση, ας πούμε τώρα αφού το ξεκίνησε έτσι ο φίλος για τον Πέλκα και πάμε την κουβέντα αν ο ΠΑΟΚ θα πάρει παίχτη στο 10, με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα θα αποκτηθεί, λέει, φόρ, έτσι. Ένα το κρατούμενο το ξέρουμε, αυτό το έχουμε. Τώρα βέβαια το θέμα είναι τι φόρ θα είναι. Από ποιο ράφι θα είναι, με τι χαρακτηριστικά τεχνικά, ας πούμε, θα διαθέτει. Γιατί ονόματα ακούγονται διάφορα δεξιά και αριστερά. Και είναι ονόματα που άλλα έχουν καλή καριέρα και καλή χρηματιστηριακή αξία, και άλλα όχι και τόσο. Ας πούμε αυτό του Σολτέδο, του πρώην του Όφη. Έτσι. Είναι, εντάξει, είναι μια επιλογή που δεν τη λες ότι είναι από ψηλό ράφι, παρότι είναι καλός παίκτης. Εμένα μου άρεσε αυτός πάντα πολύ. Αλλά δεν είναι και στη λογική του παίκτη του περιφερειακού, υποτίθεται, που ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Έτσι, αν είναι να πάει για επιθετικό δηλαδή, θέλει ένα που να έχει χαρακτηριστικά και περιφερειακού. Ο συγκεκριμένος δεν είναι τόσο πολύ. Για να δούμε λοιπόν που θα κάτσει η μπίλια. Ναι, εντάξει, τώρα όσο πλησιάζει το τέλος των μεταγραφών, ξέρετε, μπορεί να απαιτούνται κάποια συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά να θέσει, αλλά επειδή ακριβώς πλησιάζει το τέλος και αυξάνεται και η πίεση η χρονική, το νερό στο κρασάκι μπορεί σιγά σιγά, που θα μπαίνει τέλος πάντων, να είναι όλο και περισσότερο. Και είναι σημαντικό να έρθει καλός φορ, γιατί ο Ενδιαγέ ή Ενδιάη, πώς τον λένε τέλος πάντων οι speaker εκεί στην τηλεόραση, έχει συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία παρά το σουλούπι του, δηλαδή άμα τον δεις με πρώτη ματιά, λες είναι παίκτης περιοχής, ρε παιδί μου, παίκτης κουτιού, θηρίο και τα λοιπά, έτσι. Δεν φαίνεται όμως να είναι ακριβώς αυτό. Και εγώ λίγο που τον είχα ψάξει, το δυνατό του σημείο είναι κυρίως έξω από την περιοχή. Είναι το παιχνίδι έτσι με ανοιχτούς χώρους, να βγει, να κρατήσει μπάλα, να τη σπάσει, να έχει λίγο μπροστά το χώρο να ανοίξει λίγο, επειδή είναι και άλογο. Έτσι, το κομμάτι, το κουτί που λέμε, όχι ότι δεν το έχει, αλλά μάλλον δεν είναι το φόρτε του σε σχέση με τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, ναι, και πέρα από το φορ, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται, άσχετα από το σημερινό μάτς, έτσι, καμία σχέση, δεν κρίνω από αυτό και μόνο, χρειάζεται οπωσδήποτε περισσότερη δημιουργικότητα, για να πάμε και στο μήνυμα για τον Πέλκα που έλεγε, ότι έλειπε ο Πέλκας, ας πούμε, και χρειάζεται περισσότερη δημιουργικότητα, έχω την εντύπωση, το ρόστερ, και περισσότερους παίκτες που το παιχνίδι τους να είναι έτσι με έφεση στους κλειστούς χώρους. Νομίζω αν δεν το προσέξει αυτό ο ΠΑΟΚ, να συμπληρώσει δηλαδή κάποια χαρακτηριστικά που θα βοηθούν απέναντι στις κλειστές άμυνες, μπορεί να έχει θέματα μες στη σεζόν. Ο Άλλη με τις τρίπλες του είναι πάρα πολύ χρήσιμος και με τη διεισδυτικότητά του, αλλά μόνος δεν νομίζω ότι φτάνει απέναντι στις κλειστές άμυνες. Και ο Πέλκας βέβαια στο 10, που σχολίασε και ο φίλος εδώ το πρώτο μήνυμα, ο Γιάννης, δεν νομίζω ότι αρκεί για να καλύψει δημιουργικά τη θέση. Χρειάζεται και άλλους παίκτες εκεί. Και δεν ξέρω και... Εντάξει, αυτό ο Σέρβος έδειξε καλά στοιχεία για πρώτο μάτς. Και ένα ερωτηματικό για το κομμάτι το δημιουργικό στα χαφ της πίσω ζώνης. Έτσι, αν δηλαδή υπάρχει ο χαφ που θα μπορεί να περνάει την μπάλα κάθετα, που θα μπορεί να έχει αυτή την έξυπνη την πάσα στο κλειστό χώρο κτλ. Ναι, το Σέρβος φαίνεται ότι έχει καλά στοιχεία, να τον δούμε βέβαια. Είναι και πιτσιρικάς, έτσι, κατά πόσο μπορεί να προσφέρει άμεσα. Πάντως τα πρώτα δείγματα, τουλάχιστον σε σχέση με την τακτική του παιδεία, νομίζω ήταν καλά. Δηλαδή μπήκε μέσα, ας πούμε, με το καλημέρα και φάνηκε ότι ήξερε που πατούσε και που βρίσκονταν. Από και πέρα το θέμα της απόδοσης, προφανώς θα έρθει και αυτό. Παιχνίδι με παιχνίδι θα γίνει ακόμα καλύτερος. Πάντως είναι ένας παίκτης που δεν είναι, ας πούμε, το στυλ του τέτοιο που θα πάρει την μπάλα να περάσει τη μισή αντίπαλη ομάδα κλπ. Έτσι, μην περιμένουμε κάτι τέτοιο. Είναι παίκτης ουσίας, είναι παίκτης ποιότητας. Θα έχει ένα εντελώς, ας πούμε, διαφορετικό στυλ από αυτό παράδειγμα που είχε ο Κωνσταντέλλας. Και να δούμε και πού θα χρησιμοποιείται βέβαια. Ο ίδιος έχει πει σε συνέντευξή του, εγώ είμαι, λέει, όχι είμαι, μου αρέσει να παίζω επιτελικό χαφ. Τώρα αυτό κανονικά σε ελεύθερη μετάφραση είναι δεκάρι. Έτσι προφανώς μπορεί και δεκάρι. Κάποιοι τον βλέπουν περισσότερο οκτάρι. Να δούμε πού θα το χρησιμοποιεί και ο Λύση, τέλος πάντων, και στα μάτσο που θα παίζουν όλοι οι υποτιθέμενοι βασικοί. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά. Αυτό που δεν φαίνεται να δούμε, αφού ξεκινήσαμε με τα μεταγραφικά. Ξεκόντης, κάτσε λίγο να τον ακούσουμε όσο μπορούμε. Μισό. Δεν ξεκίνησαν, τον βλέπω σκεπτικό. Ξεκινάμε τώρα μάλλον.
1: Έτοιμοι. Ωραία, καλησπέρα και πάλι. Καταρχάς να πούμε ένα ευχαριστώ στον ΠΑΟΚ για το γεγονός ότι τις προηγούμενες ημέρες μας παραχώρησε το προπονητικό του κέντρο στην Άμεση Συμβρία και προπονήθηκε η ομάδα μας, καθώς είχε μείνει με το...
2: 105,1 Goal FM. This is the

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.